Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει.

Νιώθω μια μελαγχολία στην καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Ότι πήρες και δεν δίνεις,

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: και σ' αυτό που με κρατάει.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

Σε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα κορμιά.

Τη βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό, κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζω ένας δίσκος των Gogh και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει, πως τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

Από κοιμιά σε μέσα σε μια γκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, και να ξεκινήσουμε λέγοντας τα χρόνια πολλά στον καλό μας φίλο, μας έχει συντροφεύσει παιδιόθεν, τον Sting, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα.
1: Καλώς και γι' αυτό ξεκινήσαμε. Μιλάτε ακόμη, έτσι, Νίκο?
0: Ναι, μου στέλνει.
1: Σαπαντάει.
0: Ναι, και μου στέλνει μηνύματα στις γιορτές γενέθλια, στις οικογενειακές γιορτές, στις εθνικές εορτές. Μου στέλνει κάθε 25 Μαρτίου, κάθε 28 Οκτωβρίου και για την περιγραφή της παρέλασης.
1: Ναι, ναι,
0: κάνει
1: αυτό,
0: είναι, σχόλιο,
1: ναι. Αυτό το ξέρω. Ναι. Απλώς επειδή υπήρχε μια ψύχρα από εκείνη τη φορά που έλεγε ρε παιδιά να με βγάλετε και δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε γιατί δεν είχαμε χρόνο στην εκπομπή.
0: Κοίταξε. Του είπα φίλε Γκόρντον, γιατί Γκόρντον είναι έτσι, Γκόρντον Μάθιου Σάμνερ.
1: Γκόρντον το ξέρουμε εμείς τώρα, μην το κάνεις τρόπα. Γκόρντον,
0: το βαφτιστικό του, εντάξει. Του λέω Γκορντονάκι, μας τα έκανες Γκορντονάκι. Εντάξει, λέω καλώς είσαι για παρέα, να πηγαίνουμε να τρώμε κάνα steak, καμία κουτσομούρα το καλοκαίρι όταν έρχεσαι και πάμε εκεί πέρα με το κότερό σου στα νησιά.
1: Ποια αλλά... νησιά, ρε, αφού στην Καλλικράτεια. Δύο καλοκαίρια μαζί είχαμε περάσει στην Καλλικράτεια.
0: Τώρα μην τα λες τώρα. Πώς θα διαχειριστώ, ρε, η Μπάμπη, τι σουρές των.
1: Και θυμάσαι και την Σοφούλα, τι κόλλημα είχε φάει ο Sting με τη Σοφούλα που δεν τον ήθελε. Γιατί ήταν με το Βαγγέλη, με τη μηχανή, το μηχανόβιο.
0: Σοφούλα, λες.
1: Ναι.
0: Δικιά μας Σοφούλα.
1: Όχι τη Σοφία τη δικιά μας, δε φίλε. Τη Σοφούλα και στην Καλλικράτεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ήθελε τον άλλο με τη μηχανή, το Βαγγέλη. Βαγγέλη το έλεγα, θαράζει, δεν θυμάμαι κτλ. Και είναι ακόμα μαζί με το Βαγγέλη.
0: Ρε αγόρι μου.
1: Στη λαϊκή τους βλέπω. Πουλάνε μαζί κρεμμύδια.
0: Αυτό το τραγούδι, το Every Breath You Take και κάθε κίνηση που θα κάνεις θα σε ακολουθώ, για εκείνη το έγραψε.
1: Εκεί ήθελα να φτάσω. Εκεί ήθελα να φτάσω. Και η Σοφούλα εκεί είναι, παιδάκι μου, δηλαδή. Θες να σώσεις τη Σοφούλα και η Σοφούλα δεν θέλει να σωθεί.
0: Πλάκα, πλάκα, εκεί γύρω στο 84 που γράφτηκε αυτό το τραγούδι, ο λαϊκός μύθος, παύλα θρύλος, ήταν ότι το είχε γράψει ο Sting με τους Πολύς για χατήρι της Brooke Shields, με την οποία ήταν λίγο καψούρης τότε. Έτσι κυκλοφορούσε τώρα πριν από 40-42 χρόνια.
1: Κοίταξε, τη Σοφούλα Brooke Shields τη φωνάζουμε. Θυμάσαι πως τη έμοιαζε.
0: Τη έμοιαζε. Ήταν λίγο πιο ψηλή, εντάξει. Η Brooke είχε ένα σύνδρομο, λίγο ένα κόμπλεξ κατωτερότητας.
1: Καλημέρα και στον Αργύριο το Δούμπλατζι. Ωραίο κομμάτι, λέει. Καλημέρα.
0: Σόπαρε, από σένα περιμέναμε να μας το πεις εδώ πέρα. 35 κατασκευαστές τραγουδιών μας συστήνουν ως την καλύτερη εκπομπή για μουσικά πράγματα. Και γιατί προσπερνάς αυτό το παλικάρι που μόλις ήρθα από νωρίς εδώ, πουρνό, τον είδα. Τον Πέτρο μας έστειλε.
1: Γιατί μάλλον το πάτησες και δεν κατάλαβα ότι ήταν.
0: Δεν πάτησα τίποτα.
1: Σημερινό.
0: Δεν πάτησα τίποτα, όχι.
1: Πού είσαι, ρε Πετράκο, πού είσαι,
0: είδες,
1: ρε Πέτρο.
0: Σήμερα όμως εμφανίστηκε λαλίστατος.
1: Λαλίστατος γιατί είναι Παρασκευή. Με τα Δευτέρα θα τον έλυμα τόσο λαλίστατο.
0: Καλύτερα.
1: Καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε και εμείς μαζί. Δύσκολα βέβαια, γιατί όσο κρυώνει ο καιρός, άλλο τόσο αγαπιέται το κρεβάτι. Σε εμάς το λες, δε φίλε.
0: Μάλλον άκουσε τα χθεσινά τα παράπονα.
1: Σε εμάς το λες. Δηλαδή πάλι σήμερα ήταν του ηλεκτροσόκ. Δηλαδή χτύπησε το τηλέφωνο, το ξυπνητήρι από το κινητό και λες και σε χτυπάει ρεύμα και πετάκι σε πάνω. Είσαι λίγο στα χαμένα, ψάχνεις να βρεις τη μέρα. Είναι ποιος είσαι, τι κάνεις.
0: Γιατί ήμουν σε βαθύ ύπνο. Άλλες φορές έχω πει ότι σηκώνομαι από μισή ώρα νωρίτερα, ανοίγω τα μάτια. Σήμερα ήμουν σε βαθύ ύπνο.
1: Ξέρεις τι παίζει ρόλο. Οι περισσότεροι είμαστε σε μια φάση γιατί καθίσαμε χθες να δούμε την εθνική. Είτε πολλοί κόσμος που πήγε στο γήπεδο, εδώ μέχρι πήγε και ο γαμπρός μου που δεν έχει πάει ποτέ σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Ήτανε μαζί με την ανιψιά μου και τους είδα από την τηλεόραση.
0: Τους είδες κιόλας.
1: Τους είδα. Τους φωτογράφησα.
0: Κράτα άνω τελεία.
1: Όχι. Γιατί άνω τελεία?
0: Να τελειώσουμε το μήνυμα και να τους περιλάβουμε μετά.
1: Θα το πούμε. Το θέμα λοιπόν είναι, φίλε Πέτρο, ότι οι περισσότεροι δεν κοιμηθήκαμε τις πρέπουσες ώρες γιατί καθόμασταν να δούμε το τι θα γίνει με την εθνική. Και η εθνική ξεκίνησε 10 παρατέταρτο και τελείωσε εκεί γύρω στις 12.
0: Ναι.
1: Όχι και μια δήλωση ο ένας, όχι και ο άλλος. Όχι να δεις και κανένα σχόλιο εκεί στο. Όχι, ρε. Στο τελευταίο περίπου λεπτό μας έκοψαν τους βαθμούς οι Ολλανδοί.
0: Να δεις μετά και τα στοιχήματα, τα τζόκερ, τι έχεις χάσει.
1: Μπράβο, έχει πάει 12.30 και 4.30 πρέπει να σηκωθείς. Πώς να το κάνουμε, Πέτρο? Αγαπιέται το κρεβάτι. Το χειμώνα, αλλά αγαπιέται και το καλοκαίρι. Δώσε μας, λέει, μουσικάρης, κύριε Λοχαγιέ, και γίνεται μια πρόγνωση για τον καιρό το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι καλή συνέχεια και ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο σε όλους με υγεία και ειρήνη. Νιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δηλαδή, σαν να ψέλνεις, Πέτρο μου, στη Σιμωνόπετρα και σ' ακούνε στον Άδη. Κάτι δικά μου λέω εγώ.
0: Έκανες τώρα, το είπες αυτό, το νιν και αΐ, σαν τον ηγούμενο της Σιμωνόπετρας.
1: Αυτό σου λέω, ναι.
0: Έτσι το έκανες.
1: Μα ψέλνω εγώ και μ' ακούνε στον Άδη.
0: Το μουσι σου λείπει και το καλυμάφχη.
1: Σε μένα, τα μουσια αλουνού είναι, φίλε, όχι δικά μου.
0: Κάτι θες να πεις. Θες να κάνεις ένα παραπολιτικό σχόλιο, θες να κάνεις.
1: Ρε Νίκο, βλέπω τώρα την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Και λέω, μακάρι ρε παιδάκι μου, σαν τον, ποιο να πούμε, τον Απόστολο Παύλο που κάποια στιγμή ήταν εχθρός και διώκτης του χριστιανισμού. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν υπήρξε διώκτης, okay. Αλλά θέλω να πω ότι άλλαξε τη ζωή του, την είδε ανάποδα και πήγε και έγινε χριστιανός.
0: Είδε το φως το αληθινό, έλαβε πνεύμα επουράνιο.
1: Εάν κάτι γιατί τέτοιο δηλαδή συμβαίνει και με τον Αλέξη Τσίπρα, εγώ μαζί του. Αλλά ρε παιδί μου, επειδή το πιθανότερο να μην συμβαίνει, αλλά επειδή θέλει να ανοιχθεί σε κάποιο.
0: Το κάνει για δημόσιες σχέσεις, Μπάμπη.
1: Το κάνει για ψηφοθυρία, κατά την άποψή μου, Νίκο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δηλωμένα έχει ξεκαθαρίσει ποια είναι η σχέση του, ή μάλλον ποια δεν είναι η σχέση του με τον Θεό και με τον Κύριο. Τι δουλειά έχει και τρέχει τώρα στο Άγιο Όρος, να δείξει τι δηλαδή. Ότι απευθύνεται και σε ένα άλλο κοινό των ψηφοφόρων,
0: ναι,
1: που πιστεύει περισσότερο από αυτόν.
0: Με την, με την Αρχιεπισκοπή της Ελλάδος και με τον Αρχιεπισκόπο των Ιερών.
1: Ναι,
0: είχε καλές σχέσεις ως
1: πρωθυπουργός. Φυσικά, φυσικά. Έκανε, πήγε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο Άγιο Όρος, που δεν το περιμέναμε. Έβγαλε και μια φωτογραφία εκεί με τον ηγούμενο και έγραψε από κάτω ότι ψέλνεις, λέει. Περίμενε να σας πω ακριβώς.
0: Ψέλνεις
1: στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη.
0: Διάβασα όμως και την υπόλοιπη εκεί την ανάρτηση.
1: Ποια?
0: Που μετά από αυτό έχει εκεί στο.
1: Ναι, ναι.
0: Να, εδώ.
1: Καλά. Μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις, μάλιστα. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Καλά. Και βγήκε ο Άδωνης και είπε για άθεος. Πολύ καλά το παίζει. Βγήκε
0: τον
1: και
0: τρολάρισε, τον τρολάρισε.
1: Τον τρολάρισε. Πήγε,
0: λέει, μπράβο, λέει, μπράβο, λέει, έστω και αργά. Έτσι.
1: Όχι, ως άθεος μια χαρά. Και βγήκε και ο Πολάκης. Ο Πολάκης, βέβαια, ήταν του στυλ, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Γιατί συνοδεύεται πιθανότατα από τον Δημήτριο Λινό.
0: Ναι, τον σύζυγο της καθηγήτριας που δεν τα πήγαιναν καθόλου
1: Λινού,
0: καλά.
1: Μπράβο, ο οποίος μάλιστα νομίζω και έγινε ιερέας τώρα το τελευταίο διάστημα. Ο σύζυγος.
0: Δεν είμαι γι' αυτό απολύτως
1: βέβαιος. Θα σου το πω σε λίγο. Πάντως, εντάξει ρε παιδάκι μου, δηλαδή στο βωμό του να κερδίσω κάποιες ψήφους, δείξτε μας ποιοι πραγματικά είστε και θα σας ψηφίσουμε για αυτό που είστε, όχι για αυτό που μας δείχνετε ότι είστε. Να ξέρουμε ότι δεν ορκίστηκε μία φορά με θρησκευτικό όρκο στις θητείες του.
0: Εντάξει, κοίταξε. Μπορεί κάποιος, γιατί στο Άγιο Όρος νομίζω πάνε και μη πιστοί. Μπορεί κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει τόσο στο συγκεκριμένο θρήσκευμα να βρίσκει μία φιλοσοφική παύλα υπαρξιακή διάσταση στην ελληνορθόδοξη παράδοση.
1: Μπράβο, ρε, σε χαίρομαι, ρε, σε χαίρομαι. Χαίρομαι τη μάχη που δίνεις για να υπάρχει μια ισορροπία στην εκπομπή σε αυτό το θέμα. Συγχαρητήρια, Νίκο.
0: Και γενικά και γενικότερα στην ζωή.
1: Στην ζωή γενικότερα και στην φύση της ελληνορθόδοξου κοινωνίας θα τα πούμε, αφού δεν θες εσύ να πάρεις θέση, Νίκο.
0: Η ελληνορθόδοξη παράδοση τους εγκολπώνει.
1: Θα τα πούμε με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη στην ώρα του. Να δω τι θα πει ο Βασίλη.
0: Πρόσεξε, Μπάμπη, μην κατέβουν, γιατί Άγιο Όρος.
1: Ναι.
0: Χαλκιδική είναι.
1: Ναι.
0: Μην κατέβουνε οι λύκοι και μας φάνε με αυτά που λέμε.
1: Όχι, με αυτά που ακούνε, κατεβαίνουν και οι λύκοι και τρέχουνε.
0: Έχεις δει τι γίνεται. Στην Νικήτη κατεβαίνουν εκεί πέρα, κάθεται ο άλλος εκεί στο τραπεζάκι, στο καφενείο, στο μπαράκι και έρχεται ο λύκος εκεί και του κάνει σκσουτ,
1: σκσουτ. Όχι, όχι. Ανταμώνονται και τρομάζει ο λύκος, τρομάζει και αυτός. Είναι σαν την Αλεπού που σου είπα ότι κατέβηκε στα Πεύκα και κατέβαινε αμέριμνη η Αλεπουδίτσα και μόλις με είδε, με κοίταξε, την κοίταξε και έφυγε από την αντίθετη περίπτωση.
0: Καλή ατάκα την είπε κάποιος που λέει. Άντε λέει αφού κατέβηκαν οι λύκοι. Νομίζω ο Θοδωρής ο Χάτης Παντελής. Να θυμηθούμε όταν το σχολιάσουμε.
1: Ναι.
0: Άντε να κατέβουν και οι κοκκινοσκουφίτσες, λέει.
1: Έτσι. Το λαματέω, καλό, έτσι. Είμαι καλό, πολύ καλό. Μην έρχονται μόνο οι λύκοι.
0: Να μην νιώθουν μοναξιά, ρε Μπάμπη.
1: Ναι, ναι. Μια
0: να βρούμε και καμιά κοκκινοσκουφίτσα. Έτσι. Θα ντύσουμε στα κόκκινα την Σοφία Τσακάλη που μου κάνει και για κοκκινοσκουφίτσα.
1: Η Σοφία τώρα γιατί την πατάει. Η Σοφία.
0: Άκουσα κοκκινοσκουφίτσα έτσι. Μου μοιάξε τώρα ωραία με το σκουφάκι της το κόκκινο.
1: Να προσέχεις. Να προσέχεις όταν πας στο δάσος. Σοφία, κυκλοφορούν πολύ λύκοι.
0: Λοιπόν,
1: μακριά από το δάσος.
0: Η Σοφία η οποία έλειπε επί διήμερων, αλλά σήμερα έχει διπλοβάρδια. Θα μας κάνει τώρα εμάς εδώ, θα μας αντέξει, θα μας υπομείνει και θα έρθει μετά τα μεσάνυχτα για νυχτοκάματο.
1: Η Σοφία.
0: Ναι, βραδινή βάρδια. Καλό κουράγιο, Σοφία. Καταλάβατε ποιον έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους, και στον Πέτρο και στον Αργύρη και σε όλα τα φιλαράκια. Καλημέρα από την πόλη που ξύπνησε, 6 με 9 και σήμερα μαζί. Λέγαμε διάφορα, έχουμε και άλλα πολλά να πούμε, αλλά να πούμε και κάτι ακόμα, ότι εκεί γύρω στις 7.30 έχουμε ένα σημαντικό ραντεβού, θα έχουμε εδώ, θα φιλοξενήσουμε στο στούντιο έναν άνθρωπο πάρα πολύ μεγάλο γνώστη του κυπριακού ζητήματος. Μην ξεχνάμε ότι χθες γιόρτασε η Κυπριακή Δημοκρατία και μαζί και η Ελλάδα την ανεξαρτησία της Κύπρου, την επέτειο της ανεξαρτησίας
1: από τους Βρετανούς.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα θα σου πω και κάτι άλλο αργότερα.
1: Και μιλάμε για ποιον, για τον Ανδρέα τον Μαυρογιάννη.
0: Μιλάμε για τον Ανδρέα τον Μαυρογιάννη, του οποίου ο πατέρας, έτσι, ήταν και αγωνιστής της ΕΟΚΑ. Λέω τώρα δηλαδή πώς συνδέονται και τα γεγονότα.
1: Χρόνια έμπειρος διπλωμάτης, αλλά και πολιτικός.
0: Και πολιτικός.
1: Διετέλεσε και πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ.
0: Στον ΟΗΕ, σε πολλές χώρες, υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και βέβαια στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση, σε μια, έτσι θα έλεγα, αρκετά οριακή εκλογική αναμέτρηση, πέρασε στο δεύτερο γύρο, όπου έχασε τις εκλογές από τον νυν πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη.
1: Μπορεί να κερδίσει την επόμενη φορά.
0: Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, okay.
0: Τώρα, αυτό που είπες, μπορεί να κερδίσει την επόμενη φορά, να το ευχηθούμε για την εθνική ομάδα μας. Τώρα να πάμε στην εθνική ομάδα μας. Να το ευχηθούμε.
1: Τώρα αποφάσισες να πάμε στην εθνική.
0: Αφού τα είπαμε όλα τώρα, είπες για τον Τζίπρα, είπαμε και για τους λύκους, είπαμε και για...
1: Εντάξει. Εγώ σου είχα κάνει ένα νόημα.
0: Έκανε συμβολάκι εκεί πέρα με τα δύο.
1: Όταν μιλούσαμε για την εθνική, του κανά ότι θα.
0: Το
1: βλέπω. Το
0: γρουσούζεψε εκείνο.
1: Το προέβλεψα, γιατί κάποια στιγμή τις ομάδες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τις γνωρίζουμε. Μην πείτε, ξεκίνησε πάλι κριτική στο πρώτο στραβοπάτημα για τον Ιβάν. Όχι, όχι. Απλώς ο Ιβάν, επειδή τον παρακολουθώ και με τον Παναθηναϊκό και με την Εθνική, ξεκινάει φουριόζος με τις ομάδες του. Όταν είμαστε σε θέση outsider, είμαστε οι καλύτεροι να βγούμε να χτυπήσουμε και να κλέψουμε βαθμούς και μεγάλες νίκες. Όταν πρέπει να παίξουμε εμείς ως οι γηπεδούχοι, κυριαρχικό ποδόσφαιρο και να επιβληθούμε, εκεί έχουμε προβλήματα. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, δεν παίζαμε και με την Κολοπετινίτσα, μην μπερδευόμαστε. Απέναντί μας είχαμε την Ολλανδία, την οποία δεν την έχουμε κερδίσει ποτέ σε επίσημο παιχνίδι. Έχουμε 9 ήττες, έχουμε μια νίκη και μια ισοπαλία. Η νίκη σε ένα φιλικό και η ισοπαλία σε ένα ό,τι να είναι. Δεν τους έχουμε κερδίσει ποτέ τους
0: Οράνι. Ναι. Ήμασταν κάπως όπως με τη Γερμανία.
1: Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι προφανώς και δεν ήταν εύκολο παιχνίδι. Αλλά όταν έγινε το 2-0 και όπως είπες και εσύ, στο κρίσιμο σημείο, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, λες, οπ, το καθαρίσαμε.
0: Όταν παρακολουθούσα την εξέλιξη και προηγούμαστε έτσι, που δύσκολα εμείς να προηγηθούμε, ειδικά σε τέτοιους αγώνες που πρέπει να επιβληθείς ως το φαβορί, δύσκολα παίρνουμε την πρωτοβουλία. Προηγηθήκαμε και είχαμε το πιο ιδανικό σενάριο για το ποδόσφαιρο. Να κάνεις το 2-0 λίγο πριν σφυρίξει το ημίχρονο.
1: Μα και πήγαμε τσούκου τσούκου, μας πίεσαν αυτοί, υποχώρησε όμως η ομάδα. Το είδε και η Σοφία, έτσι δεν είναι η Σοφία? Σου λέει αμπάν, λέει, μείναμε πίσω κάποια στιγμή, τους δώσαμε χώρο. Βέβαια, καμιά φορά και η καλή ομάδα τον κερδίζει το χώρο. Ας αναγκάζει και υποχωρείς. Δεν το κάνεις πάντοτε μέσω στρατηγικής σχεδιασμού. Το θέμα είναι ότι τώρα, 1-2 λεπτά πριν τη λήξη, το φάγαμε τον γκολ. Ήταν καθοριστικό. Εάν το κερδίζαμε, Νίκο.
0: Αν το κερδίζαμε, θα ήμασταν καβάλα στάλογο. Έχω την αίσθηση, Μπάμπη, ότι δεχτήκαμε το 2-1 αρκετά νωρίς.
1: Ναι,
0: το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ισχύει.
0: Και αυτό δίνει άλλες πιθανότητες και άλλο ηθικό στην αντίπαλη ομάδα.
1: Ναι. Κοίταξε, ακόμα δεν τελείωσε τίποτα. Είναι κρίσιμο το μάτς με τους Γερμανούς, το ξέρουμε. Απλώς δεν θέλω να πιστέψω ότι θα ακολουθήσουμε μια πορεία που, το ξαναλέω, το έχουμε δει και στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική. Δηλαδή στην αρχή να βγάζει μάτια, να εντυπωσιάζει κτλ. Και μετά αρχίζει σιγά σιγά να ξεφουσκώνει.
0: Δεν θα ακολουθήσουμε δηλαδή φρενήρη πορεία σαν αυτόν τον ταξιτζή, το οποίο παρακολουθούσα χθες την είδηση και μου κάνει εντύπωση. Άντε, βλέπουμε μερικούς νεαρούς που έχουν τα μυαλά πάνω από το κεφάλι. Αλλά τώρα είσαι.
1: Έτσι, πατέρα, ναι,
0: και κάνουν αυτά, βγάζουν αυτά τα βιντεάκια κλπ. Αλλά τώρα ταξιτζής, επαγγελματίας άνθρωπος που ξέρει κιόλας, ξέρουν τι γίνεται και πλέον όλους αυτούς που έχουν κάνει βιντεάκια δεν το έχουν δει σε ειδήσει ότι τους τσακώνουν.
1: Από τα βιντεάκια που ανεβάζουν οι ίδιοι.
0: Ναι, ναι. Και κάθεται και μου τρέχει με 200 στην Αττική Οδό. Και το κάνει και TikTok.
1: Live TikTok. Και αυτό έχει τη σημασία του. Δηλαδή την ώρα που οδηγώ, κάνω και live. Τρέχω με 200 και έχω και το κινητό να γράφει.
0: Και τι περιμένετε, δεν θα τον βρούνε? Αμέσα από το ηλεκτρονικό έγκλημα, μέσα από τα πάντα παρακολουθούνται αυτή τη στιγμή. Τα πάντα. Και το επιδεικνύει κιόλας. Και είναι ταξιτζή, ναι. Σου λέω, δεν είναι κανένας πιτσιρικάς που τρέχει με την BMW του μπαμπά του. Με την Πόρσε του παππού του.
1: Με την Πόρσε του παππού του.
0: Πρόσεχε,
1: δείξε
0: μπάμπι,
1: μένα παππού μπάμπι. Με Πόρσε. Και πάνε μου την ψυχή.
0: Κοίταξε, Μπάμπη, όταν θα με το καλό. Έτσι έχεις και γκονάκια,
1: ναι.
0: Μπορείς να την έχεις πουλήσει στο μεταξύ, να έχεις κάνει ένα πιο ασφαλές οικογενειακό αμάξι, γιατί θα το παίρνει το γκονάκι.
1: Και μια ζημιά και δεν μπορώ να την πάω στο συνέχεια να τη φτιάξω. Είναι η Πόρση, έχει ανταλλακτικά πάρα πολύ ακριβά.
0: Χθες τους είδα, Σοφία, ήταν σε μια γωνιά εδώ απ' έξω με τον Κώστα το Σταθάκη και κλαίγανε για τη ζημιά της Πόρση.
1: Ναι,
0: και του έλεγε και ο Σταθάκης.
1: Μου την γρατσούνησε κάποιος και λέω, ρε παιδάκι μου κι εγώ, ας την εκεί στον καράζ τώρα. Είναι δυνατόν τη βγάζεις και την παρκάρεις έξω από τα γκούντις στο ρετζίκι?
0: Έξω από τα γκούντις. Πού το βρήκες?
1: Ναι, ναι. Το Volvo δεν έπαιρνε μπρος. Λέω, θα πάρω το Volvo. Το είχα καιρό εκεί παρατημένο. Δεν έπαιρνε μπρος. Έπρεπε να φέρω να φορτίσω την μπατάρια. Ήταν κλασικό όμως. Ήταν το 80. Λοιπόν, φίλοι μου, έχουμε και θέματα με τον καιρό, όχι βέβαια εμείς εδώ στα βόρεια.
0: Εγώ ανησύχησα χθες.
1: Αλλά κάτω στην Κρήτη και να ανησυχήσεις κι άλλο, Νίκο.
0: Έστειλα μηνύματα στο ΣΟΗ.
1: Είναι όλοι καλά?
0: Καλά μου είπανε.
1: Γιατί έριξε, παιδιά, απίστευτη βροχή. Στα Νόγια, λέει, εκεί έβρεξε όσο 2 Οκτώβριδες, όπως λέγαμε εδώ στην εκπομπή.
0: Μα έβρεξε εκτός από το Ηράκλειο, που είναι το μεγαλύτερο μέρος του ΣΟΙΟΥ μένουν. Έβρεξε και στον τόπο καταγωγής, πολύ στο Μυλοπόταμο. Εκεί κυρίως, βέβαια, στον ορεινό Μυλοπόταμο, στα Ζωγιανά και σε αυτά.
1: Το θέμα ποιο είναι, Νίκο? Ναι. Ότι δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι μια κακοκαιρία πέρασε που έριξε κουβάδες εχθές στην Κρήτη. Θα συνεχιστούν και σήμερα τα φαινόμενα και μέχρι και την Κυριακή. Και είναι τύπου Ντάνιελ. Θυμίζουν κακοκαιρία Ντάνιελ οι εντάσεις και τα μεγέθη, τα ποσοστά της βροχής που πέφτουν. Και ευτυχώς που ένα μεγάλο μέρος του όγκου έπεσε στη θάλασσα παρά τις όποιες καταστροφές. Θα ήταν ακόμα περισσότερες.
0: Μα είχαμε και ανθρώπινες απώλειες. Ήταν φοβερές οι καταστροφές που υπέστη η Κρήτη.
1: Το ξαναλέω, είναι στο κόκκινο. Θα συνεχιστούν τέτοιου είδους βροχοπτώσεις και σήμερα. Μάλιστα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι θα χτυπηθεί σήμερα Παρασκευή το βόρειο κομμάτι κυρίως της Κρήτης και ορεινές περιοχές, ο νομός Χανίων και το Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Και το Σάββατο μεγάλο ύψος βροχής σε κορεσμένα εδάφη, ενώ θα χτυπηθεί και σημαντικό κομμάτι των Δωδεκανήσων.
0: Και ενώ ανέμεναν κυρίως στη Δυτική Κρήτη, και εκεί μάλιστα είχαν παραμείνει κλειστά τα σχολεία, Ρέθυμνο και Χανιά, έπιασε πολύ και στο Ηράκλειο αλλά και στο Λασίθι και ανατολικά. Και βλέπουμε εδώ από τις ανταποκρίσεις ότι παρουσιάζονται εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σε μία ημέρα, λέει, έβρεξε όσο σε έναν χρόνο στην Αθήνα.
1: Ωραία, φίλε, φοβερό είναι, φοβερό, παιδιά. Αυτά τα φαινόμενα είναι έντονα. Ένα τέτοιο κομμάτι το περιμέναμε, αν θυμάστε, και πριν από 3 εβδομάδες. Και ευτυχώς ξέσπασε πάνω από τη θάλασσα, λέγανε οι μετεωρολόγοι. Μακάρι
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Το πράγμα να μην χτυπήσει
0: ναι.
1: Η πυρωτική Ελλάδα, γιατί θα έχουμε θέματα. Αυτή τη φορά η Κρήτη είναι στο μάτι του κυκλώνα, σε ισχύ. Το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Θα συνεχίζονται κατά διαστήματα νότιο Αιγαίο, κυρίως όμως στην Κρήτη, αλλά και στα Δωδεκάνησα, βροχές, ισχυρές και καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής.
0: Τι βλέπουμε εδώ πέρα, την Λία τη Χριστάρα, την οποία τη βλέπω έτσι σήμερα και με το βαμένι, με το κραγιονάκι τη.
1: Και έχουμε να την βγάλουμε.
0: Να συνδεθούμε λίγο, έχει κάποιες νεότερες αποκαλύψεις για την κλινική αυτή στη Θεσσαλονίκη. Να την ακούσουμε λίγο, έτσι, να πάρουμε λίγο αέρα της Λίας.
2: Του σύστησαν αυτό το ιατρείο για να κάνουν χημειοθεραπείες. Ξεκίνησαν λοιπόν κανονικά τις χημειοθεραπείες. Όταν κάποια στιγμή μου είπε, χρειάστηκε να νοσηλευτεί κάποιες μέρες εκεί ο αδερφός μου, φτάνουμε, λέει, εκεί πέρα. Ανεβαίνω, λέει, πάνω να δω πώς είναι η κλινική και ήταν πραγματικά η εικόνα άθλια. Και πέραν τούτου, μου λέει, όταν έμαθε, γιατί το ρώτησα, ο άνθρωπός του δυστυχώς συγχωρέθηκε ο αδερφός του. Λέω, όταν άκουσες ότι το συγκεκριμένο τμήμα δεν είχε καν άδεια λειτουργίας, πώς ένιωσες? Οργή, μου λέει. Τύψεις και θυμό. Και πώς να μην αισθανθείς αυτά τα πράγματα όταν ο άνθρωπος αρχίζει και σκέφτεσαι, έκανα καλά που τον πήγα εκεί? Ήταν σωστές οι χημειοθεραπείες που γινόντουσαν? Μπορούσε να είχε άλλη έκβαση?
3: Σε τρώνε οι τύψεις μετά. Μετά όταν βλέπεις το μεταξύ.
2: Βέβαια δεν υπάρχει.
3: Τι ήταν τελικά,
2: δεν έχει νόημα να το σκέφτεσαι όλο αυτό.
3: Λες, τρελαίνεσαι, έτσι. Λες τώρα για καλό τον πήγα. Τρελαίνεσαι. Εντάξει, είναι πολύ λογικό όλο αυτό που ένιωσε ο αδερφός.
2: Δεν ξέρω αν θέλετε.
3: Να
2: ακούσουμε και όσα μοιράστηκε μαζί μας.
4: Όταν λοιπόν πήγα εκεί, είναι αυτές τις πρώτες φορές που πηγαίνουμε στην κλινική και θα είμαστε στο ισόγειο και συζητούσαμε.
0: Δεν έχει δυστυχώς και πολύ καλή ποιότητα ο ήχος, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αναμετάδοση μέσα από την καταγραφή και ξανά ραδιοφωνική αναμετάδοση. Φτάνει σε όλους μας λίγο άσχημα ο ήχος.
1: Αλλά όλοι ξέρουμε πάνω κάτω τι σου λένε σε αυτές τις κλινικές, πόσο με έμεσο τρόπο σε οδηγούν σε διάφορες διαδρομές μέσα στα ιατρία, σε εξετάσεις, ακόμα και σε επεμβάσεις ή στη χορήγηση φαρμάκων προκειμένου να σου φάνε τα χρήματα. Όταν κάποια στιγμή σε αυτούς τους χώρους όπου αυτός που έχει ανάγκη, ο ασθενής, αναζητά βοήθεια, υπάρχουν άνθρωποι που τον εκμεταλλεύονται για τα χρήματα,

0: είσαι αντιμέτωπος με τους ανθρώπους που ο άνθρωπος τους μπορεί να κινδυνεύει, μπορεί να χάσει τη ζωή του. Είναι καταστάσεις δηλαδή που πραγματικά ζυμώνουν την ηθική ενός ανθρώπου.
1: Ωραία το είπες.
0: Τέλος πάντων, τώρα έτσι μου βγήκε. Πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί νομίζω ήρθαμε κατακλυσμιαίοι μαζί με σαν τον κατακλυσμό στην Κρήτη. έχουμε πει πάρα πολλά για ποδόσφαιρο, μόνο για το τέτοιο δεν είπαμε, μόνο για το συμβάν αυτό και το τι ακολουθεί σαν ειδήσεις μετά την αεροπειρατεία, αυτή την παρολίγων αεροπειρατεία, που και για εκεί έχουν ακουστεί πολλά.
1: Ναι, πάντοτε ακούγονται πολλά.
0: Ναι.
1: Τα περίεργα, όσο πιο.
0: Και τα συνωμοσιολογικά.
1: Όσο πιο μεγάλο είναι το ναι. σκηνικό και το γεγονός, βλέπεις τόσο πιο τρελές απόψεις και θεωρείς χτίζουν κάποιοι εκεί γύρω.
0: Ή τι να πούμε για τα. Να πούμε για τη Γαλλία, για αυτά που γίνονται στην Γαλλία.
1: Τι γίνεται, παιδί μου. Τι γίνεται. Όμως. Και εδώ διάβασα τα αιτήματα του πώς ξεκίνησαν.
0: Θα το κάνουμε Γάζα, λέει.
1: Κτίρια. Όχι, πριν από αυτό.
0: Το σύνδημα θα το κάνουμε.
1: Κατέβηκα στους δρόμους όπως και εδώ στα δικά μας παιδιά και όλα με τα ίδια κατεβαίνουν. Καλύτερα σχολεία και νέες θέσεις δασκάλων.
0: Τάξεις μικρότερες σε αριθμό και όχι 30.
1: Δεν είπανε βέβαια ότι δεν έχει τυρόπιτες πλέον στα κηλικεία.
0: Και πενιρλή.
1: Ναι. Και μετά κάψανε τη χώρα. Και έχει βέβαια πάρα πολλούς μετανάστες, έτσι. Να το πούμε.
0: Υπάρχει και το στοιχείο των υποβαθμισμένων περιοχών, υπάρχει και το στοιχείο το ότι μέσα στο χαμό κάψανε πυροσβεστικά ή αστυνομικά οχήματα,
1: κάψανε σχολεία, επιχείρησαν να πυρπολήσουν έναν διευθυντή σχολείου και μου κάνει εντύπωση, Νίκο, και το εξής, ότι βλέπεις ότι στη Γαλλία με την παραμικρή αφορμή καίνε τη χώρα.
0: Εδώ
1: με την κατάκτηση από την Paris Saint-Germain, αν θυμάσαι, του Champions League, αντί για πανηγυρισμούς είχαμε σφοδρά επεισόδια για 2-3 μέρες. Κάποιοι δηλαδή, κάτι τρέχει κάτω από την κοινωνία της Γαλλίας. Δεν ξέρω αν είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα, τα οικονομικά, γιατί
0: και
1: έχει τέτοια ζητήματα.
0: Και όχι μόνο.
1: Ή έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι, ρε παιδάκι μου, δεν έχουν ενσωματωθεί με τον τρόπο που
0: κάποιες
1: θα έπρεπε.
0: Κάποιες μερίδες πληθυσμού.
1: Μπράβο, στη χώρα.
0: Κοίταξε, δεν είναι τυχαίο. Αντίστοιχα, και η άνοδος της ακροδεξιάς και στη Γαλλία και στη Γερμανία και σε όλες αυτές τις περιοχές. Άστο αυτό για τους ψαράδες, να το σχολιάσουμε αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι το «Ζήσε» και είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ζήσε.
0: Και βέβαια και ζήσε.
1: Ποιανό είναι?
0: Θα το ακούσεις πρώτα και μετά θα σου δώσω στοιχεία. Γιατί
1: μπορεί να το καταλάβω κιόλας.
0: Πάρα
1: γιατί
0: πολύ ωραίο.
1: Έχω ένα θέμα.
0: Και θα κλείσουμε και με ένα τραγούδι. Έτσι, έχω ένα για το τέλος. Ένα αντίστοιχο
1: τραγούδι. Στο τέλος έχουμε ένα που λέει ψόφα. Είναι ένα
0: Ζήσε τη ζωή. Ζήσε τη ζωή. Και μάλιστα είναι του.
1: Ζήσε τη ζωή.
0: Του συγχωρεμένου του Αντώνη του Βαρδί.
1: Βαρδί είναι αγαπημένο.
0: Και το είχε πει ο Σάκης ο Ρουβάς, αλλά αυτό το έχω κρατημένο για το τέλος.
1: Άντε ρε φίλε.
0: Ναι. Προς το παρόν να σας ακούσουμε την πρώτη βερσιόν του «Ζήσε» και θα γυρίσουμε εδώ και με τους ψαράδες Θεσσαλονίκης.

0: Δεν είναι τυχαίο, Μπάμπη.
1: Δεν το ήξερα πάντως το
0: τραγούδι.
1: Δεν
0: είναι τυχαίο. Στίχη και μουσική του πολύ αγαπημένου Λάκη Παπαδόπουλου, του Λάκη με τα ψηλά.
1: Και ρε, φωνή.
0: Φωνή της Μαρίας Φωτίου Θεσσαλονικιά. Έτσι.
1: Θεσσαλονικιά. Μπράβο όμως, σου λέει, ζήσε, αλλά αφού έχεις κάνει πρώτα, όπως λέει και η Σοφία.
0: Και μια διαθήκη.
1: Και μια διαθήκη, μη στα φάνε οι συγγενείς οι μακρινοί. Κάτι δεύτερο ξαδέρφια που δεν τους ήξερες ποτέ και τέτοια.
0: Είναι περίπου στη λογική, στην φιλοσοφία, ότι αν δεν έχεις τίποτα να περιμένεις, πως το έλεγε ο Καζαντζάκης, δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και σου λέει έτσι, ζήσε απλά τη ζωή σου.
1: Γιατί αν την πάρεις στα σοβαρά.
0: Μην την παίρνεις στα σοβαρά.
1: Δεν γλιτώνεις με.
0: Λέει, αν την πάρεις, λέει, στα σοβαρά, θα σε διαλύσει, λέει ο σοφός, ο θυμόσοφος Λάκης Παπαδόπουλος. Έτσι είναι, και έτσι είναι.
1: Ο θυμόσοφος, ναι, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ.
0: Θυμάμαι, τον έχω πετύχει μαζί με τον Ζουγανέλη. Μαζί με τον Ζουγανέλη πρέπει να ήταν.
1: Ήταν ένα διάστημα, έχει συνεργαστεί.
0: Πάντως με ένα γνωστό καλλιτέχνη. Του πετυχαίνουμε, είμαστε οικογενειακός, σε ένα από αυτά τα στόπ της Εθνικής. Σε αυτά τα καφέ και λοιπά της Εθνικής. Ναι. Οδηγούσαν, καλοκαίρι πρέπει να ήταν, διακοπές, άλλη έτσι διάθεση.
1: Και φορούσε τα μπλε παπούτσια με τη δίγατη, δηλαδή.
0: Και τους θα κάνουμε αφιέρωμα μια φορά. Παίξαμε και τις προάλλες τα μπαλκόνια. Που ήταν επίσης δικό του, πολύ ωραίο τραγούδι. Και τον πετυχαίνω με τα κορίτσια, ήταν μικρά, ξέρεις, οικογένεια κλπ. Και έρχεται και τους το συστήνω, λέω, ο κύριος Παπαδόπουλος, λέω, ο Λάκης Παπαδόπουλος είναι ένα πολύ καλός καλλιτέχνης, έτσι. Και κοιτούσαν τα κορίτσια, γελούσανε, με δέωσε.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, έχει φοβερά τραγούδια. Έχει μεγάλη διαδρομή ο Λάκης με τα ψηλά.
0: Μεγάλη διαδρομή, όπως το πες. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε αυτή την εικόνα που μας την έδινε. Βέβαια, τώρα το χάραμα δεν φαίνονταν και πολύ. Πέρασα χθες, ξέρεις, δεν μπορούμε να τα έχουμε συνέχεια όλα στο μυαλό μας από επικαιρότητα.
1: Φυσικά.
0: Μας είχε απασχολήσει, παραδείγματος χάρη, χθες προχθές, η απεργιακή κινητοποίηση στο μετρό από τα θέματα της Θεσσαλονίκης περισσότερο, γιατί αισθανόμαστε ότι θα μας επηρεάσει περισσότερο. Υπήρχε όμως αυτό το θέμα με τους ψαράδες επαγγελματίες του Σαλής, με τα αλλιευτικά, με τις ψαρότρατες.
1: Που ήρθαν χθες στο Θερμαϊκό.
0: Και το θυμήθηκα εγώ χθες, γιατί είχα μια δουλειά στα δυτικά και γυρνώντας με το αυτοκίνητο είχα πολλές μέρες να πάρω το αυτοκίνητο και έρχομαι από τη δυτική είσοδο από την παραλιακή
1: και βλέπεις
0: και βλέπω ένα χαμό από καράβια,
1: μια εικόνα την οποία εμείς ως πιτσιρικάδες στο Θερμαϊκό
0: κάπου την είχαμε
1: τη βλέπαμε,
0: ναι,
1: με τις βακούλες και τα λοιπά που ήταν δεμένες και ήταν γεμάτος ο Θερμαϊκός με τις
0: Μπάμπη, έπαθα σοκ, ήτανε τίγκα σε
1: και
0: μερικά
1: είναι
0: σημεία.
1: Ακόμα εδώ, είναι ακόμα κάτω στην παραλία.
0: Ναι, είπαν ότι θα παραμείνουν, δεν ικανοποιούνται μέχρι στιγμής τα αιτήματά τους κλπ. Αλλά είχε τόσα πολλά σκάφη. Βέβαια, μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έβλεπε τον ορίζοντα της θάλασσα. Αλλά εντάξει. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτή την απεργιακή κινητοποίηση έβγαινε, προέκυπτε μια πολύ όμορφη εικόνα, την οποία δυστυχώς δεν έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, ναι, είναι άδειος ο κόλπος μας. Είναι άδειος. Βλέπουμε στο βάθος τίποτα έτσι μεγάλα εμπορικά πλοία. Αλλά εμείς, εγώ αυτό είπα, ότι όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, βλέπαμε πιο γεμάτο τον Θερμαϊκό μας με σκαφάκια. Βέβαια, όχι τόσο μεγάλα αλήθεια, ναι, όπως λες.
0: Είχε και ήταν μεγάλα και μικρά. Ήτανε πάντως μία περίπτωση, δες τώρα, δηλαδή αντιφατική, όπου μία κινητοποίηση που συνήθως θα προκαλέσει προβλήματα στον κόσμο, στη λειτουργία της πόλης κλπ. Προσέθεσε ομορφιά αντί για προβλήματα.
1: Θα συμφωνήσω. Περισσότερα από 150 σκάφη.
0: Δηλαδή να κάνουν κινητοποίηση πιο συχνά.
1: Ναι, και ήρθανε και με εντυπωσιακό τρόπο με τα καπνογόνα, με τις κόρνες κτλ. Θέλω να πω μια ιστορία που την συνδέω με τους αλλοίς.
0: Έχουν βέβαια και προβλήματα οι άνθρωποι. Όλοι έχουν υπερδιπλασιαστεί το κόστος των καυσίμων τους.
1: Προφανώς λέει, άλλο είναι, λέει, βάζαμε, λέει, 5 ευρώ πετρέλαιο. Τώρα λέει, για να βάλουμε, βάζουμε 150. Έχει διπλασιαστεί. Δεν υπάρχει κλάδος και χώρος που να μην πλήττεται. Θα μου επιτρέψεις να πω μια σύντομη ιστορία από την τηλεοπτική μου διαδρομή σε σχέση με μια αντίστοιχη τέτοια κινητοποίηση. Γιατί βλέποντάς τους να έρχονται, πήγε στο μυαλό μου εκεί. Είμαι στο Μέγκα. Δημοσιογράφος και είναι ο Νίκος ο Στραβελάκης, ο παρουσιαστής του μεσημεριανού δελτίου. Ιδιαίτερα αγχώδης ο Νίκος, ικανότατος αλλά και ιδιαίτερος. Και γίνεται μια τέτοια κινητοποίηση.
0: Του βγαίνει αυτό, ότι είναι αγχώδης.
1: Μπράβο, μπράβο. Ικανός βέβαια έτσι, αλλά ιδιαίτερος, θα έλεγα, να μην πω κάτι άλλο. Έρχονται αλλοίς με τον ίδιο τρόπο, τώρα μιλάμε το 2000 ας πούμε. 2001 εκεί περίπου. Και είναι 1:30-2 παρά η κινητοποίηση και 2 η ώρα το μεσημεριανό δελτίο. Και έχουμε συνεννοηθεί από πριν και μου λέει, Μπάμπη, θα σε βγάλω, λέει, μπες στο στούντιο για να δώσουμε την εικόνα, θα μου τη στείλεις πριν και θα σε βγάλω για να πούμε δύο λόγια για τους άλλους. Εντάξει, εντάξει. Mm-hmm. Πράγματι, λοιπόν, στέλνω τον καμεραμάν, το συνεργείο, μου φέρνουν τα πλάνα με τους φυσικούς ήχους, με καπνογόνα, ιστορίες κτλ. Τα στέλνουμε στην Αθήνα, με καλωδιών παίρνω θέση στο στούντιο και ενώ παρουσιάζει το δελτίο ο Στραβελάκης από την προηγούμενη είδηση, πάμε λέει τώρα και στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Μπάμπη Τζιγκοπάνογλου. Μπάμπη, καλησπέρα. Είχαμε πριν από λίγο μία κινητοποίηση αλλιέων στη Θεσσαλονίκη και αρχίζει και μιλάει μόνος του, που εδώ τους βλέπουμε έτσι με τα καπνογόνα, με τα σκάφη, με ιστορίες και τα λοιπά, διεκδικούν αυτό, καύσιμα, ιστορίες και τα λοιπά. Μπάμπη Τζιγκοπάνογλου, σε ευχαριστούμε. Και δεν πρόλαβα να πω και, δηλαδή βγήκα σε μια σύνδεση τηλεοπτική, τα είπε όλα εκείνος και πήγε στο επόμενο θέμα.
0: Αυτό δεν, είναι φοβερό. Αυτό δεν έχει προηγούμενο.
1: Είναι συγκλονιστικό.
0: Αυτό, ξέρεις τι, άμα γράψεις ποτέ τα απομνημονεύματά σου, να ξεκινάς με αυτή την ιστορία.
1: Είναι φοβερό. Δηλαδή δεν είπα καν καλησπέρα. Τα είπε όλα. Αυτός έφυγε, πήγε συνέχεια στο δελτίο και μόλις είδα χθες, λέω να φτάνουν οι αλλιείς. Λέω δεν το πιστεύω. Δεν
0: μετά αντιλήφθηκε, γιατί είχε κάνει. Αντιλήφθηκε μετά τι είχε.
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως έχει, αλλά το αντιλήφθηκαν άπαντες. Δηλαδή με πέραν από την Αθήνα γελώντας άλλοι αρχισυντάκτες διευθυντές και μου λέγανε Μπάμπη, τα είπες τέλεια. Τέλεια τα είπες. Τέλεια τα είχαμε.
0: Είναι αυτό, Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει που λένε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται. Ο Νίκος είναι μόνος του ένα δελτίο. Μπορεί να βγαίνει και από τις συνδέσεις και από το στούντιο και από παντού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Under a big sky θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Είμαστε κάτω από έναν πολύ μεγάλο ουρανό και νομίζω σήμερα θα είναι και φωτεινός. Θα τα δούμε λίγο αργότερα. Ένα τραγούδι πριν πάμε να δούμε λίγο και τις ειδήσεις σε τίτλους, έτσι, γιατί έχουμε αρκετούς τίτλους.

0: Πάμε και στους τίτλους. Βέβαια, ένα σχόλιο έτσι πιο πριν για την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα. Την καλημέρα μας και στην κυρία Πόπη.
1: Καλημέρα, κυρία Πόπη.
0: Και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, κυρία Πόπη. Πάντοτε είναι to the point.
0: Είναι to the point. Θα μιλήσουμε για κάποια γράμματα. Τώρα το χρώμα του θα το αναφέρουμε μετά. Θα μιλήσουμε
1: έχω
0: για
1: μάθει
0: γράμματα.
1: Ότι τη αρέσει πάρα πολύ Δήμητρα Γαλάνη. τον καιρό.
0: Άμα είναι μαζί μας εκεί κατά τις 8 και 5, 8 και 10, θα ακούσει και Δήμητρα Γαλάνη. Να είναι βέβαιο.
1: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Λιάνα. Η Λιάνα, έχω την αίσθηση ότι εμφανίζεται τις Παρασκευές πλέον μόνο με μήνυμα. Δεν είμαι σίγουρος να το πω.
0: Όταν ανεβαίνει η ψυχολογία.
1: Μπράβο. Καλημέρα, καλημέρα, λέει σε όλη την παρέα. Παρασκευούλα σήμερα. Φοβερή ιστορία αυτή με το στραβελάκι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου κου, λέει σε όλους. Έχει, παιδιά, λέει, πολύ ωραίο φεστιβάλ για τα παιδιά στην έκθεση. Πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα την ψάξουμε να δούμε. Μπορεί ενδεχομένως να είναι και στην ατζέντα μας την πολιτιστική.
0: Λίγο δύσκολο, αλλά θα το δούμε. Τι ήθελα να πω. Η Κατερίνα Χατζησταμάτη δεν εμφανίστηκε. Δεν εμφανίστηκε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι μόλις παίξαμε μια πολύ ωραία μπαλάντα.
1: Όχι πολύ ωραία. Του Bruce Springsteen.
0: Α, μπράβο.
1: Κοίταξε, η Κατερίνα με δύο ανθρώπους μόνο εμφανίζεται. Είτε με τον Bruce είτε με τον Θείο Τάσο. Και επειδή ο Θείος Τάσος δεν εμφανίζεται τόσο συχνά όσο στο παρελθόν, τη βλέπω ότι είναι πολύ συνεσταλμένη η Κατερίνα στα μηνύματα.
0: Ο Θείος Τάσος και αν μας.
1: Περίμενε.
0: Είδες εμφανίστηκε.
1: Πριν το πούμε όμως.
0: Πριν αλεκτρολαλήσει.
1: Πριν από δύο λεπτά.
0: Λοιπόν, πριν πεις το μήνυμά της, να ζητήσω συγγνώμη δημοσίως από το Θείο Τάσο, γιατί χθες κάποια στιγμή το βράδυ μου έκανε μια κλήση από το Messenger, δεν ξέρω τι ήθελε, αλλά ήμουνα στις συνεννοήσεις για τη συνέντευξη που θα παρουσιάσουμε λίγο αργότερα σήμερα και μετά φυσικά πέρασε η ώρα και ξεχάστηκα, μας πήρε ύπνος, είχαμε
1: εθνική. Θείε Τάσο, εγώ είμαι σίγουρος ότι μας ακούει, οπότε του στέλνω την αγάπη των πραγματικών του ανιψιών και των άλλων. Πραγματικοί είμαστε εγώ και η Σοφία και οι άλλοι είναι ο Νίκος.
0: Λοιπόν,
1: η Κατερίνα, πριν εμείς κάνουμε την αναφορά, μας έγραψε «Good and Morgan, extra all good». Πώς το έχεις πει, Νίκο?
0: Το κράτησε.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Καλό δρόμο και στον φίλο μου τον Αλέξη, τον Χατζηδιαμαντίδη, που είναι αυτή την ώρα καθοδόν. Καθοδόν και ξέρει.
0: Λοιπόν, πάμε και στα τιτλάκια μας. Είμαστε στις 6:47.
1: Και good morning, dear friends. Good morning, dear friends, από τον Απόστολο τον Υπερήφανο.
0: Χρησιμοποίησε και αυτό στα γκρίγκλιστα.
1: Χάπι σου κούλι. Χάπι σου κούλι. Θα τα πάρουμε τα χάπια μας σίγουρα, Απόστολε. Μα κάνει να μας κάνουν και χάπι το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί.
0: Γεια σου, Αποστόλη. Χαιρετισμούς και στο Χρήστο. Πάμε όμως στα δύσκολα. Χαιρετισμούς και στην Κρήτη, όπου νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες. Και επισκέπτες, έτσι, και εκεί πέρα πρέπει ειδοποίηση να γίνεται. Βέβαια, τα ξενοδοχεία λειτουργούν. Έχουμε και πολλές πλωτές καταστάσεις. Έτσι, είδαμε και τις τελευταίες μέρες. Οι αρχές καλούν λοιπόν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Έχουμε και πολλά φαράγγια στην Κρήτη. Έχουμε και πολλούς παράτολμους ξένους που δεν γνωρίζουν την επικινδυνότητα του ανάγλυφου της Κρήτης, να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για λίγες μέρες ακόμα και νομίζω ότι εδώ εμφανίζεται ίσως το πρώτο σου θέμα για την περίμετρο για το μεσημέρι, Μπάμπη. Πιθανώς.
1: Νίκο, δηλαδή θα καθορίσεις τώρα και τη θεματολογία?
0: Όχι, αναρωτιέμαι.
1: Φίλε, δηλαδή, σε παρακαλώ, μαζέψου λίγο, απλώνεσαι.
0: Δεν μπορώ.
1: Βλέπεις όμως αυτό που σου είπα, ότι ακόμα δεν ήρθαν τα χειρότερα για την Κρήτη. Ήταν η πρόγευση, τα χθεσινά, που οδήγησαν και στο θάνατο ενός κτηνοτρόφου, που προκάλεσε εντός καταστροφές. Και όμως έχει ακόμα να περάσει δυστυχώς η Κρήτη τουλάχιστον δύο μέρες ισχυροβροχοπτώσεων. Μακάρι όλα να πάνε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Στο Ασκληπείο, ο Βούλας μεταφέρει και τα ξημερώματα ένα ζευγάρι από το Λαύριο με σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, υπήκος Ρουμανίας, έσπασε, άκου, με βαριοπούλα παράθυρο του σπιτιού, εισέβαλε στο εσωτερικό, τραυμάτισε τη γυναίκα και τον σύντροφό της, τον τωρινό, με αιχμηρό αντικείμενο, μπροστά στα ανήλικα παιδιά της γυναίκας. Ο δράστης έχει προσαχθεί. Οι τραυματίες, όπως είπαμε, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μακάρι όλα να πάνε καλά.
0: Αυτό μου θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας καίει.
1: Και μας καίει και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
0: Και μας καίει βέβαια, και πρέπει να πω κιόλας ότι χθες μου ήρθε το μηνυματάκι από την εταιρεία αερίου με το λογαριασμό του καλοκαιριού. Όπου όπως καταλαβαίνεις, λόγω ότι ήταν καλοκαιριού, τέσσερις μήνες βέβαια, τετράμινο, εκεί πάμε από Μάιο-Σεπτέμβριο, ήταν χαμηλή η κατανάλωση.
1: Ναι.
0: Εγώ το περίμενα λοιπόν λόγω της χαμηλής κατανάλωσης και σε σχέση με παλιότερους γύρω στα 100, άντε 100 και κάτι.
1: Και 100 είναι πολλά πάλι, χωρίς κατανάλωση.
0: 143 ευρώ.
1: Τι λες τώρα, ρε φίλε.
0: 143 ευρώ.
1: Σίγουρα δεν ήταν του ρεύματος. Είσαι στην ίδια εταιρεία. Γιατί εγώ πολλές φορές βλέπω και λέω αποκλείεται, θα είναι εκείνο. 140 ευρώ χωρίς κατανάλωση. Πώς γίνεται, δηλαδή τι θα γίνει τώρα που θα το ανάψουμε.
0: Περίπου για 100 μονάδες. Δηλαδή είναι εμφανές ότι ήδη έχει πετάξει. Και φαντάσου ότι είμαστε ακόμη Οκτώβριο και δεν χρειάστηκε να το ανάψουμε.
1: Αυτό λέω.
0: Έτσι, γιατί κοίταξε, εμένα μου είχαν πει ειδικοί και ο μηχανικός που φέρνω για το αέριο, όταν τον είχα ρωτήσει, όταν είχαμε μία βλάβη και νερό και άναβε το καλοκαίρι το νερό και άναβε μαζί και το καλοριφέρ, καλοκαιριάτικα.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε χαλάσει ένας πυκνωτής εκεί κάτι. Και μου είχε πει τότε με αφορμή αυτό ότι η κατανάλωση ζεστού νερού, το να φέρει ζεστό νερό ο Λέβητας για το μπάνιο ή για την κουζίνα γενικά, είναι καταναλώνει περισσότερο από ότι για την απλή θέρμανση. Αυτό να το ξέρουν κιόλας.
1: Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορεί όμως αυτό να δικαιολογεί τώρα αυτό το άλμα. Εγώ θα σου πω ότι εμένα μου ήρθε λογαριασμός ρεύματος, όπως λες και εσύ, έχοντας μέσα το καλοκαίρι, και ενώ ας πούμε ο μέσος όρος ήταν γύρω στα 90 ευρώ.
0: Ο μηνιαίος, έτσι.
1: Μηνιαίος είναι.
0: Ναι, μηνιαίος είναι πλέον. Ναι.
1: Μου ήρθε 130-140. Και λέω, πόπα, τι έγινε. Λέω, μήπως ρε παιδί μου. Ανάψαμε το κλιματιστικό
0: ναι,
1: που δεν
0: ναι,
1: το άναβα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κρατάω μια πισίνη και λέω μήπως είναι αυτό. Αλλά βλέπεις αρκετά μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, γιατί και εμένα εκεί στο 90 μου έρχεται ο μέσος όρος και είπες ότι σου πήγε 130.
1: Ναι, 130-140 και λέω τι έγινε.
0: Πάντως,
1: λέω, άντε μήπως είναι το air condition.
0: Εγώ για το αέριο νομίζω για καλοκαιρινούς μήνες είναι η πρώτη φορά που θα πληρώσω
1: είναι,
0: τόσο.
1: Απίστευτο, είναι πολύ υψηλό το ποσό. Εγώ χθες έδωσα το 50 μου.
0: Μου έλεγε η γυναίκα μου βάλει ηλιακό θερμοσύμφωνα. Να κάνουμε απόσβεση.
1: Εμένα χθες ήρθε ο Μάστορας, ο Κώστας, για να μου κάνει τη συντήρηση.
0: Αλλά πρόσεξε. Ήρθε.
1: Ήρθε.
0: Και
1: μου την έκανε
0: όλα
1: τη συντήρηση. Άλλες
0: good.
1: Άλλες good. Μου είπε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι.
0: Η έκφραση είναι extra prima good.
1: Μπράβο. Κατερίνα, extra prima good. Μου έγραψε εκεί στο χαρτάκι ότι έχει γίνει η συντήρηση, γιατί μου λέει να ξέρεις ότι πες ότι προκύπτει μία πυρκαγιά. Από το.
0: Σου
1: από
0: δώσε πιστοποίηση,
1: φυσικά,
0: δηλαδή.
1: Φυσικά, ναι. Ότι έχει γίνει συντήρηση. Μου λέει, πες ότι γίνει μια στραβή κούφια να είναι. Ακούς, λέει τόσα. Παίρνει φωτιά.
0: Άρα πλήρωσες και ΦΠΑ.
1: Εξαιτίας του φυσικού σου αερίου και τα λοιπά εδώ της εγκατάστασης.
0: Είδες τι έγινε στην Αθήνα.
1: Μπράβο. Και καίγεται, λέει, το σπίτι του διπλανού. Θα έρθει η ασφαλιστική του διπλανού και θα σου πει, πλήρωσέ μας τα χρήματα. Εάν όμως έχει γίνει συντήρηση όπως την έκανα εγώ και έχω υπογράψει, η ευθύνη βαραίνει εμένα. Εάν γίνει λέει οτιδήποτε, θα έρθουν και θα πούν ποιος ήταν ο συντηρητής.
0: Αυτή η υπογραφή βάρινε κάτι παραπάνω και το λογαριασμό.
1: Όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά. Απλώς πήρα τα χαρτιά με την υπογραφή και τα έβαλα σε ένα σημείο που άμα ξεκινήσει φωτιά από το Λέβητα, να έχω την υπογραφή. Μην καεί και μπλέξουμε.
0: Κράτα τον εδώ.
1: Εδώ στην καρδιά μας.
0: Λοιπόν, πάμε. Γιατί κάναμε όλο αυτό τον πρόλογο, γιατί στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει και τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ. Εκεί είμαστε. Το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ.
1: Όλα τα τιμολόγια είναι μπλε, έλεγε ένα παλιό σύνθημα πολιτικό.
0: Όπως ανακοίνωσε αργά χθες η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,9, για την ακρίβεια 15,913. Από 14,913, παίρνει ένα ευρώ πάνω δηλαδή το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά, σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες, προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Αυτά βέβαια είναι προγράμματα της συγκεκριμένης εταιρείας, καταναλωτικά προγράμματα.
1: Εγώ θα συμπληρώσω στα βενζινάδικα, σταθερή τιμή, αυτή που σας μεταφέρω εδώ και 10 μέρες δεν έχει πάει ούτε προς τα κάτω ούτε προς τα πάνω. Έτσι θα γίνει και με την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία. Με απόφαση του ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό, ελήφθη η απόφαση να παραμείνουν τουλάχιστον έναν ακόμα μήνα και τότε θα επανεξεταστεί εάν θα παραμείνουν ή όχι. Το Κησέα.
0: Είναι αυτό που έλεγα και σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει τις προηγούμενες μέρες, ότι θα περιμένουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, η οποία έχει καθοριστεί για τις 24 του Οκτώβρη, και να συζητηθούν εκεί συνολικά τα θέματα. Μέχρι τότε παραμένει.
1: Το Κησέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αλλά και την ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Λοιπόν, συνεχίζοντας τις διεθνείς εξελίξεις και τις χώρες βέβαια, στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 στις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ, στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα αναφέρει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών σε εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, φαίνεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Bloomberg.
0: Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανάα, η βασίλισσα του Σανά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την αρχή της εμπαράζει επιθέσεων από ντρόουνς που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στο μεταξύ στα στενά του Ορμούζ από, όπως συνήθως λέγεται, άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά τα μέλη του πληρώματος ασφαλή.
1: Εμείς πάντως όταν ήμασταν πιτσιρικάδες δεν λέγαμε άγνωστο βλήμα, λέγαμε μεγάλο βλήμα. Ο τάδε. Ή τάδε μεγάλο βλήμα. Λοιπόν, πάλι ανεβαίνουν, βλέπω να ανεβαίνουν οι τιμές, Νίκο. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Θα δημιουργηθούν δηλαδή χώροι υποδοχής τους σε κάποιες αφρικανικές χώρες με τις οποίες έχει υπάρξει συμφωνία.
0: Κάποια στιγμή είχε ακουστεί και η χώρα της Αλβανίας για τέτοια.
1: Εκεί,
0: αλλά
1: νομίζω ότι λειτουργεί ήδη, από την Ιταλία τους έστελναν.
0: Υπήρχε και ένα θέμα και εκεί. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα δεχτούν αυτές οι χώρες με κάποιες επιδοτήσεις, κάποιες επιχορηγήσεις.
1: Θα δοθούν, δεν θα πάνε με το ζόρι.
0: Προφανώς.
1: Με συμφωνία.
0: Στην Πιερία, λοιπόν, ερχόμαστε, γυρνάμε στα δικά μας. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού. Θα επισκεφθεί την γνωστή ιστορική ιερά μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη, συνάντηση με πολίτες. Ενώ αύριο Σάββατο θα παραστεί, όπως είχαμε πει, στην υπογραφή πρωτοκόλου παράδοση παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Είναι πολύ ειδικοί και από τον εκκλησιαστικό χώρο και ιστορικοί κλπ. Οι οποίοι λένε ότι είναι πολύ λίγα τα 48 κοιμήλια. Ας ελπίσουμε ότι αυτός ο κατάλογος θα αυξηθεί, γιατί μόνο από την Μονή Κωσιφήνισσας είχαν κλαπεί πολύτιμα εκατοντάδες χειρόγραφα.
1: Και τι έγινε, μας πιάσαν κορόιδο τώρα οι Βουλγαροί? Δηλαδή τα βάλαμε κάτω και με 48 μας ξεγέλασαν.
0: Προφανώς
1: και εμείς
0: θα είναι
1: δίνουμε
0: τα πιο πολύτιμα, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε σε
1: αυτό
0: μια.
1: Αυτό προσπαθώ να πω.
0: Πολύ καλές σχέσεις.
1: Όχι, Νίκο, το πιάσες.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ποια είναι η αξία τους και όχι ο αριθμός. Θέλω να πω 48 μεν, αλλά τι είναι αυτά τα 48.
0: Θα είναι σαφώς πάρα πολύ σημαντικής αξίας και ιστορικής και καλλιτεχνικής.
1: Αυτό που θα συμπληρώσω για την επίσκεψη.
0: Άλλωστε,
1: του
0: θα πάμε να τα δούμε εδώ. Φυσικά. Εδώ θα είναι δίπλα στο μουσείο.
1: Και στην παρουσίαση θα καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παραμένουν περίπου 60 σκάφη παράκτιας αλίειας στην παραλία της Θεσσαλονίκης, με τους αλίειες να ζητούν από την κυβέρνηση άμεσα μέτρα για τη μείωση της τιμής του πετρελαίου που χρησιμοποιούν. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβρη το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χτες αργά η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρα προβλέπει και το My Home Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίνδας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοση παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε Ρέγκιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του State Department, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας σχετικά με τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας.

Ασίας, βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη, με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσχερη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν και σήμερα, Παρασκευή, τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα. Όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για λίγες ημέρες ακόμα. Τραγωδία σημειώθηκε χτες το μεσημέρι στη Σκάλα Φούρκας στη Χαλκιδική, όταν ένας 65χρονος άντρας έχασε τη ζωή του από δέντρο που έπεσε πάνω του. Στο σημείο έσπευσαν 4 μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Ο 65χρονος ωστόσο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο βρισκόταν μαζί με τον 65χρονο και άλλα άτομα, τα οποία ωστόσο δεν τραυματίστηκαν. Στο Ασκληπείο Βούλας μεταφέρθηκε τα ξημερώματα ένα ζευγάρι από το Λαύριο Αττικής με σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, υπήκοος Ρουμανίας, έσπασε με βαριοπούλα παράθυρο του σπιτιού και εισέβαλε στο εσωτερικό του. Τραυμάτισε τη γυναίκα και τον νυν σύντροφό της με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ μέσα στην κατοικία βρισκόταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης έχει ήδη προσαχθεί. Στη διεθνή επικαιρότητα, βίαιη τροπή έχουν πάρει πλέον οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στη Γαλλία, με την κυβέρνηση του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται σε αστικές ταραχές, κατηγορώντας τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί. Χθες οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έγιναν σχεδόν 2.000 προσαγωγές, 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορεί την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν. Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότεροι από τους 1.949 προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, ιδίως κατά της αρχής. Από τις προσαγωγές, 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για 305 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες. Οι διαδηλώσεις μαθητών εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο χτεσινό επεισόδιο της πτήσης Fly Dubai. Η πτήση από Ντουμπάι προς το Τελαβίδ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις Ισραηλινές πάντα αρχές και μαρτυρίες επιβατών. Στη Σαουδική Αραβία αναχαιτίστηκαν ντρόν και βαλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στη Θράκη, αλλά υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Θερμοκρασία από 8 έως 25 και 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική, θυελώδη έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος και στην Ανατολική και Νότια Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στο FM. Διαδικτυακά μέσα από τους οτόπους ertnews.gr, ertco.gr, επιλέγοντας πάντα περιφέρεια και Βόλος. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24-21-0-26-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤ Βόλου σε Facebook και Twitter. Υπενθυμίζω και το email μας ertvolou@papakert.gr. Λοιπόν, αυτά. Σε ό,τι αφορά τα καιρικά, να πούμε ότι αυτήν την ώρα έχουμε 16 βαθμούς, μεταξύ 15 και 21 βαθμών κυμαίνεται η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης θα έχουμε ανέμους που πνέουν με 9 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο, τι είναι αυτή, βόρειο-ανατολική. Και έχουμε και υγρασία στο 70%. Χαμηλά είμαστε και σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια, 4,69 μιλιγκράμμα ανακυβικό μέτρο αέρα αυτήν την ώρα, 4,68 μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι στα 15 μιλιγκράμμ ανακυβικό μέτρο αέρα. Και έρχομαι στη σημερινή μέρα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 26, με τον ήλιο να ανατέλει σε λίγο, σε 7 και 20, θα δύσει στις 7 και 8 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Είναι Διεθνής ημέρα Μηβίας, Παγκόσμια ημέρα Χαμόγελου και σήμερα γιορτάζουν ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Λοιπόν, το χαμόγελο το θυμάστε αυτό το smiley. Α, τι ωραίο είναι αυτό. Από εκεί, ε. Γιορτάζεται κάθε χρόνο λοιπόν την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball, σχεδιαστή της χαμογελεστής Φατσούλας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο λοιπόν έτσι. Τον γιορτασμό συνεχίζει και προωθεί μετά το θάνατο του εμπνευστή του το ίδρυμα Harvey Ball Smile Foundation, που δημιουργήθηκε για να τιμήσει τη μνήμη. Το σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρας χαμόγελου είναι «Κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει». Τα άτομα ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν χαμόγελα για να δημιουργήσουν έστω και για μια μέρα μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στον πλανήτη. Το ιστορικό της γιορτής ξεκινά μια μέρα του 1963, όταν ο Harvey Ball προσλήφθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία της Μασαχουσέτης, State Mutual Life Assurance Company, για να φτιάξει ένα σύμβουλο που θα ανέβαζε το ηθικό των υπαλλήλων της. Του πήρε μόνο 10 λεπτά για να σχεδιάσει ένα κίτρινο κύκλο με το χαμογελαστό προσωπάκι που είναι γνωστό παγκοσμίως ως Smiley. Για τις υπηρεσίες πληρώθηκε, παρακαλώ, με το ποσό των 45 δολαρίων. Αν το βάλεις σε σημερινές τιμές είναι 350. Αυτό λοιπόν, αυτή η φατσούλα, η κίτρινη, γνώρισε μεγάλη επιτυχία τα κατοπινά χρόνια. Αποτυπώθηκε σε μπλουζάκια, πόστερ, ενώ ήταν πηγή έμπνευση για το πασίγνωστο εμότικον των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Απέφερε εκατομμύρια δολάρια, αλλά ο Μπολ έλαβε μόνο την αρχική αμοιβή. Η ευρεία χρήση του, λέει, ιδιαίτερα μετά την έκρηξη του ίντερνετ, του δημιούργησε την ιδέα να καθιερώσει την Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου για να υπενθυμίσει στο ευρύ κοινό την αρχική έννοια του Smiley και την πρόθεση του δημιουργού του. Μάλιστα. Ωραία είναι αυτά. Πάμε τώρα να δούμε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα.

0: Λοιπόν, αρχίζω με το 1836 που ο Κάρλος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. 1968 η σφαγή του Τλατέλολκο 10 μέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού. 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό. Σκοτώνονται 260 και τραυματίζονται 1.200. Το 1990 σαν σήμερα προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Αγαμέμνων Κουτσόγιοργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Το 2016 οργή και αγανάκτηση, λέει, απογοήτευση και ανησυχία είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν για την κατάσταση στην Ελλάδα οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue που δημοσιεύει η Αυγή της Κυριακής. Ποσοστό 85% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, το 90% δηλώνει δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80% από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Το 1869 γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν, Άγγλος συγγραφέας, και το 1951 ο Στινκ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Γκόντρο Μάθιου Σάμνερ, Άγγλου τραγουδοποιού, πρωτού ακολουθήσει λέει σε όλο καριέρα, ήταν ο τραγουδιστής και μπασίστας των Πολίς. Λες να εμπνεύσει και από αυτό η Μαρία Δημητρίου και να μας προτείνει τραγούδι, θα δούμε. Δεν νομίζεις, Λες μπορεί, πάμε.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα, 2 Οκτωβρίου του 1951, γεννιέται στο Walsed της Αγγλίας ο Gordon Matthew Thomas Sumner. Ο κόσμος βέβαια έμελε να τον μάθει και να τον αγαπήσει με ένα πολύ πιο σύντομο και κοφτό όνομα, Sting. Από τα πρώτα του βήματα ως ορμητικός μπασίστας και ηγέτης των θρυλικών Πολίς στα τέλη των 70s μέχρι την εκλεπτισμένη σόλο πορεία του, ο Sting κατάφερε κάτι μοναδικό. Να παντρέψει το rock με τη jazz, τη reggae και τη world music, δημιουργώντας έναν ολόδικό του αναγνωρίσιμο ήχο. Αν και με τους Πολύς κατάκτησε τον κόσμο, ήταν η σόλο καριέρα του αυτή που απέδειξε το αστήρευτο ταλέντο του να αναμειγνύει την jazz με την pop. Για το σημερινό τραγούδι της ημέρας ταξιδεύουμε στο 1987, ακούμε μια οδή στη μοναδικότητα γραμμένη για έναν Άγγλο που προσπαθούσε να διατηρήσει το στυλ και την αξιοπρέπειά του στους θορυβώδεις δρόμους του Μανχάταν.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Αρχίζουμε την καθημερινή. Σοκ στις αγορές ομολόγων. Εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία. Το συμπεράσματα έρευνα λέει του ποιου. Φεύγει από την καλντέρα η χωματερή. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο. Πτυχίο ξένων γλωσσών για το ΑΣΕΠ σε τρεις μέρες. Απορρίφθηκε η προσφυγή για το ξενοδοχείο στη Μύκονο. Πωλήσεις καφέ, ο καλύτερος σπιτικός εσπρέσο. Μεγάλη Πρέσπα, συμμαχία με σκοπό να ενταχθεί στην UNESCO. Τα νέα, μια παρέλαση με μηνύματα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο. Διέξοδος σωτηρίας για δασικά ακίνητα, οδηγός με 15 ερωτήσεις απαντήσεις. Όλα τα δικαιολογητικά, τα απαραίτητα στοιχεία και οι αιτήσεις. Παράθυρο ευελιξίας για το κόστος ενέργειας, Κυριάκος Πιερακάκης. Απογευματινή, 5 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εθνικό πρότυπο κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, μήνυμα Δένδια. Ανακαινίζω, προκαταβολή 50% εντός Οκτωβρίου. Η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμη. 15.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για άνεργες γυναίκες. Άρχισε ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, ποιοι πρέπει και πότε. Αυτά από την απογευματινή. Πάω τώρα στην εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξιές προτάσεις Ελλάδα στην Ευρώπη. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό. Αναστολή της διαδικασίας ασύλου σε περιπτώσεις αθρώσης ροής μεταναστών πρότεινε η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών. Μέτρα για τα καύσιμα πίσω από την άρνηση Κομισιόν κρύβεται ο Μητσοτάκης. Κυβέρνηση με την Κάσο στην πλάτη. Κρήτη, πλημμύρες με δραματικό απολογισμό. Πρόεδρος ΑΣΕΠ βέλη αμφισβήτηση στο πρόσωπό του. Φλωρίδης, αιμονή για τα μπάζα. Γερμανία, πόλεμο στα συνδικάτα κηρύσσει η Volkswagen. Nations League, η πρόκριση στα χέρια της. Ευρωλίγκα, ήττα Ολυμπιακού στην Πολόνια. Ριζοσπάστη, στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Απροστάτευτο στο λαό στο νησί του τουριστικού θαύματος και των εμβληματικών αναπτυξιακών έργων. Σύγχρονες ασφαλείς αθλητικές υποδομές με ευθύνη του κράτους. Ελεύθερος τύπος, οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα. Ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την Άνοια. Ρεκόρ βροχής και καταστροφές στην Κρήτη. Διπλή απάντηση στην Άγκυρα για καλώδιο και ορού κρέης. Μανιφέστο. Στεγαστική ασφυξία για αμαία. 4 στους 10 πολίτες με αναπηρία δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκιο και δάνειο. Η αλήθεια για το ιταλικό κόλπο γκρόσο που ανακάλυψε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τύπος Θεσσαλονίκης, απόβαση αλιέων με καΐκια στην παραλία Θεσσαλονίκη ζητούν μέτρα και προειδοποιούν για νέες κινητοποιήσεις. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν περισσότερο από 150 αλλιευτικά σκάφη. Προσφυγές φρενάρουν το έργο ανάπλασης πλατείας Αριστοτέλους. Έντονο ενδιαφέρον για την αποστολή του ΙΜΑΘ σε Αλβανία Μαυροβούνιο. Κόντρα νιους, νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ, 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Ένας νεκρός, καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις, ανησυχούν 8 στους 10 Έλληνες. Κόντρα σε όλο, ο εφιάλτης επιστρέφει για την τρομοκρατική επίθεση, λέει στο σκάφος. Πρόκληση εθνοπατέρων εξετάζεται διπλασιασμός της βουλευτικής αποζημίωσης για συμμετοχή σε επιτροπές. Τουρκική πρόκληση εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Θεσσαλονίκη, γνωστή επιχειρηματική οικογένεια της Θεσσαλίας διαχειρίζεται τις κλινικές που έκλεισαν.

Λοιπόν, ταχυδρόμος λαμβάνουν τα εξώδικα τέλος χρόνου για αγρότες και κτηνοτρόφους της Μαγνησίας. Πενθήμερο τελεσίγραφο σε όσους δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, στον αέρα, σπίτια, χωράφια και εξοπλισμό, συναγερμό τάξη των παραγωγών. Έκαναν φτερά χρήματα του προγράμματος Εξοικονομώ. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν βολιώτες. Φτερά, τέλος πάντων. Απλά το πουλί πήγε αλλού. Τι θα πει, έκαναν φτερά. Λοιπόν, καύσιμα και θέρμανση καίνε τους τζίρους. Στην κορυφή της φυτικής παραγωγής, εργάτης έπεσε στο κενό. Όπως καλωσιά στο πήλιο σήμερα ο Χρήστος Δήμας. Ωραίες αυτές οι Παρασκευές. Ακολουθούν Σαββατοκύριακα μετά. Λοιπόν, ελευθερία, όχι δεν λέω ελευθερία, την της Λάρισας, έρχομαι εδώ, μια και λέμε μόνο τοπικές, Μαγνησία, καμπάνα στο νουπου σου για χειραγωγημένα μάτς. Τρία βαθμοί, ρε παιδιά, τέλος πάντων. Τρεις βαθμοί για τα δύο, ή μείον τρεις βαθμοί για τα δύο παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό που έληξαν 3-0. Η καταγγελία του Σούντγκρεν που άνοιξε το φάκελο μπέος κατά ΕΠΟ. Κατάφορη αδικία σε βάρος του Βόλου. Με νέο όπλο η ακτινοθεραπεία στο Βόλο. Βγήκε η πρόσκληση για την προμήθεια γραμμικού επιταχυντή στο Χιλοπούλιο. Πού θα παίξει μπάλα ο Βενέτης, πλούσιο παραπολιτικό ρεπορτάζ. Στο πόδι συνταξιούχοι της Μαγνησίας. Πάντως γιατροί μας λείπουν, ε. Το λέω έτσι γενικώς. Πολλοί μας λείπουν, ε. Αλλά σίγουρα μας λείπουν γιατροί. Στο πόδι συνταξιούχοι της Μαγνησίας που να ασκούν το ιατρικό επάγγελμα, εννοώ, όχι να γίνονται πολιτικοί. Στο πόδι συνταξιούχοι της Μαγνησίας δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουν μαζί μας. Δρόμος Καρμανιόλα η Κασαβέτη, 371 θέσεις για 717.000 ανέργους και στα όρια του το δικαστικό μέγαρο. Ταλαιπώρησαν τους βολιώτες οι αιτήσεις για Θέσσαλη Πας και Εύρος Πας 26. Έπεσε από σκαλωσιά και τραυματίστηκε με κακώς και κατάγματα στο νοσοκομείο του Βόλου. Περιπέτεια για βολιώτες. Ότι του έκοψαν κατά λάθος το ρεύμα παρότι είχε εξοφλήσει το λογαριασμό του. Σαρώνουν για παράνομα ιατρία και κέντρα αισθητική στο Βόλο Παπαδημητρίου. Δεν αφήσαν ποτέ τους ελέγχους για τις κλινικές. Δίνουν 10 ευρώ τη μέρα για να πάνε στη δουλειά σε απόγνωση εκατοντάδες εργαζόμενοι στο κέντρο του Βόλου. Λοιπόν, αυτά και από τη Μαγνησία. Για να δούμε αν ανανέωσε τίποτα η Θεσσαλία. Μπα, ακόμα είναι στο πρωτοσέλιδο του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο τραγούδι και ξεκινάμε με τα θέματα της επικαιρότητας.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τους συνταξιούχους οι οποίοι και αυτοί βγαίνουν στους δρόμους και πάλι. Την Πέμπτη έδωσαν χθες συνέντευξη τύπου και στην Πλατεία Ελευθερίας. Πήγε ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος ο Τρίμης. Είπαν λοιπόν ότι συνεχίζουν δράσεις και κινητοποιήσεις, διεκδικώντας επαναφορά των απολαυών τους σε μνημονιακή κατάσταση, ενώ θα συμμετέχουν όπως είπαν και σε πανθεσσαλικό συλλαλητήριο που θα γίνει στη Λάρισα στις 20 Οκτωβρίου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΑΕ Μαγνησίας, ο Θωμάς Σιβόπουλος.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Είμαι ο Θωμάς Σιβόπουλος, γραμματέας του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΑΕ ΤΕΒΕΤΣΑ Νομού Μαγνησίας και σήμερα εκπρόσωπος των συνεργαζόμενων συνταξιούχων οργανώσεων της Μαγνησίας. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Τρίτης Ηλικίας, εκ μέρους των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων του νομού μας, θέλουμε για μια ακόμη φορά να στείλουμε το μήνυμα προς την κυβέρνηση, αλλά και σε όσους στηρίζουν αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική, ψηφίζοντας μέσα στη Βουλή όλα τα αντιλαϊκά νομοσχέδια. Αφού πρώτα ψήφισαν όλοι μαζί και τα τρία μνημόνια, ότι με τους συνταξιούχους δεν θα ξεμπερδέψουν, θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους. Οι συνταξιούχοι είμαστε εδώ, δυνατοί και αποφασισμένοι, να συνεχίσουμε να διεκδικούμε όχι μόνο αυτά που μας έχουν κλέψει αυτά τα χρόνια, αλλά και όσα δικαιούμαστε σύμφωνα με τα επιτεύγματα της εποχής και τις σύγχρονες ανάγκες μας. Μετά το μεγαλειώδες συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, όπου δώσαμε ηχηρή απάντηση στις αντιλαϊκές, αντισυνταξιουχικές πολιτικές που έχουν ασκηθεί από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και που πιστά ακολουθεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς συνεχίζουμε τους αγώνες μας, όχι μόνο για μας, αλλά και για τα παιδιά και τα εγγόνια μας που έρχονται να ζήσουν, αλλά και να εργαστούν σε χειρότερες συνθήκες από αυτές που εμείς ζήσαμε. Παίρνοντας υπόψη ότι σήμερα οι σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές συνθήκες έχουν απογειωθεί. Εξέλιξη που δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε πολύ καλύτερα. Θα συνεχίσουμε και θα μείνουμε στο δρόμο του αγώνα για ό,τι μέχρι σήμερα μας φόρτωσαν όλες οι κυβερνήσεις και είναι εδώ και τσακίζουν τη ζωή μας. Εδώ είναι οι περικοπές σε όλα τα δικαιώματά μας, τα συνταξιουχικά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, για την υγεία κλπ. Εδώ είναι οι θανατηφόρες αυξήσεις, τα είδη διατροφής, στα καύσιμα, στην ενέργεια. Συνολικά είναι εδώ όλα όσα έχουν μετατρέψει τις συντάξεις μας σε προνοιακά βοηθήματα. Εδώ είναι επίσης και τα μέτρα για την πολεμική οικονομία που τροφοδοτούν με δισεκατομμύρια ευρώ τα υπεριαλιστικά σχέδια για τους πολέμους τους, για να σκοτώνονται οι λαοί και να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως στην περιοχή μας ο Όμιλος Μυτιλινέου. Στον αντίποδο αυτών των παροχών, η κυβέρνηση, αντί για πραγματικές αυξήσεις και αποκατάσταση των περικοπών, μας πετάει κάποια ψίχουλα και επιδόματα όπως αυτά που ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παραδείγματος χάρη τα 400 ευρώ που αντιστοιχούν σε περίπου 1 ευρώ την ημέρα. Και αυτά με προϋποθέσεις, οι οποίες αφήνουν απ' έξω από το επίδομα 400.000 συνταξιούχους.
2: Πάντα κάθε χρόνο κάνουμε πανελλαδικό συλλαλητήριο είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, αυτό το συλλαλητήριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη ήταν το μεγαλύτερο όλων των χρόνων που βρισκόμαστε στους δρόμους. Φανταστείτε χιλιάδες συνταξιούχους με τα πούλμαν πολλές ώρες από την Ελλάδα με τα προβλήματά τους να παίρνουν μέρος σε ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο όπου είναι παρακαταθήκη για τη συνέχεια γιατί μας πνίγει το δίκαιο. Η ακρίβεια ή διαλύση του ήδη της ποινικής συντάξης δεν μας παίρνει άλλο και παλεύουμε για την αξιοπρέπειά μας. Ήδη 20 του μηνός πάμε στη Λάρισα πανθεσσαλικό συλλαλητήριο. Θα γίνουν σε όλες τις περιφέρειες συγκεντρώσεις στα σημεία που έχουν καθοριστεί.
3: Άρα θα γίνει και στη Μαγνησία κάποια συγκέντρωση τότε στις 20
2: εδώ. Όχι, στις 20 θα γίνει πανθεσσαλική συγκέντρωση στη Λάρισα. Στη Λάρισα, ναι. Ό,τι κάναμε σήμερα εδώ κάνουν και οι άλλοι τις άλλες πόλεις αντίστοιχη εκδήλωση. Και γίνονται και άλλες εκδηλώσεις όπως ενημερωτικά και τα λοιπά και εμείς έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε και μία εκδήλωση για τον πόλεμο. Έχουμε καλέσει τον καθηγητή για να μας μιλήσει και φαντάζομαι η παρουσία όλων και πολύ περισσότερων να γίνει. Να πω το εξής, η συνέντευξη τύπου που δίνουμε κατά κάποιο τρόπο είναι και μια ενημέρωση προς αυτούς που για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό με τη συνέντευξη τύπου είναι μια ευκαιρία για να ενημερώσουμε και αυτόν τον κόσμο, να του δώσουμε θάρρος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν πάμε στις περιοδίες για αντίξεις και συγκεντρώσεις υπάρχει μια απογοήτευση, δεν γίνεται τίποτα, αλλά ακόμα και αυτά που έχουμε μικροκατακτήσεις, αλλά κυρίως αυτά που έχουμε φρενάρει είναι πολύ περισσότερα, ακόμα και που από φέτος ουσιαστικά δεν καταργείται η προσωπική διαφορά, τη γράφουν και τη λένε κτλ. Απλά δεν θα η αύξηση θα δίνεται σε ολόκληρη τη σύνταξη όσο αφορά την κύρια και την ανταποδοτική και απλά θα μειώνεται σταδιακά μέχρι να μηδενιστεί σε όλους η προσωπική διαφορά.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει. Άστο το τραγούδι να συνεχίσουμε για να το προλάβουμε. Τώρα πάμε και στους δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι προχωρούν σε επαναλαμβανόμενες τάσεις εργασίας και αποχή από τα καθήκοντά τους από σήμερα μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου. Ζητούν να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες κινήσεις προκειμένου η πρωτεύουσα Μαγνησίας να αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο. Έτσι λοιπόν, οι στάσεις αυτές είναι από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου. Ας ακούσουμε τι είπε η πρόεδρος συλλόγου, η κυρία Γεωργία Ζαχαράκη, στον Χρυσόστομο Τρίμη.
4: Ζαχαράκη, σημερινή είναι η πρώτη ημέρα ενός κύκλου κινητοποιήσεων εδώ στο Πρωτοδικείο και πανελλαδικά φαντάζομαι. Τι ακριβώς γίνεται εδώ σήμερα και με ποια αφορμή?
5: Σήμερα αυτή η κινητοποίηση είναι τοπική, δεν είναι της ΟΔΙΕ, είναι καθαρά δική μας. Είναι μια κινητοποίηση για την οποία σας είχαμε πει και παλιότερα ότι στο μέλλον θα δούμε τι θα προκύψει. Και σήμερα πάλι, δικαστικοί υπάλληλοι, εκφράζουμε την απογοήτευσή μας για τις συνθήκες που επικρατούν στο δικαστικό μέγαρο, την ανησυχία μας και νιώθουμε έτσι από την πολιτεία έναν εμπεγμό. Ζητάμε να έρθουν να καλυφθούν τα κενά, οι οργανικές θέσεις, έρχονται συνάδελφοι και δυστυχώς δεν υπάρχει χώρος να τοποθετηθούν τα γραφεία τους, ο υπολογιστής τους, η καρέκλα τους, για να μπορούν να εργαστούν. Οι συνθήκες, όπως έχουμε πει επανελειμμένες φορές, είναι απαράδεκτες. Εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία μας, για την ακεραιότητά μας και ουδόλου συνάδουν με μια δικαστική υπηρεσία. Αυτό, οι κινητοποίησεις θα συνεχιστούν. Θα περιμένουμε να πάρουν θέση οι φορείς εδώ του τόπου μας και ζητάμε σύντομα, όχι μετά από χρόνια, ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Γιατί όπως ξέρετε οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Ένα κτίριο που μετράει στο έναν αιώνα δεν μπορεί σήμερα να εξυπηρετεί τις ανάγκες που υπάρχουν σε μια τέτοια υπηρεσία που καθημερινά εισέρχονται. Πέρα από εμάς τους δικαστικούς υπαλλήλους, πολίτες, δικηγόροι, και η διάδρομη είναι ασφιχτικά γεμάτη. Δηλαδή δεν μπορούμε να κινηθούμε, δεν μπορούμε δίπλα από τα γραφεία, δικογραφίες στιβαγμένες, όχι μόνο στα γραφεία, στο πάτωμα, παντού. Τι να πω, δεν
4: ξέρω. Ούτε οι τουαλέτες δεν υπάρχουν για το προσωπικό.
5: Οι τουαλέτες δεν το συζητώ. Ξέρετε ότι στον Πανόροφο υπάρχει μια τουαλέτα που εξυπηρετεί δικαστές και συναδέλφους. Υπάρχει κάτω τουαλέτες που είναι για το κοινό, που εξυπηρετούν και όλους τους πολίτες εδώ, γιατί κάπου εδώ στην περιοχή κοντά δεν υπάρχουν δημόσια αποχωρητήρια. Οπότε όποιος περνάει έξω από το δικαστικό μέγαρο θα χρησιμοποιήσει την τουαλέτα του δικαστικού μεγάρου. Να πω για τα αρχεία που είναι μέσα στη μούχλα και την υγρασία, που καθημερινά εμείς καλούμαστε να αναζητήσουμε αποφάσεις, έγγραφα παλαιότερων χρόνων και με κίνδυνο την υγεία μας κατεβαίνουμε σε αυτά τα αρχεία και ψάχνουμε. Δηλαδή, για ποιο πράγμα, να πω για το ασανσέρ που δεν υπάρχει, που και ένας υπάλληλος αλλά και ένας πολίτης που έρχεται και θέλει να ανέβει στο πρώτο όροφο που είναι η ανάκριση, το πρωτοδικείο, δεν μπορεί να ανέβει και περιμένει ποιος συνάδελφος θα κατέβει με ένα παλαιού τύπου, δεν ξέρω ποιας χρονολογίας, ανεβατόριο θα το έλεγα εγώ, περιμένει να τον ανεβάσει πάνω, να κουβαλάμε με αυτό τις δικογραφίες. Είναι κάποια πράγματα. Πώς μπορούν να αλλάξουν, πώς μπορεί αυτός ο χώρος να μεγαλώσει, πώς θα γίνουν ακροατήρια, πώς θα γίνουν γραφεία. Δηλαδή, πραγματικά αγωνιούμε.
4: Το θέμα της ασφάλειας που είχε προκύψει μέσα στο καλοκαίρι λύθηκε, λειτουργεί η μαγνητική πύλη?
5: Όχι, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί η μαγνητική πύλη. Και, και θα λειτουργήσει η μαγνητική πύλη. Πόσο ασφαλείς νιώθουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς? Βλέπετε ότι στα παράθυρα υπάρχουν κάγκελα. Θα προλάβουμε να βγούμε σε ένα σεισμό? Γιατί μετά από κάτι σοβαρό να λέμε αν δεν το είχαμε προβλέψει και να μην έχουμε από πριν εξασφαλίσει συνθήκες?

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε χθες το βράδυ τι έγινε εκεί στη συνέλευση των πολιτών από διάφορες τέλος πάντων κινήσεις περιβαλλοντικές για το θέμα του συλλαλητηρίου που έχουν προαναγγείλει κατά της κάψης απορριμμάτων από την γιατί είχαν συγκεντρωθεί και πάλι στο θεατράκι εδώ που είναι στον Άναυρο. Έχουμε τον κύριο Λιμιό που είναι και δημοτικός σύμβουλος αλλά και μέλος περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας και των ενεργών πολιτών. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Βρισκόμαστε περίπου 8 μέρες πριν από την κινητοποίηση που θα κάνουμε προκειμένου να στείλουμε ένα μήνυμα στην πολιτεία, διότι τα περιθώρια να προσβάλλουμε με δικαστική διαδικασία τη νέα άδεια που πήρε η ΑΓΕΤ να καίει 200.000 τόνους απορρίμματα μέσα στα σπίτια μας, κυριολεκτικά μέσα στον αστικό ιστό. Αυτό θα το προσβάλλουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα περιθώρια είναι στενά, πρέπει να κατατεθεί η αγωγή μέχρι τις 18 του μήνα αυτού. Στα πλαίσια λοιπόν μιας κινητοποίησης που θα στείλει μηνύματα ότι οι πολίτες του Βόλου διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι μια βιομηχανία βαριά που ρυπαίνει με τέτοιο τρόπο πήρε ξανά άδεια να λειτουργήσει για τα επόμενα χρόνια μέσα στον αστικό ιστό. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε πρωταθλητές σε πολλές μορφές πρόωρων θανάτων. Και με αυτή την έννοια νομίζουμε ότι είναι υποχρέωση και χρέος κάθε γονέα να προστατέψει το μέλλον των παιδιών του. Έτσι λοιπόν η χθεσινή μας συγκέντρωση στο θεατράκι του, στο ανοιχτό θεατράκι του Ανάβρου συνοδεύτηκε με μια εξόρμηση μετά ενημέρωση των πολιτών στο κέντρο της πόλης, εκεί που συχνάζουν οι πολίτες προκειμένου να ψωνίσουν ή να πιούν ένα καφέ. Μοιράσαμε έντυπο υλικό το οποίο πολύ περιληπτικά δίνει πληροφόρηση για ποιο λόγο πρέπει να υπάρξει μια νέα απέτηση από την κοινωνία του Βόλου.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε την υπόσχεση της περιφέρειας πως θα κινηθεί και εκείνη νομικά. Παρά το γεγονός ότι ζητήσαμε να κάνουμε κοινή προσφυγή η περιφέρεια και οι πολίτες, η διοίκηση του κ. Κουρέτα απέρριψε αυτό το αίτημα και προτίμησε να προσβάλλει με δικό της τρόπο και με ξεχωριστή διαδικασία το ίδιο ακριβώς που ζητάμε και εμείς, δηλαδή την αναστολή λειτουργίας, την αναστολή της αδείας που τους δίνει το δικαίωμα να καίνε σκουπίδια. Yeah. Ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι θα μπορούσε να καίει φυσικό αέριο με το οποίο είναι συνδεδεμένοι και να προκαλεί πολύ πολύ λιγότερη ρύπανση στην ατμόσφαιρα του Βόλου. Αντί γι' αυτό, επειδή επιδιώκουν κερδοφορία με κάθε τρόπο, προτιμούν να εισάγουν σκουπίδια από την Ευρώπη και κυρίως από την Ιταλία και να τα καίνε κυριολεκτικά μέσα στα σπίτια μας. Επομένως, καλούμε σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας όπου έξω από την ΑΓΕΤ το επόμενο Σάββατο, όχι αύριο, έξω από την ΑΓΕΤ θα γίνουν διάφορες διαμαρτυρίες, ομιλίες. Θα υπάρχει μια μικρή πολιτιστική ατζέντα με κάποια συγκροτήματα που θα τραγουδήσουν και θα παίξουν μουσική. Και όλη η ενέργεια έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα. Λέμε αποκλεισμός υπό την έννοια ότι θα κλείσει για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα η κάτω είσοδος του εργοστασίου. Κάνουμε την κινητοποίηση. Θα ενημερώσουμε και τις αρχές επισήμως προκειμένου να πάρουν τα μέτρα τους και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία με ανάλογο τρόπο.
0: Ναι.
1: Και βρισκόμαστε στο σημείο αυτό. Οι κινητοποιήσεις μας για ενημέρωση του κοινού θα συνεχιστούν. Θα κάνουμε εξορμήσεις στις λαϊκές αγορές και οπουδήποτε αλλού εκτιμήσουμε ότι πρέπει να φτάσει η φωνή μας.
0: Έχετε δηλαδή ούτως ή άλλως κάνει ένα εντυπάκι από ό,τι κατάλαβα, έτσι, για να μπορείτε
1: ακριβώς,
0: να το μοιράσετε.
1: Μία μονή σελίδα που είναι τυπωμένη και από τις δύο πλευρές. Ναι. Μία πλευρά είναι το κάλεσμα και από την άλλη πλευρά εξηγούμε με λίγα λόγια τι καινούριο έχει προσθεθεί σε αυτά τα χρόνια. Τι έχει αλλάξει.
0: Τι έχει αλλάξει και πώς τι ζητάμε να γίνει. Μάλιστα. Τελικά είπαμε ποιος έχει αναλάβει για να προχωρήσει σε αυτή την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί κοστίζει και χρήματα, είναι αλήθεια αυτό, έτσι?
1: Είναι αλήθεια ότι κάναμε μία έρευνα με τρία τουλάχιστον γραφεία της Αθήνας, δικηγορικά γραφεία που ειδικεύονται σε προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας. Οι τιμές που μας έδωσαν δεν πέφτουν κάτω από 8.000 ευρώ και φτάνουν και μέχρι τις 12. Επομένως ήταν αδύνατο να συγκεντρώσουμε αυτά τα χρήματα σε τόσο λίγο χρόνο και με νόμιμο τρόπο, με αποτέλεσμα να αναζητήσουμε δικηγόρους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Έτσι φτάσαμε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, χτυπήσαμε την πόρτα της προκειμένου να την ενημερώσουμε. Αυτό έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
0: Ναι.
1: Και αφού ενημερώθηκε, εκτίμησε ότι μπορεί στα χρονικά αυτά στενά περιθώρια να κάνει προσφυγή, και η οποία ανέλαβε την προσφυγή εντελώς δωρεάν. Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να συνδράμουμε οικονομικά σε αυτή την προσπάθεια, γιατί μόνο τα παράβολα ξεπερνάνε τα 2-2,5 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Επομένως, βρισκόμαστε σε μια φάση όπου υπάρχει μικρή αισιοδοξία ότι κάτι θα πάει τελικά καλά σε αυτή την υπόθεση. Δεν ξεχνάμε ότι στο παρελθόν δικαιωθήκαμε πάλι από το Συμβούλιο Επικρατείας, όταν απαγόρεψε να έρχονται αυτά τα σκουπίδια με καράβια στο λιμάνι της ΑΓΕΤ μέσα στο μπαγαστικό, όταν απαγόρευσε τις εκπομπές ρήπων πάνω από τα ευρωπαϊκά όρια σε μια σειρά από τοξικούς ρήπους, που δυστυχώς τώρα με την καινούργια απόφαση αυτά επανέρχονται πάλι, ναι, πάνω από τα όρια των ευρωπαϊκών μοντέλων.
0: Ωραία. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Μια καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ.

Λοιπόν, συνδέομαστε φίλες φίλοι σε 1-2 λεπτά με το Art News Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν θυελλώδης άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Άγριο επεισόδιο στο Λαβρίο. Επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και το σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Εισέβαλε στο σπίτι τους αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσεται πάνω από 4% στα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιεβού στον Δνίπερο, ενώ ρωσικά ντρόν στύπησαν σχολείο, προκαλώντας φωτιά, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλη Κλίσκο. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με τους πολίτες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2 γκολ η Ελλάδα, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, συνεχίζοντας όμως αίτητη την πορεία της.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία 21 βαθμούς, έως 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Θα μιλήσουμε σε λίγο για παιδικούς σταθμούς και όχι μόνο, με την πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων ΣΟΤΑ, την κυρία Στάχτου. Αλλά αν δεν μας χαλάσει το ραντεβού, γιατί έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις, και με τον κύριο Σακά, τον πρόεδρο της ΠΕΔ, καθώς σήμερα ξεκινά μια μεγάλη σύσκεψη και θα είναι και ο υπουργός, ο κύριος Χωριστός Δήμας πάνω στο Δήμο Νοτίου Πηλίου, για να γίνει αυτή η σύσκεψη η μεγάλη για την πορεία των έργων μετά τις μεγάλες καταστροφές του Ντάνιελ και του Ελίας. Είναι αυτά τα θέματα που θα δούμε μέχρι να τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή, δηλαδή στις 9. Πάμε σε ένα τραγούδι για να καλέσω έτσι και να τα πούμε στον αέρα πλέον.

0: Φίλες, φίλοι, συνεχίζουμε και πάμε να δούμε, όπως σας είπα, τι γίνεται με το θέμα των παιδικών σταθμών. Από αυτό θα αρχίσουμε. Έχουμε κάποιες διεργασίες αυτή την περίοδο. Έχουμε την κυρία Θάλια Στάχτου, τηλεφωνική μας γραμμή, την πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων ΣΟΤΑ. Άλλωστε, έχουν και μία συνέλευση για ενημέρωση των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς από τη εβδομάδα που μας έρχεται, τη Δευτέρα, στο Εργατικό Κέντρο, αν δεν κάνω λάθος. Τι κάνετε, κυρία Στάχτου? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μανώλη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, γιατί ασχολείστε με τους παιδικούς αυτή την περίοδο και στις θέσεις τους? Έχουμε νέους οργανισμούς, τι γίνεται?
1: Αυτή την περίοδο ασχολούμαστε γιατί είναι η σύνταξη των νέων οργανισμών, mm-hmm. όπου θα περιλαμβάνουν τις θέσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ΕΣΠΑ. Αν θυμάστε το προηγούμενο διάστημα, είχαμε κινητοποιήσεις για να πετύχουμε τη μονιμοποίηση αυτών των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν φτάσαμε μετά την υπόσχεση και του Υπουργείου σε αυτό το σημείο, όπου πρέπει μέχρι 15 Οκτωβρίου να κατατεθούν αυτοί οι οργανισμοί για να προχωρήσουμε μετά στην προκήρυξη που θα συμμετέχουν με αυξημένη μοριοδότηση.
0: Ναι. Άρα λοιπόν τώρα ασχολείστε με τι θα γίνει, πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τώρα κάναμε και μια περιοδία παράδειγμα στα νησιά για να δούμε τι γίνεται ακριβώς με αυτό το θέμα και με άλλα θέματα βέβαια που απασχολούν τους εργαζόμενους. Ελέγχουμε με λίγα λόγια όλους τους οργανισμούς, κάποιοι έχουν κατατεθεί, γιατί αυτοί οι οργανισμοί δεν χρειάζονται να περάσουν από διευθυντικό συμβούλιο, γίνονται κατευθείαν, φεύγουν κατευθείαν μετά από ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην αποκεντρωμένη. Ναι. Έτσι λοιπόν, χρέος μας είναι να δούμε να μην μείνει κανένας εργαζόμενος έξω από αυτήν τη διαδικασία. Δηλαδή, όλες οι θέσεις που υπάρχουν να μπουν σαν κενές οργανικές θέσεις στους οργανισμούς που καταρτίζονται τώρα. Ναι. Και μάλιστα αν είναι δυνατόν και περισσότεροι, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ελλείψεις.
0: Ναι. Πάντως η χρηματοδότηση αυτή είναι μέχρι το 27, μετά τι γίνεται?
1: Γι' αυτό ακριβώς γίνεται. Όταν έγιναν αυτά τα συλλαλητήρια με τα οποία πετύχαμε αυτό που είπαμε παραπάνω, ήταν γι' αυτό το λόγο. Γιατί οι δομές, όσον αφορά τους παιδικούς, λήγουν το 27, όσον αφορά τα υπόλοιπα ΚΔΑΠ κλπ., λήγουν το 29. Όπου η υπόσχεση είναι ότι το ίδιο θα γίνει και με αυτές τις δομές, όταν φτάσει εκείνος ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν τώρα ξεκινάμε με τους παιδικούς.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ξεκινάτε με τους παιδικούς, γιατί είναι και πολύ κοντά το 27. Οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μια θέση στον οργανισμό, να είναι
1: ακριβώς
0: μόνιμοι πάλι, γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
1: Έχουμε και εργαζομένους μέχρι και 33 χρόνια, όπως έχουμε ξαναπεί.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει, όχι μόνο αυτό, πρέπει να συνεχίσει η συγκεκριμένη δομή. Πρέπει να βρει ο Δήμος χρήματα για να τη συνεχίσει. Δεν μπορεί
1: ακριβώς
0: να πει τέλειωσε το ΕΣΠΑ και τελειώσαμε. Έτσι, αυτό
1: ναι,
0: δεν είναι που λέμε τώρα.
1: Ακριβώς. Είναι οι εργαζόμενοι να μην φύγουν από τη δουλειά τους, ένα πρώτο θέμα. Και φυσικά το βασικότερο είναι να υπάρχουν αυτές οι δομές για τους πολίτες που είναι τόσο απαραίτητες.
0: Τώρα
1: γι' αυτό γίνεται και αυτή η συνέλευση, για να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, να ανταλλάξουμε και απόψεις, ίσως κάτι να μας πούν και αυτοί οι ίδιοι αν είναι η θέση τους, να κάνουμε έναν έλεγχο, αν θέλετε, όλοι μαζί, τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Ναι, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί δεν ξέρω, αυτό θα σας ρωτούσα μέσως τώρα. Απαραίτητα ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να πάρει όλους όσους είχε με αυτό το καθεστώς? Μπορεί να κάνει επιλογή, μπορεί να θέλει να βάλει κάποιον καινούριο μέσα, δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Γίνεται αυτό? Τι λέει ο νόμος?
1: Επιλογή, η προκήρυξη έτσι κι αλλιώς θα έχει αυξημένη μοριοδότηση για τους συναδέλφους που υπάρχουν, ναι, αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν δεν θέλει να πάρει κάποιες ειδικότητες, να το πω έτσι, αυτό παναθεί ότι κλείνει δομές.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν νομίζω κάποιος δήμος από πολλές απόψεις να το συμφέρει, κάποια δημοτική αρχή να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε επισημάνει κάποια προβλήματα. Πιστεύουμε ότι θα λυθούν. Δεν θέλω να μιλήσω από τώρα. Έχουμε επισημάνει σε κάποιους οργανισμούς να λείπουν κάποιες θέσεις. Πιστεύουμε ότι θα διορθωθεί όμως αυτό.
0: Οι προκηρύξεις πότε θα βγουν
1: αυτές? Όχι, θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να...
0: Ναι. Τι θα κάνετε, πώς θα αντιδράσετε.
1: Ναι,
0: τι θέλω να πω. Οι προκηρύξεις πότε αναμένονται αυτές?
1: Πολύ σύντομα, τώρα το Δεκέμβριο.
0: Το Δεκέμβριο, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Αυτό. Πείτε μου.
1: Εκτός από αυτό το διάστημα εμείς ασχολούμαστε πολύ έντονα. Είχαμε και μια συνέλευση την προηγούμενη εβδομάδα στο Εργατικό Κέντρο,
0: mm-hmm.
1: με τους συναδέλφους οι οποίοι πρέπει να έχουν τα μέσα ατομικής προστασίας. Όπως είχαμε πει...
0: Σύριαλ έχει γίνει αυτό.
1: Σύριαλ, όπως το λέτε, δηλαδή ένα τόσο απλό θέμα που αφορά ασφάλεια εργαζομένων και αν θέλετε και δημοτών, διότι τα μέσα προστατεύουν τους εργαζόμενους και δεν αφήνουν, αν θέλετε, να μεταφερθούν και άλλα πράγματα στα σπίτια τους με αποτέλεσμα να μην μεταφερθούν και στους δημότες. Ναι. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, νομίζω καταλαβαινόμαστε σε αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν κάναμε αυτή τη συνέλευση, διότι όπως είχε πει ο σύλλογός μας, όπως είχαμε πει, προχωράμε σε αγωγές για τη διεκδίκηση των μέσων ατομικής προστασίας του 24 και του 25, που αρνήθηκαν ακόμη και να μας δεχτούν στο Δημοτικό Συμβούλιο να μπει το θέμα για ψηφοφορία. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ένα θέμα που απαξιώνει την εργασία, αν θέλετε, αυτών των ανθρώπων και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Ένα θέμα πολύ απλό που οι περισσότεροι δήμοι, δηλαδή, τι να σας πω τώρα, δεν έχω έναν δήμο στο μυαλό μου που να μην το έχει κάνει. Τα έχει δώσει. Όταν έχουν οι εργαζόμενοι ζητήσει σε χρήμα τα μέσα ατομικής προστασίας των προηγούμενων ετών, γιατί αναγκάστηκαν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να μπορέσουν να δουλέψουν, δεν υπήρχε ποτέ αρνητική απόφαση, έστω και αν τα δίνουν τα χρήματα με κάποιες δόσεις, αν θέλετε. Yeah. Εδώ λοιπόν στη Δημοτική Αρχή Βόλου είχαμε μια μεγάλη άρνηση. Επαναλαμβάνω, ακόμη και άρνηση να μπει το θέμα για ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, και έτσι εμείς προχωράμε με αγωγές πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, προχωράτε.
1: Έχουμε πάρα πολλή δουλειά, ναι, μαζεύουμε τις εισοδοτήσεις, όλα αυτά τα χαρτιά που χρειάζονται για να προχωρήσει η διαδικασία.
0: Ναι, και ακούγεται λίγο περίεργο τώρα όλο αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά είναι απλό και δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν μπορούν να συντονιστούν κάποια στιγμή και να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα έγκαιρα και να τα παίρνετε έγκαιρα όλα αυτά.
1: Δεν έτσι ακριβώς. Κανονικά ναι, πρέπει να γίνονται. Για μένα δεν έπρεπε να υπάρχει καν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αν θέλετε. Έπρεπε όλοι οι εργαζόμενοι με βάση τα χαρτιά της διεύθυνσης που κάνουν αυτή τη δουλειά να ξεκινάει αμέσως στο Γραφείο Προμηθειών τον προηγούμενο έτος για το επόμενο, για την προμήθεια αυτών των μέσων. Δυστυχώς εμάς εδώ πέρα στην Ελλάδα γενικότερα, έτσι, όλα γίνονται παράλογα, αν θέλετε. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Μιλάμε τώρα για μέσα ατομικής προστασίας.
0: Πιστεύετε ότι ευθύνεται κάποιος τώρα γι' αυτό? Δηλαδή είναι μια δυσλειτουργία, είναι μια πολιτική απόφαση αυτό?
1: Είναι μια απόφαση. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τους εργαζόμενους, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει. Όταν δεν κάνεις εγκαίρως κάποια πράγματα και δεν προμηθεύεις αυτά που πρέπει, δείχνει ότι δεν σε ενδιαφέρει καθόλου αν είναι ασφαλής ή όχι ο εργαζόμενος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Όταν επί δύο χρόνια δεν έχεις δώσει, τώρα για το 26 να καταλάβετε, τώρα αρχίζουν να παίρνουν τα νούμερα και έχουμε φτάσει στον Οκτώβριο. Δηλαδή ουσιαστικά τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων για το 2026 θα πάρθουν τέλος του 26 και μπορεί και αρχές 27.
0: Ναι.
1: Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Ουσιαστικά είμαστε τρία χρόνια χωρίς μέσα ατομικής προστασίας.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εμείς μάλιστα, όπως είχαμε πει, είχαμε πάρει και ομόφωνη απόφαση στο διοικητικό μας συμβούλιο. Προχωράμε και σε μήνυση και αγωγή στα διοικητικά δικαστήρια προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και κάθε υπευθύνου που δεν έβαλε το θέμα, ενώ το ζητήσαμε δύο φορές, για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι εμείς φέραμε το θέμα σύμφωνα με το ΦΕΚ να μπει σε ψηφοφορία. Ούτε αυτό δεν έκανα. Και στο κάτω-κάτω, αν είχαν τα επιχειρήματά τους, ας έλεγαν ότι δεν το δικαιούμαστε και δεν το ψηφίζουμε. Όμως δεν έγινε ούτε αυτό. Εμείς προχωράμε όμως σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που είχε πάρει το διοικητικό μας συμβούλιο, γιατί ο ρόλος μας είναι να προστατεύουμε τους εργαζόμενους και να διεκδικούμε όλα αυτά που δεν μπορούν ως μονάδες να το κάνουν οι ίδιοι.
0: Ναι, εννοείται. Δεν έχουν και κανέναν άλλο να παλέψει για αυτούς. Μάλιστα.
1: Δυστυχώς η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πάρα πολλά προβλήματα. Φυσικά δεν θα τα αναλύσουμε τώρα. Απλά τα θέματα εχμής για το δικό μας σύλλογο αυτή τη στιγμή είναι αυτά τα δύο που προανέφερα.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή αυτό που λέτε ότι θα καταθέσετε από εβδομάδα αφορά και τον κύριο Θεοδόρου και ποιον άλλο.
1: Και κάθε υπευθύνου.
0: Και κάθε υπευθύνου.
1: Και κάθε υπευθύνου. Ναι. Ναι. Βεβαίως.
0: Ναι. Ωραία. Κυρία Στάχτου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι,

Με ανακοίνωσή της, η ΠΕΜ ζητά να σταματήσει η τρομοκρατία κατά των κτηνοτρόφων, να εφαρμοστεί δωρεάν πρόγραμμα εμβολιασμών και να χρηματοδοτηθεί η ανασύστηση των κοπαδιών που χάθηκαν. Στην Τζαγκαράδα θα μιλήσει σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας για την πορεία των έργων αποκατάστασης Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ. Η ημερίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας ξεκινά στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο 12 Months Resort and Spa. Δυναμική κινητοποίηση χθες στο νοσοκομείο Τρικάλων από τους νοσοκομιακούς γιατρούς και τρικαλινούς φορείς, καταγγέλνοντας την ανετιολόγητη λήξη της σύμβασης 6 δικαιωμένων γιατρών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Σταματούν το ψάρεμα παρακτιαλής και σκάφη Μεσσαλίας, επηρεάζοντας την ιχθυόσκαλα Βόλου. Ο Βολιώτης πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτών Μεσσαλίας, Γιάννης Μπουντούκος, ανακοίνωσε κινητοποίηση μετά την άκαρπη συνάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας στήριξη απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Δύο ριστάσεις εργασίας πραγματοποιούν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Βόλου από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Ζητούν νέο δικαστικό μέγαρο, κάλυψη κενών προσωπικού, καλύτερες αποδοχές και πληρωμή υπεροριών, καταγγέλλοντας προβλήματα ασφάλειας και υγιεινής. Συμβολικό αποκλεισμό της ΑΓΕΤ προγραμματίζουν πολίτες και συλλογικότητες του Βόλου στις 10 Οκτωβρίου κατά της καύσης απορριμμάτων. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέλαβε φιλοκερδώς την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των νέων περιβαλλοντικών όρων, όπως ανακοινώθηκε στη συνέλευση του Θεατράκη Ανάβρου. Νέα πρόσκληση για τον εξοπλισμό των νοσοκομείων Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων και παλιού νοσοκομείου Λάρισας προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας με αφενάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ετήσια σύμβαση καθορισμού ύψους 630.000 ευρώ με ΦΠΑ υπέγραψε το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας με την εταιρεία Φάσμα. Προβλέπει καθαριότητα και απολύμανση των εγκαταστάσεων όλο το 24ωρο καθημερινά. Ισχύει στις 30 Σεπτεμβρίου του 2027 με δυνατότητα παράτησης για ένα ακόμα χρόνο. Μελέτη για 4 διαμερίσματα φιλοξενίας γιατρών στο οικόπεδο του Κέντρου Υγείας προωθεί ο Δήμος Σκοπέλου την επόμενη εβδομάδα. Ο Δήμαρχος αναφέρει ότι ο Υπουργός Υγείας έχει υποσχεθεί χρηματοδότηση ώστε να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα που δυσκολεύει τη στελέχωση. Ολοκληρώθηκε το έργο συντήρησης οδού Ελασσόνα Μοναστήρι Διασταύρωση Ιδρυμού με παρεμβάσεις σε καθιζήσεις σε ρίσματα, άσφαλτο, στιδέα και σήμανση. Ξεκίνησε στην Καρδίτσα η διανομή του βρεφικού πακέτου της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την παράδοση του πρώτου σε νέα μητέρα. Περιλαμβάνει ήδη φροντίδας και υγιεινής νεογέννητων. Οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν κατόπιν ραντεβού από την Περιφερειακή Ενότητα εντός 2 μηνών από τη γέννηση. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε σπήρα που ρήμαξε 7 σπίτια σε χωριά των Δήμων Τεμπών, Τερνάβου και Φαρκαδόνας μέσα στον Αύγουστο. Σε άλλες 2 περιπτώσεις εξαπάτησαν τα θύματα τους, παριστάνοντας τους λογιστές με τη λία τους μετρητά και κοσμήματα να υπολογίστε σε 70.000 ευρώ. Σχηματίστηκε δικογραφία για 4 άτομα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή πρωτοδικών Βόλου 69χρονος που συνελήφθη καθώς μεγάλωνε στην ταράτσα του σπιτιού του 10 καλλιεργούμενα δεντρίλια κάναβης, ενώ στο σπίτι του κατόπιν ελέγχου βρέθηκαν και 71,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Συνελήφθη 54χρονη στους Σοφάδες, κατηγορούμενη για παράνομη ηλεκτροδότηση 2 κατοικιών της. Η σύλληψη έγινε την Τετάρτη από αστυνομικούς ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας. 3 άνδρες, 2 24χρονοι και 1 28χρονο συνελήφθησαν χθες στο Βόλο για παραβάση με πυροτεχνήματα και ναρκωτικά κατά περίπτωση. Σε έρευνες, αστυνομικοί κατέχθησαν 11 κροτίδες και μικροποσότητες κάναβης και κοκαίνης στο πλαίσιο επιχείρησης πρόληψης της βίας σε αθλητικούς χώρους. Στο λιμάνι του Βόλου κατέπλευσε σήμερα το κρουαζιερόπλοιο Spirit of Discovery με 958 επιβάτες και 510 μέλη πληρώματος. Το πλοίο έρχεται από τον Πειραιά και θα αναχωρήσει 6 το απόγευμα με επόμενο προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Δωρεάν ηλεκτρονική σήμανση ζώων συντροφιάς ευάλωτων κοινωνικών ομάδων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Αθλητικό Πάρκο Καρδίτσας από τις 9 ως τις 2. Τη δράση οργανώνει το Φιλοζωικό Σωματείο Διασώζου σε συνεργασία με το Δήμο Καρδίτσας και το Zero Stray Project. Ανοιχτή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση για την προστασία και την ευζοία των ζώων διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων αύριο Σάββατο από τις 11 το πρωί στη 1 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ερωτηματολόγιο από την εταιρεία Η Τρίκαλα του Δήμου Τρικαίων για την ανάδειξη του τουρισμού. Εγκαίνιες στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου για την ανακαινισμένη πλατεία Δημήτρη Μητροπάνου στη γενέτρια γειτονιά του, την Αγία Μονή, και αποκαλυπτήρια για το μαρμάρινο γλυπτό του τρικαλινού λαϊκού ερμηνευτή. Το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Κωμωδίας πραγματοποιείται στα Τρίκαλα από 16 έως 25 Οκτωβρίου με τη σύμπραξη του Δήμου Τρικαίων και της Περιφέρειας.
Τέλος, το

Πρώτο φεστιβάλ βιβλίου Καρδίτσας πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο με αναγνώσεις, συζητήσεις, μουσική και εργαστήρια. Η επίσημη έναρξη γίνεται αύριο σε 7 το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Την Κυριακή οι κεντρικές εκδηλώσεις μεταφέρονται στην πλατεία Στρατολογίας με συμμετοχή συγγραφέων και καλλιτεχνών. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε σε αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη την ημερίδα που ξεκινά σήμερα στο Δήμο Νοτίου Πηλίου, στην Τζαγκράδα συγκεκριμένα. Έχει θέμα ισχυρή δήμη, ανθεκτικές υποδομές, η πορεία των έργων στη Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ. Την διοργανώνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας και Δήμαρχο Τρικαίων, τον κύριο Νικόλαο Σακά. Καλή σας μέρα, κύριε Σακά.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Μόνο θα κάνω μία διόρθωση.
0: Βεβαίως.
1: Το Δήμο Νοτιού Πηλίου.
0: Α, ναι, είναι Ζαγοράς Μουρασίου.
1: Ζαγοράς Μουρασίου.
0: Ναι, είπα και εγώ Τζαγκαράδα. Πώς μου έρθει. Λοιπόν, εντάξει.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Γιατί εσείς φυσικά έχετε πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που θα. Τι περιμένετε και να σας πει κιόλας ο Υπουργός, δεν ξέρω.
1: Καταρχάς, ήταν μια πρωτοβουλία που πήρα εγώ ίδιος στα εγγένεια του Ε65 όταν. Στη διάρκεια του λόγου του κύριου Δήμας ανέφερε ότι πριν έρθει στα εγγένεια του Ε65 επισκέφθηκε κάποιους δήμους της Θεσσαλίας, 4-5 δήμους, για να δει την εξέλιξη των έργων του Ντάνιελ. Ναι. Διότι ο καθήλυνα αρμόδιος για τις αποκαταστάσεις του Ντάνιελ είναι ο κύριος Δήμας. Ο κύριος Δήμας είναι ένας σοβαρός υπουργός, ένας υπουργός που κάνει δουλειά, ένας μετρημένος άνθρωπος. Και εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία να του κάνω μια πρόταση να μπορέσει να έρθει να μιλήσει στους δημάρχους όλους και ξεχωριστά για κάθε περίπτωση τι εξέλιξη έχουν τα έργα στη Θεσσαλία. Το αποδέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά και έτσι ορίσαμε από κοινού μια ημερομηνία που θα μας βόλευε όλους και σήμερα το απόγευμα στις 6.30 ώρα θα κάνει ο κύριος Δήμας την τοποθέτησή του και θα μας αναφέρει την εξέλιξη όλων των έργων που υπάρχουν στη Θεσσαλία. Ο κάθε δήμαρχος φαντάζομαι ότι θα μπορέσει να τον ρωτήσει για την εξέλιξη των έργων στο δικό του Δήμο. Είναι μια ημερίδα από αυτές που συνηθίζει να κάνει ΠΕΔ που είναι ουσίας και όχι εντυπώσεων. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα είναι μια επικοδομητική κουβέντα και μια συζήτηση του κύριου Δήμα με τους δημάρχους και όλους τους δημοτικούς συμβούλους ή τους αυτοδιοικητικούς που θα παραστούν εκεί πέρα. Συνάντηση αυτή θα παρευρεθεί και ο κύριος Κουρέτας, καθώς και η Γενική Γραμματέας από την Τρεβέντη, η κυρία Αρένα Καλαραδιώτου, και έχουν προσκληθεί και βουλευτές να βρίσκονται.
0: Ναι. Τι ήθελα να πω, πείτε μας λίγο όμως εσείς που έχετε μια εικόνα των πραγμάτων, πώς πάνε αυτές οι ιστορίες στη Θεσσαλία γενικότερα. Βλέπουμε αυτά που γίνονται στην Κρήτη και λέμε Παναγία μου, ας πούμε.
1: Ναι, εμείς τα περάσαμε κι εμείς. Ναι. Νομίζω ότι τα περάσαμε και τα ζήσαμε στο πετσί μας ο καθένας. Κάθε δήμος, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έπαθαν πολύ μεγάλες ζημιές. Εγώ θα σας αναφέρω για το δικό μου το Δήμο, ότι για παράδειγμα ο δικός μου Δήμος είναι ο δεύτερος Δήμος στη Θεσσαλία με τα επίσημα στοιχεία που έχουμε εμείς σαν ΠΕΔ σε κόκκινα σπίτια. Έχει 284 κόκκινα σπίτια με πρώτο το Δήμο Παλαμά. Αυτό βέβαια είναι άσχετο με τις υποδομές. Είναι όμως σχετικό με το γεγονός ότι δεν υπάρχει σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία και ναι. Νομίζω ότι ο κύριος Δήμας είναι ο αρμοδιότερος για να μας πει την πορεία εξέλιξη των έργων του σιδηροδρόμου. Είναι έργα τα οποία έχουν χαλάσει γέφυρες, δηλαδή πολλές υποδομές οι οποίες άλλες έχουν γίνει, άλλες θα γίνουν και άλλες βρίσκονται εν εξελίξει τα έργα τώρα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο κάθε δήμαρχος έχει καλύτερη εικόνα από ό,τι μπορώ να έχω εγώ, ας πούμε, το τι συμβαίνει στο Δήμο Φαρσάλων ή στο Δήμο Ρίγα Φεραίου ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό σας είπα ότι θα υπάρξει, σας λέω, θα είναι μια γόνιμη κουβέντα. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια γόνιμη κουβέντα και αυτό φαίνεται από τη συμμετοχή των δημάρχων, όπου μέχρι στιγμής, από ό,τι ξέρω και με έχουν ενημερώσει, θα είναι πάνω από 18-19 δήμαρχοι, με κάποιους δημάρχους λόγω κάποιων προσωπικών θεμάτων που δεν θα μπορέσουν να παραβρεθούν.
0: Ναι. Τι ήθελα να πω, οι δυνατότητες, ας πούμε, αυτά τα έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή, όχι δυνατότητες, οι πιθανότητες πραγματικά να είναι ουσιαστικά και να λύσουν θέματα της Θεσσαλίας που χρόνιζαν, έτσι, κυρίως αντιπλημμυρικά, ας πούμε, έργα, πέρα από την αποκατάσταση των υποδομών, πότε βλέπετε αυτά να έρχονται να ολοκληρώνουν?
1: Αυτά τα χρονοδιαγράμματα θα μας δώσει ο Υπουργός. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι ο καθήλυνα αρμόδιος θα είναι ο Υπουργός και σας είπα ότι μέσα στη συνάντηση θα παραβρεθεί ο κύριος Κουρέτας, άρα και ο κύριος Κουρέτας Ντάνιελ, επειδή εμπλέκεται και με δικά του έργα Ντάνιελ, θα μπορέσει και αυτός να τοποθετηθεί στο πώς θα μπορούν να πάνε παράλληλα ή να συμβαδίσουν, αν θέλετε, οι αποκαταστάσεις και από την πλευρά της περιφέρειας αλλά και από την πλευρά του Υπουργείου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το βασικότερο είναι τα χρονοδιαγράμματα. Συγγνώμη, επειδή ο χρόνος πιέζει αρκετά, γιατί έχουμε ακόμα ένα χειμώνα μπροστά μας, και ξέρετε, και επειδή αυτές οι εικόνες που είπατε κι εσείς ότι είδατε στην τηλεόραση με την κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη, μας ξυπνούν μνήμες δυσάρεστες. Άρα λοιπόν αυτό το γεγονός θέλουμε να επισημάνουμε στον κύριο Δήμα, και νομίζω ο κύριος Δήμας, σας ξαναλέω, ότι είναι ένας άνθρωπος πρακτικός, ένας άνθρωπος ουσίας, θα μπορέσει να μας δώσει πιστικές απαντήσεις.
0: Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν έχετε, για να δω λίγο το πρόγραμμα γιατί σήμερα το στήριο, βλέπω εδώ είναι και σήμερα, η μερίδα είναι,
1: μόνο σήμερα είναι. Νομίζω ότι θα... ο κύριος Δήμας με πολύ πιεσμένο πρόγραμμα, ναι. Έρχεται, θα κάνει την ομιλία και θα φύγει κατευθείαν γιατί έχει και άλλες υποχρεώσεις.
0: Πάντως έχετε, μας έχετε στείλει και σύνδεσμο, να πούμε ότι όποιος θέλει να παρακολουθήσει, έτσι, μπορεί να το παρακολουθήσει διαδικτυακά. Ναι, βεβαίως. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας πάντα, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο, φίλες φίλοι, να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Να ξεκινήσουμε με τα εικαστικά μας πράγματα. Να σας θυμίσουμε ότι η επαιτειακή έκθεση Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας Βόλου, ένας αιώνας ιστορίας, πίστης και προσφοράς, φιλοξενείται στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, με αφορμή τα 100 χρόνια του Ναού. Μία έκθεση που συνδιοργανώνεται από το Δήμο Βόλου και τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας. Επίσης, έκθεση έργων του Μιχάλη Βαβακάρη παρουσιάζεται στο χώρο Τέχνης Δέλτα στη Χατζιαργύρη 4 και η Άσονος με τον τίτλο Μιχάλης Βαμβακάρης, τότε, τώρα, πάντα. Η συγκεκριμένη έκθεση ολοκληρώνεται αύριο. Σήμερα μπορείτε να την επισκεφτείτε 11 με 2 το πρωί και 6.30 με 9 το απόγευμα, ενώ αύριο Σάββατο από τις 11 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι. Μια διαφορετική διαδρομή στον μεταπολεμικό Βόλο μέσα από την ιστορία, τη μνήμη και τη σύγχρονη τέχνη προτείνει η δράση Post-War Urban Memory, πραγματικές και μνημονικές διαδρομές στο μεταπολεμικό Βόλο 1944-1960 που θα γίνει το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου με ώρες έναρξης 7 το απόγευμα και 7.30 το απόγευμα για κάθε μία από τις δύο μέρες. Η δράση στρέφει το βλέμμα της στο Βόλο της μεταπολεμικής περίοδου, ψάχνοντας μέσα στη σημερινή πόλη τα ίχνη μιας εποχής έντονων πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και αστικών μετασχηματισμών. Με αφετηρία την Πλατεία Ελευθερίας και κατάληξη στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η πόλη γίνεται το πεδίο μιας περιπατικής εμπειρίας όπου συναντά κανείς αρχαιακά τεκμήρια, εικόνες, προφορικές μαρτυρίες και παρεμβάσεις σύγχρονης τέχνης. Η δράση διοργανώνεται από τον Σύλλογο Ιστορίας και Μνήμης Εθνικής Αντίστασης σε συνεργασία με την ομάδα Artspirators και υλοποιείται με την αιγίδα και την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαιτείται όμως κράτηση. Πάμε και σε μια παρουσίαση βιβλίου. Η ποιητική συλλογή Σταλαγμίτες της Γεωργίας Καρακατσοπούλου Χαϊδούλη θα γίνει αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Δημητριάδος με την υποστήριξη των συλλόγων της Πολιτιστικής Εστίας Ίωνες και Εγκλεζονησίου Μνήμες. Ομιλήτριες θα είναι η Ουρανία Σταματιάδου Κουτσογιάννη και η Λία Παπαδούλη. Στα θεατρικά μας τώρα, στο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών Θεατρίνη, παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση Αγνώστου Πατρός, η Κρυφή Κασέτα, σε κείμενο και σκηνοθεσία της Γωγούς Φάκου Θοδωράκη, αυτή την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ. Η παράσταση βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο της Γωγούς Φάκου Θοδωράκη και ξετυλίγει την ιστορία από μία άλλη πλευρά. Την συνέντευξη της ηρωίδας που ενσαρκώνει και σκηνοθετεί η συγγραφέας του βιβλίου, διακόπτει συχνά ο Νίκος Θοδωράκης που τραγουδά ζωντανά στην παράσταση. Στο ρόλο του δημοσιογράφου, ο ανερχόμενος ηθοποιός Ιωάννης Τσίλης. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του ticketservices.gr αλλά και στο ταμείο του θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Παραμένουμε στα θεατρικά μας και να σας πούμε ότι στον Βόλο θα βρεθεί αυτή την Κυριακή ο κωμικός Λάμπρος Φυσφής, παρουσιάζοντας στο εκθεσιακό κέντρο του Βόλου την παράσταση «Πολύ καλύτερα τώρα». Πρόκειται για έναν μονόλογο που βάζει στο μικροσκόπιο τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας που μας ενώνουν. Η παράσταση ξεκινά στις 7 το απόγευμα. Ηλεκτρονικά η προπόληση γίνεται στο more.com αλλά και στο βιβλιοπωλείο Λίχνος. Τέλος να σας πούμε ότι το Φεστιβάλ στο Χόρτο συνεχίζεται αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου με την επίσκεψη της χοροδίας Ελεύθερες Φωνές από τη Θέρμη της Θεσσαλονίκης και του μουσικού Τάσου Τατάρογλου από τη Βασιλεία της Ελβετίας που θα δουλέψει τις δικές του χοροδιακές προσαρμογές με τη χορτοδία. Η συναυλία θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα Γιώργος Χατζηνίκος. Περισσότερες πληροφορίες στο χόρτο.net. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Κρήτη και ευρύτερα το Νότιο Αιγαίο θα παραμείνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίζονται κατά διαστήματα. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα $102 το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες ντίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Ράιτ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διατάξει να χτυπηθεί πολύ δυνατά το Ιράν αν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή του στην επίθεση κατά την πτήση της Fly Dubai, ενώ το Ισραήλ υπέδειξε την ισλαμιστική κατήχηση του υπόπτου. Δύο μέρες μετά την κατεπήγουσα προσγείωση στη Σαουδική Αραβία του αεροσκάφους που συνέδεε το Ντουμπάι με το Τελαβίβ, το προφίλ και τα κίνητρα του φερόμενου δράστη δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Στα 11,5 λεπτά ένα κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό την Ελλάδα, τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο. 32χρονος από τη Ρουμανία επιτέθηκε με μαχαίρι στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και μαχαίρος την ίδια και το σύντροφό της μπροστά στα παιδιά τους. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 85χρονη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιέβου, ενώ ρωσικά ντρόν χτύπησαν σχολείο προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίσκο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη ως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Παρακαλώ, φτάσαμε στην τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Είμαστε ωστόσο στη δεύτερη μόλις μέρα του Οκτώβρη, που όπως μας αποχαιρέτησε ο Σεπτέμβρης, έτσι και αυτός μπήκε σε φθινοπορεινό mood, φθινοπορεινή διάθεση, φίλες και φίλοι. Σήμερα 275η ημέρα του έτους. Προσέξτε, είμαστε στο 10ο μήνα. Τι μένει? Δηλαδή πλέον μετράμε λιγότερους από 3 μήνες μέχρι και το 2026 να μας αποχαιρετήσει. Λοιπόν, οπότε είμαστε στη 275η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 20 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 7 και 8 πρώτα λεπτά. Αρχίζει να κερδίζει αισθητά έδαφος η νύχτα, το σκοτάδι έναντι της ημέρας. Και σήμερα γιορτάζουν ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες όσους γιορτάζουν την ονομαστική τους εορτή, σε όσες όσους έχουν τα γενέθλιά τους ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη γιορτή ή επέτειο. Λοιπόν, σήμερα κατά τα άλλα είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας. Επίσης η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Είναι ακόμη στην Ινδία η ημέρα του Μαχάτμα Γκάντι. Είναι εθνική γιορτή η σημερινή ημέρα. Και εθνική γιορτή είναι και στη Γουινέα, που αφορά στην ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία το 1958.

Σας είπα ότι σήμερα είναι εθνική γιορτή στην Ινδία, είναι η μέρα του Μαχάτμα Γκάντι, η οποία εθνική γιορτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη Διεθνή ημέρα μη βίας που καθιερώθηκε από το 2007 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να είναι η Δευτέρα Οκτωβρίου κάθε έτους, και αυτό γιατί είναι η ημερομηνία γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι, φίλες και φίλοι. Και στόχος βέβαια της γιορτής είναι να περάσει το μήνυμα της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Νομίζω είναι γνωστό ότι ο Μαχάτμα Γκάντι υπήρξε σημαίνουσα μορφή του εθνικού κινήματος για την ανεξαρτησία της Ινδίας από τη Μεγάλη Βρετανία και εμπνευστής της παθητικής αντίστασης ή αλλιώς πολιτικής ανυπακοής και της μη χρήσης βίας έναντι των καταπιεστών.

Τώρα, δεν έχει quiz, Παναγιώτη. Δεν έχει quiz, όχι, δεν υπάρχει. Οπότε μην περιμένεις, μην προετοιμάζεσαι. Αυτά είναι δηλαδή όλες οι επέτειοι και εθνικές εορτές, είναι αυτές που μόλις ανέφερα, τουλάχιστον αυτές που βλέπω στη σχετική εφαρμογή που, έτσι, με την οποία ενημερώνομαι. Στον καιρό θα πάμε τώρα. Εντάξει, θα μου πείτε, βλέπουμε πως είναι ο καιρός. Σήμερα Παρασκευή, θερμοκρασία στο Βόλο θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 21 βαθμούς Κελσίου. Άνεμο έχουμε, έτσι, και κατά διαστήματα κάτι ρηπές αρκετά ισχυρές υπάρχουν, είναι η αλήθεια. Δεν δίνει πιθανότητα βροχής, επαναλαμβάνω, έτσι, εδώ η εφαρμογή που συμβουλεύομαι. Και σήμερα, όχι, ηλιοφάνεια δίνει, βέβαια, εγώ ψιλοσυννεφιά βλέπω έξω, δεν είναι, το λες, και ηλιοφάνεια. Ίσως κατά τη διάρκεια της ημέρας να επικρατήσει ο βασιλιάς ήλιος. Αύριο Σάββατο, να πούμε και τον καιρό του Σαββατοκύριακου, μιας και έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Αύριο Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο Βόλο από 15 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Αύριο φαίνεται πιο καθαρή από τη σημερινή ημέρα, δηλαδή ούτε αυτά τα έστω λίγα σύννεφα. 13 με 21 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, ίδιες δηλαδή πάνω κάτω συνθήκες. Άντε τώρα, αφού μπήκαμε σε αυτή τη λογική, και Δευτέρα και Τρίτη, πάντως εκεί η θερμοκρασία η μέγιστη στους 22 το πολύ μέσα στο Βόλο, που σημαίνει ότι στα ορεινά πιθανότατα θα έχουν ανάψει θερμάνσεις, φίλες και φίλοι, ειδικά για κάποιες ώρες της ημέρας, εκεί, έτσι, το βραδάκι, τις πρωινές. Λοιπόν, αυτά σε σχέση και με τον καιρό.

Η ώρα είναι 19 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2 στα FM, οι συχνότητές μας. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή ραδιοφωνική πλατφόρμα erteco.gr, επιλέγοντας το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου, αφού προηγουμένως κλικάρετε στην περιφέρεια, έτσι, και θα αναδυθούν μπροστά σας και οι 19 περιφερειακοί σταθμοί. Ο Βόλος είναι πρώτος λόγω αλφαβητικής σειράς. Κλικάρετε λοιπόν πάνω και ακούτε το πρόγραμμά μας.

Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, μαζί με τον Παναγιώτη το Σωτήρι είμαι, που ρυθμίζει τα του ήχου απέναντί μου, ενώ η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε. Για να πάμε να ακούσουμε την πρώτη της επιλογή.

Έχω εδώ μπροστά μου εικόνες από την Κρήτη, φίλες και φίλοι. Από τις πλημμύρες που έχουν πλήξει το νησί. Αναπόφευκτα, ειδικά εμείς στην Θεσσαλία, βλέποντας αυτές τις εικόνες, επιστρέφουμε ακριβώς 3 χρόνια πίσω. Τέτοιες μέρες είχε γίνει η επέλαση του Ηλία, φίλες και φίλοι. Ζούσαμε τις καταστάσεις, τα απόνερα του Ηλία. Αρχές Σεπτέμβρη ήταν ο Ντάνιελ και περίπου 20 μέρες μετά το δεύτερο εκείνο χτύπημα. Βλέποντας λοιπόν αυτές τις εικόνες, βλέπουμε ότι η καταστροφή και η κατάσταση είναι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς ίδια με αυτά που είχαν γίνει σε μας τότε, αλλά δυστυχώς είναι πολύ κοντά. Και το δυστυχώς πάει και σε κάτι άλλο, ότι παρότι από χθες υπήρξε μία ύφεση των φαινομένων, οι μετεωρολογικές προβλέψεις είναι ανησυχητικές, γιατί δείχνουν ότι από το απόγευμα σήμερα αναμένεται νέος γύρος ισχυρών βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού, με διάρκεια έως και το απόγευμα της Κυριακής. Ας ελπίσουμε να είναι από τις περιπτώσεις που δεν θα επαληθευτούν οι προβλέψεις πραγματικά. Νομίζω αυτό θα θέλουν και όλοι οι μετεωρολόγοι στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί σκεφτείτε λίγο, σε μια περιοχή που έχει δεχτεί ήδη τέτοιες ποσότητες νερού τις προηγούμενες ώρες, να βρέχει μέχρι για τις επόμενες 3 μέρες. Λοιπόν, δεν θέλω ούτε να το σκεφτώ, και επειδή ακριβώς τα έχουμε ζήσει και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, πραγματικά μακάρι ποτέ ξανά. Λοιπόν, για τα ύψη της βροχής που έπεσαν, έτσι να δώσουμε μια τάξη μεγέθους της έντασης της κακοκαιρίας, στα Ανόγια Ρεθύμνου καταγράφηκαν 361 χιλιοστά από την Τετάρτη έως το μεσημέρι της Πέμπτης. Είναι μια ποσότητα νερού, λένε οι ειδικοί, που προσεγγίζει εκείνη που μπορεί να καταγραφεί στην Αθήνα μέσα σε ένα ολόκληρο έτος. Βέβαια, και αυτό είναι το ακόμη πιο τραγικό, είχαμε νεκρό από την κακοκαιρία αυτή, έναν 79χρονο κτηνοτρόφο στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος είχε μεταβεί στο επιμνηωστάσιο του, πολύ κοντά στο σπίτι του, 200 μέτρα, να ταΐσει τα ζώα του. Όταν τέλειωσε και ήθελε την εργασία του και ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του, ήδη η βροχόπτωση είχε ενταθεί. Επιχείρησε να περάσει από τη μία όχθη ρέματος στην άλλη, χωρίς να αντιληφθεί μέσα στη νύχτα ότι το ρέμα είχε υπερχειλήσει. Και βέβαια τον παρέσυρε ο ορμητικός χήμαρος σε μια απόσταση περίπου 800 μέτρων και τελικά εντοπίστηκε νεκρός χθες στις 12 το μεσημέρι, καταπλακωμένος από φερτά υλικά και εγκλωβισμένος μέσα σε χόρτα. Ο μυλοπόταμος της Κρήτης είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στα Ζωνιανά υπερχείληση ποταμού είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο οδηγός στο αυτοκίνητό του. Γενικά μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη, και επαναλαμβάνω, το πιο άσχημο αυτή τη στιγμή είναι η πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ότι θα έχουμε επανάληψη των φαινομένων, και μάλιστα με διάρκεια έως και την Κυριακή. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Πραγματικά μακάρι να διαψευστούν, και να διαψευστούν παταγωδώς σε αυτό το θέμα οι μετεωρολόγοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε 55χρονος οικοδόμος με κρανιογεφαλική κάκωση και κατάγματα μετά από πτώση από σκαλοσιά χθες το πρωί στη Νέα Ιωνία. Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκαν εκτός από την επιθεώρηση εργασίας και αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλεξαν στοιχεία για το περιστατικό. Έντονη η αντίδραση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στο ενδεχόμενο να γίνει ορολογικός έλεγχος στα εγωπρόβατα για την Ευλογιά και αν διαπιστωθεί ότι εμβολιάστηκαν να θανατωθούν. Με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων ζητά να σταματήσει η τρομοκρατία κατά των κτηνοτρόφων, να εφαρμοστεί δωρεάν πρόγραμμα εμβολιασμών και να χρηματοδοτηθεί η ανασύσταση των κοπαδιών που χάθηκαν. Στην Τζαγκαράδα θα μιλήσει σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας για την πορεία των έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ. Η ημερίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας ξεκινά στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο 12 μήνες Resort and Spa. Δυναμική κινητοποίηση χθες στο νοσοκομείο των Τρικάλων από τους νοσοκομειακούς γιατρούς και τρικαλινούς φορείς, καταγγέλλοντας την ανετιολόγητη, όπως αναφέρουν, λήξη της σύμβασης 6 ειδικευόμενων γιατρών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Σταματούν το ψάρεμα παράκτη αλίης και σκάφη μέσης αλίας, επηρεάζοντας την ιχθυόσκαλα Βόλου. Ο Βολιώτης πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλίας, Γιάννης Μπουντούκος, ανακοίνωσε κινητοποιήσεις μετά την άκαρπη συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας στήριξη απέναντι στο ενεργειακό κόστος. 2 ώρες τάσης εργασίας πραγματοποιούν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Βόλου από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Ζητούν νέο δικαστικό μέγαρο, κάλυψη κενών προσωπικού, καλύτερες αποδοχές και πληρωμή υπεροριών, καταγγέλλοντας προβλήματα ασφάλειας και υγιεινής. Συμβολικό αποκλεισμό της ΑΓΕΤ προγραμματίζουν πολίτες και συλλογικότητες του Βόλου στις 10 Οκτωβρίου κατά της καύσης απορριμμάτων. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέλαβε αφιλοκερδώς την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των νέων περιβαλλοντικών όρων, όπως ανακοινώθηκε στη συνέλευση στο Θεατράκι Ανάβρου. Νέα πρόσκληση για τον εξοπλισμό των νοσοκομείων Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων και το παλιό νοσοκομείο της Λάρισας προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ετήσια σύμβαση καθαρισμού ύψους 629.766 ευρώ με ΦΠΑ υπέγραψε το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας με την εταιρεία Φάσμα. Προβλέπει καθαριότητα και απολύμανση των εγκαταστάσεων όλο το 24ωρο καθημερινά. Ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027 με δυνατότητα παράτασης για έναν ακόμη χρόνο. Μελέτη για 4 διαμερίσματα φιλοξενίας γιατρών στο οικόπεδο του Κέντρου Υγείας προωθεί ο Δήμος Σκοπέλου την επόμενη εβδομάδα. Ο Δήμαρχος Σταμάτης Περίσης αναφέρει ότι ο Υπουργός Υγείας έχει υποσχεθεί χρηματοδότηση ώστε να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα που δυσκολεύει τη στελέχωση. Ολοκληρώθηκε το έργο συντήρησης της οδού Ελασσόνα Μοναστήρη Διασταύρωση Δρυμού με παρεμβάσεις σε καθιζήσεις, ερίσματα, άσφαλτο, στη θέα και σήμανση. Ξεκίνησε στην Καρδίτσα η διανομή του βρεφικού πακέτου.

του της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την παράδοση του πρώτου σε νέα μητέρα. Περιλαμβάνει ήδη φροντίδες και υγιεινής νεογέννητων. Οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν κατόπιν ραντεβού από την Περιφερειακή Ενότητα εντός 2 μηνών από τη γέννηση. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε σπήρα που ρήμαξε 7 σπίτια σε χωριά των Δήμων Τεμπών, Τυρνάβου και Φαρκαδόνας μέσα στον Αύγουστο. Σε άλλες 2 περιπτώσεις εξαπάτησαν τα θύματά τους παριστάνοντας τους λογιστές με τη λία τους σε μετρητά και κοσμήματα να υπολογίζεται στις 70.000 ευρώ. Σχηματίστηκε δικογραφία για 4 άτομα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή πρωτοδικών Βόλου, 69χρονος που συνελήφθη καθώς μεγάλωνε στην ταράτσα του σπιτιού του 10 καλλιεργούμενα δεντρίλια κάναβης, ενώ στο σπίτι του κατόπιν ελέγχου βρέθηκαν και 72 περίπου γραμμάρια κατέργαστης κάναβης. Συνελήφθη 54χρονη στους Σοφάδες Καρδίτσας, κατηγορούμενη για παράνομη ηλεκτροδότηση 2 κατοικιών της. Η σύλληψη έγινε την Τετάρτη από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάλληλος του ΔΔΕ διαπίστωσε σε έλεγχο ότι ηλεκτροδοτούσε τα σπίτια μέσω καλωδίων. 3 άνδρες, 2 24χρονοι και ένας 28χρονος συνελήφθησαν στο Βόλο για παραβάσεις με πυροτεχνήματα και ναρκωτικά κατά περίπτωση. Σε έρευνες, αστυνομικοί κατέσχεσαν 11 κροτίδες και μικροποσότητες κάναβης και κοκαίνης στο πλαίσιο επιχείρησης πρόληψης της βίας σε αθλητικούς χώρους. Στο λιμάνι του Βόλου κατέπλευσε σήμερα το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Spirit of Discovery με 958 επιβάτες και 510 μέλη πληρώματος. Το πλοίο έρχεται από τον Πειραιά και θα αναχωρήσει στις 6 το απόγευμα με επόμενο προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Δωρεάν ηλεκτρονική σήμανση ζώων συντροφιάς ευάλωτων κοινωνικών ομάδων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Αθλητικό Πάρκο Καρδίτσας από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Τη δράση οργανώνει το Φιλοζωικό Σωματείο Διασώζω σε συνεργασία με τον Δήμο Καρδίτσας και το Zero Stray Project. Ανοιχτή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία και την ευζοία των ζώων διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Λάρισας. Ερωτηματολόγιο από την εταιρεία E-Trikala του Δήμου Τρικαίων για την ανάδειξη του τουρισμού. Εγκαίνεια στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου για την ανακαινισμένη πλατεία Δημήτρη Μητροπάνου στη γενέτειρα γειτονιά του, την Αγία Μονή, και αποκαλυπτήρια για το μαρμάρινο γλυπτό του τρικαλινού λαϊκού ερμηνευτή. Το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Κομμωδίας πραγματοποιείται στα Τρίκαλα από τις 16 έως τις 25 Οκτωβρίου με τη σύμπραξη του Δήμου Τρικαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Και τέλος, το πρώτο Φεστιβάλ Βιβλίου Καρδίτσας πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο με αναγνώσεις, συζητήσεις, μουσική και εργαστήρια. Η επίσημη έναρξη γίνεται αύριο στις 7 το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Την Κυριακή οι κεντρικές εκδηλώσεις μεταφέρονται στην Πλατεία Στρατολογίας με συμμετοχή συγγραφέων και καλλιτεχνών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στην επικαιρότητα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Βόλου, φίλες και φίλοι, στους 100,7 και 101,2 στα FM μπορείτε να μας ακούτε και επίσης διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα erteco.gr. Λοιπόν, καύσιμα, έτσι, στο επίκεντρο της καθημερινότητας των συζητήσεων όλων μας, η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα πλησιάζει και η έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Είμαστε σε αναμονή νέων ανακοινώσεων εκείνες τις μέρες από την πλευρά της κυβέρνησης, να δούμε τι είδους παρεμβάσεις θα γίνουν ακριβώς και πώς θα διαμορφωθεί τελικά η τιμή. Και βέβαια στη Μαγνησία και στη Μαγνησία οι πρατηριούχοι είναι αντιμέτωποι με μια αγορά που είναι αβέβαιη. Η κατανάλωση δεν ξέρω πώς πάει, αλλά σίγουρα υπάρχει έντονη ανησυχία για το επόμενο διάστημα. Και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια της καλεσμένης μας, που είναι η κυρία Βάσο Κοντοχρήστου, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Μαγνησίας. Κάπου άκουσα χθες, νομίζω προχθές, δεν θυμάμαι, ότι περιμένει έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να διαψευστεί, όπως όλοι μας, νομίζω και η ίδια το ίδιο. Καλημέρα, κυρία Κοντοχρήστου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δυστυχώς αυτή η δήλωση δεν είναι μόνο δικιά μου, είναι και από φορείς κυβερνητικούς, είναι και από φορείς παγκόσμιους, είναι και από φορείς που παρακολουθούν τα ενεργειακά προϊόντα. Δυστυχώς αυτή η ενεργειακή κρίση που έχει τώρα 7 μήνες που μας ταλανίζει, φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει. Δεν βλέπουμε να τελειώνει, δεν βλέπουμε κάνει θέσεις και μετά ξανά αναπτύσσεται. Και μετά και τις δηλώσεις των Αμερικανών, αλλά λέμε το πρωί, αλλά λέμε το βράδυ, αυτά δεν βοηθούν σε ισορροπία στις αγορές. Γι' αυτό και βλέπουμε όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα στις τιμές. Συνήθως είναι ανωδικά. Τώρα έχουμε φτάσει στα επίπεδα, η αμόλυβδη βενζίνη να είναι στο 2,20 και το πετρέλαιο στο 2,20 και μετά την κρατική παρέμβαση των επιπλέον 5 λεπτών στην επιδότηση θα το δούμε 2,15 σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τις επόμενες μέρες. Ό,τι δίνεται δεν το μηδενίζω, είναι βοηθητικό, αλλά δεν νομίζω ότι επαρκεί. Ακόμα είμαστε σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης, που αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, τις επιχειρήσεις και τελικά θα το βρούμε μπροστά μας στο τελικό προϊόν που όταν πάμε και ψωνίζουμε βλέπουμε όλες αυτές τις αυξήσεις τις ασταμάτητες. Πηγαίναμε παλιά για τα εβδομαδιάτικα στο μάρκετ, ήταν 30 ευρώ, το έχουν γίνει 50 με 60. Όλοι το βιώνουμε στην τσέπη μας. Και δυστυχώς όλη αυτή η κατάσταση μας φτωχοποιεί παγκοσμίως όσο ανεβαίνει η ενέργεια. Και φυσικά και ο πληθωρισμός που φτάνει στο 4% και κατατρώει το εισόδημα εννοείται. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα. Τώρα όσον αφορά που με ρωτήσατε αν έχουν μειωθεί οι καταναλώσεις, φυσικά και έχουν μειωθεί οι καταναλώσεις. Φυσικά μειώνεται η αγοραστική δυναμική όσο αυξάνεται η τιμή της ενέργειας.
0: Μάλιστα. Είναι λογικό, απλά δεν ξέρω αν ακόμη έχει αποτυπωθεί έτσι. Και φοβάστε ότι το αποτύπωμα θα είναι ακόμη μεγαλύτερο το επόμενο διάστημα.
1: Κοιτάξτε, το Σεπτέμβριο τελειώνει η τουριστική σεζόν. Τώρα εντάξει, Οκτώβριο νομίζω κάτι λίγους τουρίστες έχουμε. Ουσιαστικά ξεκινάμε να μένουμε μόνοι μας. Δεν έχουμε εισρωές από άλλες χώρες να μπαίνει συνάλλαγμα. Παραδοσιακά ο Σεπτέμβριος είναι σχετικά πτωτικός μήνας σε σχέση με το καλοκαίρι. Εξυπακούεται γιατί ανοίγουν τα σχολεία, αυξάνονται τα έξοδα στις οικογένειες για τα παιδιά, για τα φροντιστήρια, για τα σχολικά. Αλλά νομίζω ότι φέτος είναι πιο δύσκολο Σεπτέμβριο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω και της αύξησης της τιμής των καυσίμων.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη θέρμανση, το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 Οκτωβρίου αρχίζει η διάθεση.
1: Στόχος... Οι 15 μέρες είναι πολύ μακριά για να πούμε το οτιδήποτε. Βλέπετε εδώ αλλάζουν τα πράγματα από το πρωί μέχρι το
0: βράδυ. Αν αυτή τη στιγμή ξεκινούσε η διάθεση, πόσο θα ήταν?
1: 1,92 εκεί θα ήταν.
0: Εκεί στα 2.
1: Πολύ ψηλά, απαγορευτικά. Όταν πέρυσι ξεκίνησε 1,10-1,15.
0: Και τέλειωσε 1,75 πέρυσι.
1: Ναι, κάπου εκεί τελείωσε. 1,75-1,80.
0: Να θυμίσουμε ότι είχε ξεσπάσει ήδη ο πόλεμος όταν τέλειωσε βέβαια.
1: Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την Καθαρά Δευτέρα και μετά τις 15 Μαρτίου είχαμε φτάσει στα 100 δολάρια που είχε φτάσει τόσο υψηλά η τιμή. Εμείς δεν δουλέψαμε καθόλου Μάρτιο και Απρίλιο για πετρέλαιο θέρμανσης γιατί ο κόσμος δεν μπορούσε να το αγοράσει και πίστευε ότι άντε μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει τελειώσει αυτή η κατάσταση, οπότε να μην το αγοράσουν τόσο ακριβά.
0: Αν κάποιος αγόραζε βέβαια τότε, ίσως έβγαινε κερδισμένος, αν και η δέσμευση τουλάχιστον μέχρι τώρα της κυβέρνησης είναι ότι από εκεί θα ξεκινήσει η τιμή, ίσως και κάτω από το 1,75
1: μέσα από τις παρεμβάσεις. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε δύο
0: Δεν ξέρεις που θα έχει φτάσει, ναι.
1: Πριν λίγο διάβαζα ότι η Αμερική στέλνει αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε ένταση ή ύφεση. Μακάρι από την καρδιά μου, σας το λέω, το εύχομαι ολόψυχα να τελειώσει όλο αυτό χθες, να ηρεμήσει η κατάσταση, να μπουν τα πράγματα στη θέση τους και να μπορέσει και ο κόσμος να ζεσταθεί, γιατί το πετρέλαιο θέρμανση δεν είναι πολυτέλεια, είναι είδος πρώτης ανάγκης. Και ποιοι το χρησιμοποιούμε το χειμώνα? Συνήθως τα σπίτια ποιοι είναι? Όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμαστε, οι ηλικιωμένοι και τα παιδάκια μας στο σπίτι. Εμείς τι, γυρνάμε το βράδυ? Για αυτούς προορίζεται περισσότερο. Οπότε και περιμένουμε την κρατική παρέμβαση να δούμε πού θα πάει, αλλά σίγουρα δεν θα πάει στα περσινά επίπεδα.
0: Άρα ο στόχος του κάτω από το 1,75 που έχουμε ακούσει από, και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό νομίζω, λέτε ότι είναι και αυτό σχετικός, γιατί είναι ένας στόχος που τέθηκε με το πετρέλαιο στην τιμή των 2 ευρώ περίπου. Αν έχουμε περαιτέρω αύξηση για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
1: Αν έχουμε περαιτέρω μείωση και να πάει στο 1,50.
0: Θα χρειαστεί
1: μακάρι.
0: Για να γίνει αυτό θα χρειαστεί μεγαλύτερη παρέμβαση από αυτή που προϋπολόγιζαν ωστόσο όταν ανακοινώθηκε το εκεί γύρω στο 1,75. Τέλος πάντων, όπως είπατε, μιλάμε πολύ θεωρητικά.
1: Είναι στο χέρι μας. Ναι. Είναι όλα πολύ θεωρητικά. Σίγουρα δεν είναι στο χέρι μας, είναι στο χέρι των εμπλεκών κρατών που συντηρούν όλο αυτό το κλίμα εδώ και πόσους μήνες. Και δυστυχώς, πώς λένε, μαλώνουν τα λιοντάρια, την πληρώνουν τα βατράχια. Εμείς ούτε βατράχια δεν είμαστε στην προκειμένη περίπτωση. Πιο μικρή ακόμα. Οπότε υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα που δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Μάλιστα, όπως και κανείς. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ελπίζουμε, να περιμένουμε, να παρακολουθούμε και να προσαρμοζόμαστε ως εκεί που υπάρχει το περιθώριο, γιατί ως πού να προσαρμοστείς. Δηλαδή λες ότι για το θέμα των μετακινήσεων, λες δεν κάνω, τις σταματάω και τις μετακινήσεις και τα ταξίδια και τα περιορίζω όλα. Για το θέμα της θέρμανσης και εκεί λες θα ανάψω λίγο το πρωί, λίγο το μεσημέρι, αν δεν είναι κανείς θα τα κλείσω και όλα. Αλλά και εκεί υπάρχει ένα όριο. Και εκεί υπάρχει, ελπίζω να μην φτάσουμε σε ένα σημείο να χρειαστεί να ξεπεράσουμε και αυτά τα όρια. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Βέβαια, εμείς σαν Έλληνες έχουμε μάθει στη δυσκολία. Από το 2010 στην ανηφόρα είμαστε ακόμα. Σίγουρα ο Ολλανδός Επίτροπος βγήκε και είπε μια ανακοίνωση. Εμένα με συγκλώνησε. Και θα κρυώσουμε και θα πεινάσουμε φέτος.
0: Και το είπε ο Ολλανδός.
1: Ναι, ο Ολλανδός Επίτροπος της Βρυξέλλης το είπε αυτό. Και λέω.
0: Και θα κρυώσουμε και θα πεινάσουμε.
1: Ναι, αυτό βγήκε και ανακοίνωσε.
0: Εξαιρετικά, δεν είχα ακούσει τη δήλωση.
1: Η οικονομία καλή είναι να την κάνουμε, εννοείται, είτε είναι υψηλά οι τιμές είτε είναι χαμηλά οι τιμές. Η οικονομία καλή είναι, αλλά όταν έχουν φτάσει όλα σε τόσο υπέρογκα ποσά και όταν ο μισθός είναι μεσοσταθμικά 1.000 ευρώ, δεν ξέρω κατά πόσο να κόψεις από εδώ, να κόψεις από εκεί και τι θα φας.
0: Ναι, αυτό είπαμε, σε όλα υπάρχουν, γι' αυτό είπα, υπάρχουν και ένα όριο. Και των περιορισμών μας και των να στερηθεί κανείς.
1: Πλέον, για να πας κάπου θα το σκεφτείς τι σε συμφέρει. Θα πάω οδικός, θα πάω ακτοπλοϊκός, θα πάω αεροπορικός, θα πάω
0: κολυμπώντας.
1: Δεν ξέρω.
0: Κολυμπώντας, πέρασε και το καλοκαίρι, δεν γίνεται.
1: Παλιά ήταν, θυμάστε που ήταν παλιά στη μόδα και το αυτοστόπ. Πολύ κόσμο παίρνανε.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Τα παλιά τα χρόνια.
0: Τώρα ποιος τολμάει να πάρει άτομα από το στόπ πλέον. Μάλιστα.
1: Όλα τα σκεφτόμαστε.
0: Εντάξει, μας εξηγήσατε και τη δήλωσή σας. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Δεν είναι αυθαίρετη. Εδώ το λένε αξιωματούχοι και αξιωματούχοι. Έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα υπερθεματίζουν ότι θα είναι δύσκολος αυτός ο χειμώνας. Σας ευχαριστώ, κυρία Κοντοχρήστου. Σας ευχαριστώ πολύ για την
1: Εγώ
0: επικοινωνία για μια ακόμη φορά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Πάμε και στο επόμενο και τελευταίο θέμα της εκπομπής. Στη Σκιάθο θα πάμε, φίλες και φίλοι, εκεί που ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος του προγράμματος Σκιάθος Φιλική προς τον Αυτισμό. Με εξειδικευμένα εργαστήρια ολοκληρώνεται λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, που στόχο έχει τη γνώση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον αυτισμό. Θέματα που πρέπει να περάσουν στην καθημερινή πράξη και η Σκιάθος να εξελιχθεί σε ένα προορισμό πραγματικά φιλικό και προσβάσιμο για τα άτομα στο φάσμα και τις οικογένειές τους, βέβαια. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει πριν ξεκινήσει έτσι, η υλοποίηση του προγράμματος με το δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Τώρα, τα τρία τελευταία εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Μπούρτζη χθες. Δωρεάν η συμμετοχή απευθυνόταν σε διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες του νησιού. Υπήρχε εργαστήριο που αφορούσε τις συγκοινωνίες, εργαστήριο που αφορούσε τις επιχειρήσεις εστίασης και του τουρισμού, το υγειονομικό προσωπικό, άλλο εργαστήριο, τους ξενοδόχους της Σκιάθου. Ειδικά το εργαστήριο για το υγειονομικό προσωπικό είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς μια επίσκεψη σε γιατρό ή στο κέντρο υγείας μπορεί να αποτελέσει μια από τις πιο απαιτητικές στιγμές για ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού και την οικογένειά του, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους και το περιβάλλον τους. Έκανε δήλωση για την πορεία αυτού του προγράμματος η κυρία Ηλιοπούλου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα τελευταία εργαστήρια που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Σκιάθος Φιλικής στον Αυτισμό με την υποστήριξη του Ιδρύματος ΛΑΤΣΙ και τη στενή συνεργασία με το Δήμο της Σκιάθου. Σκοπός είναι να γίνει η Σκιάθος το πρώτο νησί φιλικό στον αυτισμό. Έχει γίνει ήδη πάρα πολύ δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε κάνει, είναι το 15ο εργαστήριο αυτό που γίνεται σήμερα. Έχει ευαισθητοποιηθεί, ενημερωθεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, όλες οι υπηρεσίες, δημοτικές υπηρεσίες, αστυνομία, πυροσβεστική, το αεροδρόμιο, τα κέντρα υγείας. Σήμερα έχουμε εδώ τους ξενοδόχους που είναι, κατά τη γνώμη μου, και η ομάδα κρούσης. Γιατί είναι ακριβώς οι άνθρωποι που ουσιαστικά θα υποδεχτούν τους ανθρώπους στο φάσμα, τους αυτιστικούς ανθρώπους, σε αυτό το νησί. Θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε και πώς να τους υποδεχτούν και τι να περιμένουν και πώς να τους διευκολύνουν ώστε να είναι η παραμονή τους η καλύτερη δυνατή. Υπάρχει ιστοσελίδα skiathosautismfriendly.gr που είναι η ιστοσελίδα του προγράμματος, όπου εκεί θα αναφέρονται και όλες οι επιχειρήσεις και υπηρεσίες που έχουν το σήμα φιλικότητας στον αυτισμό, που θα απονέμεται από το Δήμο.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής. Ήταν η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα κοντά σας από τις 9 μέχρι και τις 10 καθημερινά, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Για σήμερα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ήταν η Ελένη Ραυτοπούλου, με τον Παναγιώτη Σωτήρη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Σε λίγο σύνδεση με το Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ από τις 10 μέχρι και τις 12. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα ακόμη πιο υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Αντιμέτωποι με τις συνέπειες της φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση του ποταμού είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να περάσουν μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, τυχεία και άλλες υποδομές. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο δίκτυο αποχέτευσης από την Αξό έως τα Απλαδιανά, ενώ σοβαρά έχει πληγεί τόσο το βασικό και το αγροτικό οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Πιερία επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent εκτινάσεται καθώς περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει έως τα τέλη Νοεμβρίου. Οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολίτικο. Οι 5 χώρες συμφώνησαν επίσης να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση αποθεμάτων πρέπει να αυξηθεί σε επίπεδο Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και να προσπαθήσουν να μειώσουν την ένταση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Πολιτείες. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά 7% στα 15,913 λεπτά. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χοδερμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώς στη Θεσσαλονίκη, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

0: Καλή σας ημέρα. Πώς λένε, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Έτσι λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026 και είμαστε εδώ μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου. Μας ακούτε σε όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο, μέχρι και τις 12 που θα ξεφυλίσουμε την ατζέντα των θεμάτων, έτσι όπως διαμορφώνεται η επικαιρότητα σήμερα 2 Οκτωβρίου σε όλη τη Θεσσαλία. Θεσσαλικό περισκόπιο λοιπόν, ανοίγουμε τις κεραίες μας, κοιτάμε τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε περιοχή της Θεσσαλίας, σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο. Ποια είναι τα θέματα που μας απασχολούν, όπως για παράδειγμα οι αυξήσεις. Από ό,τι διαβάζω έρχονται νέες αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, στα προϊόντα που πολλούν και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, και με τα καύσιμα και με την ενέργεια και φυσικά και το σούπερ μάρκετ, ειδικά για τις οικογένειες που πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχουν, ειδικά όταν οι οικογένειες αυτές είναι πολυμελείς. Νομίζω το καταλαβαίνουμε αυτό. Λοιπόν, έτσι σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα χαμόγελο και χαμογελάστε σήμερα, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου. Χαμογελάστε, κάνει καλά, χαμογελάστε, είναι μεταδοτικό που θυμόμαστε όλοι, έλεγε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, δεν το έλεγε αυτό ο Βαγγέλη Βούλγαρη. Ο Βαγγέλης Βούλγαρη στη ρύθμιση του ήχου με την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Χαμογελάστε λοιπόν, κάνει καλό, ακόμη και αν είναι μαύρη η ψυχή σας μέσα, βγάλτε το χαμογελό σας, βοηθάει πολύ, βοηθάει και τους άλλους και εσάς τους ίδιους. Να μην ξεχάσετε να πείτε και χρόνια πολλά στην Ιουστίνα, τον Ιουστίνο, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας ή την επέτειο με ένα δικό σας πρόσωπο. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε όλοι από εδώ. Και ο καιρός είναι καθαρά φθινοπορεινός, νομίζω και εσείς οι ίδιοι, ένα ζακετάκι, ακόμη και ένα ψηλό μπουφάν, νομίζω νωρίς το πρωί χρειάζεται, όπως και το βράδυ φυσικά. Εντάξει, εδώ για την Θεσσαλία τα πράγματα δεν θα είναι πολύ άσχημα σήμερα, γιατί ξέρετε έχουμε και τα βλέμματά μας στραμμένα στην Κρήτη, εκεί όπου το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης, από ό,τι διαβάζω στο meteo.gr, το ύψος της βροχής στα ανόγια του Ρεθύμνου έφτασαν τα 361 mm και κάπου διάβαζα ότι το νερό που έπεσε είναι όσο πέφτει όλο το χρόνο στην Αθήνα, τόσο νωρίς έπεσε μέσα σε αυτές τις δύο ημέρες στην Κρήτη και σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, όπου νομίζω θα το έχετε μάθει και εσείς ήδη. Ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, ένας κτηνοτρόφος 80 χρονών. Καλή δύναμη ευχόμαστε στους ανθρώπους εκεί και σε όλους όσοι εμπλέκονται στην προστασία των πολιτών και όσοι δίνουν τη μάχη και τον αγώνα αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να σώσουν ζωές και να γίνουν όσο το λιγότερο μικρότερες ζημιές μπορεί να γίνουν. Τώρα εδώ βλέπω για ολόκληρη τη χώρα ότι ναι μεν προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια τμήματα, με τοπικές βροχές στην Εύβοια, τις Ποράδες και τις Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Το φαινόμενο στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Γι' αυτό λοιπόν οι αρχές εκεί δεν σταματούν να βρίσκονται σε επιφυλακή. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις, 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο υπό ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, 3 με 4 μποφόρ. Και μετά το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες, λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι ότι η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 24, κάπου εκεί λοιπόν βρισκόμαστε κι εμείς με σχετικά καλές θερμοκρασίες για την εποχή, ανοιξιάτικες δηλαδή. Στο μικρόφωνο είναι η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. είναι το μόνο που ξέχασα να πω. Με την Ελένη Ραυτοπούλου που θα την ακούσουμε σε λίγο, τον Αλέξανδρο Ζαούτσα από τα Τρίκαλα και την Δώρα τη Μήτρα από την Καρδίτσα. Αλλά πριν πάμε να πούμε την καλημέρα μας και στο Βόλο και στην Ελένη Ραυτοπούλου, σας διαβάζω πολύ με σύντομα έτσι τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων από την περιφέρεια της Ελλάδος, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Τραγωδία στο Σιδηρόκαστρο Σερών, 85χρονη έχασε τη ζωή της σε φωτιά. Κακοκαιρία στην Κρήτη, κορεσμένο το έδαφος, φόβοι για νέα πλημμυρικά φαινόμενα με επιδείνωση από το μεσημέρι, θλίψη για το χαμό του κτηνοτρόφου. Βιντζότρατα στη Λέσβο, η μάχη για το τελευταίο καΐκι. Κλειστά τα σχολεία σήμερα στην Κρήτη, στο Μυλοπόταμο και το Αμάρι λόγω της κακοκαιρίας. Στη Σάμο, δικάσιμος στις 10 Δεκεμβρίου για τους μαθητές. Κατά τη διάρκεια καταλήψεων γίνανε οι συλλήψεις, 6 είναι οι συλλήψεις. Στις 27 Μαΐου του 27 δικάζονται οι γονείς τους. Αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς, γονείς και φορείς του νησιού. Στη Βουλή ξανά το πρόβλημα της Εθαλομίχλης στα Ιωάννινα, στην Πάτρα έπεσε κομμάτι οροφή σχολείου από τύχη μόνο, γλίτωσε η μαθήτρια. Λοιπόν, και έτσι για να κλείσω λιγάκι αυτήν την... μια πολύ πολύ σημαντική είδηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Είναι μια επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών από τον Όλυμπο. Τα παιδιά εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Βρισκότανε στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Ένιωσαν λοιπόν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Με ελικόπτερο λοιπόν της πυροσβεστικής γίνεται η επιχείρηση αεροδιακομιδής των μαθητών στο νοσοκομείο της Καρδίτσας. Τα παιδιά είναι ηλικίας 16 ετών περίπου, διατηρούν τις αισθήσεις τους. Πρόκειται για μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου που συμμετείχαν σε οργανωμένη εκδρομή στον Όλυμπο. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά γιατί η αγωνία είναι μεγάλη. Είναι παιδιά νεαρής, πολύ νεαρής ηλικίας, 16 ετών, μακριά από τους γονείς τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν και την αγωνία που μπορούν να περνούν αυτή την ώρα και οι οικογένειές τους. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Επίσης σήμερα, πολλές οι ειδήσεις και πού να δείτε τι έχει για το Σαββατοκύριακο. Αν ξεκινήσουμε τη λίστα με τις εκδηλώσεις για το Σαββατοκύριακο δεν θα τελειώσουμε νομίζω. Ή μάλλον θα τελειώσει η εκπομπή και εμείς ακόμη θα αναφέρουμε. Λοιπόν, σήμερα γίνεται η πρώτη από τις 4 ξεχωριστές δίκες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατηγορούμενων για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινούν στο μονομελές εφετείο της Αθήνας. Σε αυτή λοιπόν τη δίκη βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης και η βουλευτής Τρικάλων, η κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Και μαζί της στο εδόλιο κάθονται και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, και άλλοι για αδικήματα πλημελιματικού βαθμού. Αφορούν κυρίως το έτος 2021 και σχετίζονται με ενισχύσεις που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ανακριβείς δηλώσεις συγκεκριμένος κτηνοτρόφος παραγωγός από την εκλογική περιφέρεια της κυρίας Παπακώστα, δηλαδή από τα Τρίκαλα. Ακολουθούν και άλλες 3 δίκες των υπολείπων 3 βουλευτών. Έχουν προσδιοριστεί για τον Χρήστο Μπουκόρο από τη Μαγνησία στις 27 Οκτωβρίου, στις 30 Οκτωβρίου εκείνη του Μάξιμου Σενετάκη και στις 12 Νοεμβρίου του Κώστα Σκρέκα επίσης από τα Τρίκαλα. Άρα έχουμε και το βλέμμα μας εκεί να δούμε. Νομίζω ότι όσο διαρκεί η εκπομπή δεν θα έχει ολοκληρωθεί η δίκη και να δούμε αν σε περίπτωση ζητήσουν και αναβολή, έτσι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, θα πάω να πω την πρώτη μου καλημέρα στην Ελένη τη Ραυτοπούλου που είναι στο στούντιο του Βόλου. Αφού Ελένη μου πω και να μην το ξεχάσουμε όλοι και οι ακροατές εδώ που μας ακούν ότι στις 4 Οκτωβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα ζώων.
1: 4, όχι 3. Ναι.
0: 4.
1: Πού είδα χθες ότι αύριο είναι... Αύριο είναι
0: 4.
1: Μπορεί, ναι.
0: Στις 4 Οκτωβρίου.
1: Καλημέρα, ναι. Όπως και να έχει.
0: Καλημέρα. Τα ζωάκια μας. Στις 4 Οκτωβρίου τα ζωάκια μας.
1: Αυτά που είναι εδώ και αυτά που είναι.
0: Αυτά που είναι εδώ και αυτά που μας φύγανε. Και το δικό μου που έφυγε πολύ.
1: Είναι πολύ δύσκολη.
0: Ναι. εμπειρία αυτό. Νομίζω όσοι έχουν ζώα, είτε αυτό λέγεται σκύλος, είτε λέγεται γάτα, είτε το καναρίνι τους, το παπαγαλάκι τους, οτιδήποτε, οτιδήποτε έχει
1: ακριβώς,
0: ο καθένας, είναι βαρύς ο πόνος.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να αλλάξουμε.
0: Το σύντροφό σου. Να αλλάξουμε.
1: Πάμε,
0: λοιπόν.
1: Πάμε. Δεν μπορώ πραγματικά. Λέει, δηλαδή, αυτές τις κουβέντες για πόλη. Λοιπόν, τώρα ναι, φεύγουμε από αυτό και πού να πας σε κάτι πιο ευχάριστο. Δεν βρίσκεις και τίποτα ιδιαίτερα ευχάριστο.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου.
1: Είναι παρόλα αυτά, ναι. Έτσι. Κατά της βίας και όλα αυτά. Βίας, γιατί σωστά. Σήμερα είναι εθνική γιορτή στην Ινδία προς τη μήνυ του Μαχάτμα Γκάντι. Οπότε όλα αυτά είναι σχετικά και αλληλένδετα αυτές οι γιορτές και οι ημέρες. Όπως είπες, πραγματικά είναι ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έχει
0: πολύ
1: και τι
0: γεμάτο.
1: Δεν έχει. Να πω την αφορμή αυτή με την ευκαιρία που μου έδωσες, ότι σήμερα το απόγευμα θα είναι στην Τζαγκαράδα ο Χρήστος ο Δήμας, ο Υπουργός Υποδομών. Τι στην Τζαγκαράδα θα γίνει η ημερίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας για την πορεία των έργων μετά τον Ντάνιελ. Και ο μιλητής θα είναι ο κύριος Δήμας.
0: Σήμερα συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τον Ντάνιελ στις αρχές του
1: Συμπληρώθηκαν και από τον Ντάνιελ και από τον Ηλία. Ναι,
0: και
1: τώρα,
0: από τον Ηλία.
1: Ο οποίος ακολούθησε. Και ισοπαίδωσε ό,τι είχε αφήσει πίσω του ο Ντάνιελ.
0: Έτσι λοιπόν. Ακριβώς, Ελένη.
1: Επίσης σήμερα το απόγευμα και συνεχίζεται και αύριο έχουμε στο Βόλο το Πανελλήνιο Συνέδριο Αστικολόγων. Και στο επίκεντρο είναι το κτηματολόγιο, οι αλλαγές όλες αυτές.
0: Αχ, αυτό το κτηματολόγιο. Ναι. Αχ, αυτό το κτηματολόγιο. Σε όποιον και να το πεις, αχ, θα βγάλει από μέσα του.
1: Ενάχ.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Νομίζω ότι πρέπει να μπει μια σειρά. Είναι ιδιωτική εταιρεία, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Είναι ιδιωτική εταιρεία. Οφείλει. Γιατί κατηγορούμε συνήθως το δημόσιο ότι δεν γίνεται σωστά η δουλειά. Αλλά ας δούνε και αυτοί λιγάκι εκεί του οίκου τους. Που τα πράγματα δεν πάνε καλά και βλέπεις τον καθένα να καταθέτει ενστάσεις κατά των αποφάσεων που έχει βγάλει ο ΠΚΠ, θα έλεγα τώρα, ναι, που έχει βγάλει το κτηματολόγιο.
1: Ναι, και επίσης το κληρονομικό δίκαιο θα απασχολήσει, που δεν είναι και άσχετα μεταξύ τους τα θέματα,
0: βέβαια.
1: Έτσι, κτηματολόγιο, κληρονομιές, ακίνητα αφορούν. Όλα αυτά και πολύ συχνά το κτηματολόγιο και τα λάθη που υπάρχουν εκεί στέκονται εμπόδια στο να διεκπεραιωθούν υποθέσεις κληρονομικές.
0: Φυσικά.
1: Αν σε όλα αυτά βάλεις και το γεγονός ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά γύρω από το θέμα των κληρονομιών, νομίζω έχουν να συζητήσουν πολλά οι νομικοί εδώ πέρα που ασχολούνται.
0: Σίγουρα. Εγώ θα πω για το κόστος πάντως. Ένα λάθος του κτηματολογίου σε βάζει σε μία σειρά εξόδων εσένα. Να πληρώσεις δικηγόρο, να φέρεις έγγραφα, να κάνεις νέες αιτήσεις και πάει λέγοντας.
1: Λοιπόν, τώρα που λες αυτό, διάβαζα χθες. Για τα έξοδα. Διάβαζα χθες για το νέο κώδικα ποινικό, όχι ποινικό, μπορώ να μην το λέω σωστά, λοιπόν, που αφορά τους νέους δικηγόρους, αφορά διάφορα ζητήματα που διέπουν τον δικηγορικό κλάδο. Λοιπόν, είναι πολλές οι αλλαγές έτσι, που θα γίνουν. Τέλος του χρόνου, λέει, θα τεθούν σε ισχύ, αρχές του άλλου. Μεταξύ αυτών, πλέον θα είναι υποχρεωτική η παρουσία δικηγόρου στις μεταβιβάσεις.
0: Ορίστε.
1: Και θα πληρώνονται με ένα τύπου παράβολο ανάλογα τη μεταβίβαση, ας πούμε, δηλαδή ανάλογα με το θέμα, τι αφορά και το ύψος, δηλαδή αν μιλάμε από 50 μέχρι 100 θα είναι άλλο ποσό, από 100.000 μέχρι 1 εκατομμύριο δεν ξέρω, άλλο ποσό. Και οπότε μπαίνει και εκεί.
0: Μα σου λέω, ό,τι και να κάνεις πρέπει να πληρώσεις δικηγόρο, συμβολεογράφο, τοπογράφο, το κτηματολόγιο, ό,τι και να κάνεις. Και επειδή σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Λεχουρίτη από τον Ίνκα, έρχονται νέες αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ που κάποιες λέει θα φτάσουν μέχρι και το 25%. Εντάξει, δεν ξέρω, κοντεύει να τρελαθεί ο κόσμος όλοι. Θα τρελαθούμε δηλαδή με αυτό που συμβαίνει. Επειδή όμως έλεγες για δικηγόρους, υπάρχει μια κινητοποίηση διαρκείας αυτό το χρονικό διάστημα στο Βόλο.
1: Στους υπαλλήλους.
0: Στους δικαστικούς υπαλλήλους. Έχει να κάνει με το κτηριακό.
1: Και με το κτηριακό. Είναι και γενικότερα αιτήματα.
0: Αυτό το κτηριακό τώρα εγώ τουλάχιστον 25 χρόνια το ακούω.
1: Θα πάρεις και σύνταξη.
0: Θα πάρω και.
1: Θα πάρουμε. Ναι, καλά να είμαστε. Πρώτο αυτό νομίζω.
0: Κάτι σαν το μετρό τη Θεσσαλονίκη, αλλά είδε το μετρό έγινε.
1: Έγινε κάποια στιγμή. Ναι, ναι. Εντάξει, τουλάχιστον φαίνεται ότι σύντομα, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις που έκανε προχθές σε συνέντευξη τύπου η κυρία Μακρύ, θα αρχίσουν οι εργασίες επισκευών, ριζικών επισκευών, στο υπάρχον διατηρηταίο έτσι κι αλλιώς κτίριο του δικαστικού Μεγάρου.
0: Είναι πολύ ωραίο το κτίριο.
1: Είναι διατηρηταίο, ναι, δηλαδή οι παρεμβάσεις που θα γίνουν, ξέρεις, πρέπει να είναι σύμφωνες με σχετικές και συγκεκριμένες προδιαγραφές. Θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, είπε η κυρία Μακρύ, ότι έδειξε ενδιαφέρον για να χρηματοδοτηθεί. Μπράβο. Και νομίζω ότι ίσως σχετικά σύντομα να υπάρξουν και ανακοινώσεις και από την πλευρά της περιφέρειας πια. Πάντως εκεί φαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα δεν είναι μεγάλο, ότι είναι κάτι που θα ξεκινήσει κάποια στιγμή. Εντάξει, όποιος έχει πάει στο δικαστικό Μέγαρο Βόλου έχει αντίληψη. Γιατί μιλάμε, όχι μόνο ακριβώς έξω, εντάξει, ναι, το έξω είναι το λιγότερο, είναι μια χαρά θα έλεγε κανείς, ένα κλασικό κτίριο, εντάξει, με τη φθορά του χρόνου, αλλά μέσα. Πραγματικά, δηλαδή μέχρι και...
0: Εντάξει, δεν είναι συνθήκες αυτές, ούτε για τους δικαστές, ούτε για τους δικαστικούς υπαλλήλους, ούτε για τους δικηγόρους, δεν είναι συνθήκες αυτές.
1: Τώρα, ξέρεις, να προχωράς, ας πούμε, στο δικαστικό Μέγαρο και επειδή έχουν φύγει πλακάκια, είναι επικίνδυνα να πατήσεις πάνω και να σπάσεις, δεν ξέρω εγώ τι, να υπάρχουν, πώς είναι αυτές οι πορτοκαλί λωρίδες όταν, που κάνουν στους δρόμους τα έργα...
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, να υπάρχει
0: έχουν
1: χώρος.
0: Και κορίνες.
1: Μιλάμε τώρα σε ένα διάδρομο πλάτους 2 μέτρων, έτσι. Και να εντάξει, ή πάνω, ξέρω εγώ, να είναι οι σοφάδες και να λες θα πέσει τώρα, αύριο, μετά.
0: Και σε ποιον θα πέσει. Πάντως, έχει δικαίωμα ο πολίτης σε περίπτωση που έχει ατύχημα μέσα στο δικαστικό Μέγαρο να προσφύγει.
1: Και είναι και μέσα στο δικαστικό Μέγαρο, δεν θα καθυστερήσει.
0: Και μπορεί να ζητήσει. Ναι, και μπορεί να ζητήσει και αποζημίωση γι' αυτό. Μην το ξεχνάμε, έτσι. Ας το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, για να βάλουν κάποιοι μυαλό.
1: Να προσπαθούμε να διακομωδήσουμε, αλλά πραγματικά είναι ένα
0: λοιπόν,
1: μεγάλο.
0: Όχι, λοιπόν, και για να κλείσουμε με αυτό, διαβάζω αυτή τη σοβαρή είδηση που έχει να κάνει με τους κτηνοτρόφους. Και αυτή την.
1: Ισχύει αυτό.
0: Θα το βάλουμε σε εισαγωγικά. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων το καταγγέλει και για να πούμε και στον κόσμο τι ακριβώς γίνεται, είναι ότι θα γίνουν εξετάσεις στα κοπάδια των κτηνοτρόφων, ορολογικός έλεγχος, έτσι Ελένη, για να δουν αν τα εγωπρόβατα είναι εμβολιασμένα. Αν δηλαδή κάποιοι κτηνοτρόφοι είδες που λέγαμε ότι κρυφά έφερναν εμβόλια από το εξωτερικό και εμβολίαζαν τα κοπάδια τους δίχως να έχει αποδειχτεί φυσικά κάτι τέτοιο, σου λέει τώρα το Υπουργείο θα κάνουν ένα ορολογικό έλεγχο. Αν όντως έχεις εμβολιάσει τα ζώα σου, σημαίνει ότι το έχεις κάνει κρυφά, εγώ θα σου τα θανατώσω.
1: Όχι, φαντάζομαι... Θεωρείται ότι θα τα προβώ σε θανάτωση, όχι γιατί το έκανες κρυφά, αυτό ίσως επιφέρει όχι μια ποινική ευθύνη,
0: ναι,
1: αλλά γιατί θεωρώ ότι είναι δυνητικά μολυσματικά αυτά τα ζώα, σε αυτή τη λογική. Ότι
0: τι να πω, θα το δούμε όμως, θα το δούμε αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: θα
1: είναι σοβαρό αυτό, αν ισχύει αυτό. Είναι...
0: Γιατί ακούγεται για μένα τρομοκρατία και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αυτό λέει, να σταματήσει η τρομοκρατία κατά τον κτηνοτρόφων.
1: Και τώρα θα πει κάποιος άλλος και τι έχει να φοβάται κάποιος αν δεν εμβολίασε. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει τώρα. Εντάξει, θα δοθούν για να γίνει ένας ορολογικός έλεγχος. Απαιτούνται πολλά χρήματα, κτηνίατροι και πάει λέγοντας. Και πολλές ώρες εργασίας. Ας βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Λοιπόν, Ελένη, θα σε αφήσω όμως. Θα σε αφήσω γιατί και ο κύριος Λεχωρίτης μας περιμένει.
1: Ναι,
0: να σχολιάσουμε έτσι τα τελευταία. Πράγματα, εκεί θα ακούσουμε και σένα για μια κεραία που φύτρωσε ξαφνικά στο Δημήνη.
1: Είναι μια, την είδα σε φωτογραφία και μάλιστα και το έθεσε το θέμα

0: και για την φλόγα, για τους γονείς παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες, εν ώψη και της διοργάνωσης «Τρέχω για τη φλόγα», που είναι όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο, νομίζω είναι το Σάββατο, με την κυρία Ντίνα Τριανταφύλου, την πρόεδρο της φλόγας στη Μαγνησία.
1: Και Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών, αύριο στη Λάρισα, στην πλατεία Ταχυδρομείου η δράση εξαναβολής λόγω καιρού, των καιρικών συνθήκων το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά και το πρώτο φεστιβάλ βιβλίου που γίνεται στην Καρδίτσα. Θα έχουμε κοντά μας μία ποιήτρια, εκδότρια, μεταφράστρια, για να πούμε περισσότερα σχετικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Θα τα πούμε σύντομα.

Λοιπόν, λέγαμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στη Θεσσαλία αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολλές, όπως είπαμε, οι εκδηλώσεις. Ο καιρός θα βοηθήσει να μπορέσετε να περάσετε όμορφα με την οικογένειά σας το Σαββατοκύριακο. Και να αφήσετε λιγάκι έτσι πίσω τις κοτούρες της καθημερινότητας, που δεν είναι και λίγες και που και δικαιολογημένα το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι πώς να μην τρελαθεί αυτό το μυαλό με όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχουμε, με όλη αυτή την ακρίβεια, με όταν ακούμε τριγύρω μας ότι το ένα ανεβαίνει, το άλλο ανεβαίνει, τι θα κάνουμε με το πετρέλαιο, τι θα κάνουμε με το ρεύμα. 400 λέει, έρχονται να τιμήσει σε 400 κωδικούς τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τα φροντιστήρια έχουν ανέβει οι τιμές τους, οι δραστηριότητες των παιδιών έχουν ανέβει. Το να πάρεις αυτός ο Σεπτέμβρης είναι πράγματι εξαντλητικός για όλο τον κόσμο. Μπήκαμε βέβαια στον Οκτώβριο.

0: βρει, αλλά κάπως έτσι συνεχίζεται και αυτός. Λοιπόν, ακρίβεια. Ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, είναι τηλεφωνικά κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο του. Κύριε Λεχουρίτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στη Λάρισα, καλημέρα στη Θεσσαλία, καλημέρα όπου πιάνει η ΕΡΤ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, δεν περιοριζόμαστε στα όρια της Θεσσαλίας. Ξεφεύγουμε από αυτά τα όρια.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Λεχουρίτη, νέες αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ έρχονται. Τι γίνεται? Εγώ είχα μείνει σε αυτή την εικόνα ότι έχει μπει ένα φρένο λιγάκι στις τιμές.
1: Μπήκε ένα φρένο σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Δεν μπήκε φρένο σε όλα τα προϊόντα. Δεν μπήκε στα φρούτα, δεν μπήκε στα λαχανικά, δεν μπήκε στα τυροκομικά. Μπήκαν σε 740 κωδικούς, κάποιοι περιορισμοί, μια συμφωνία κυρίων που άλλοι την τηρούν, άλλοι δεν την τηρούν. Και να σας πω ένα παράδειγμα γιατί δεν την τηρούν. Διότι πάει ο άλλος, βλέπει το ταμπελάκι χαμηλή τιμή στο ράφι, παίρνει το προϊόν, φτάνει στο ταμείο, το χτυπάει. 1 ευρώ παραπάνω. 1,5 ευρώ. Λοιπόν,
0: γιατί τι γίνεται αυτό, παραπλάνηση είναι τώρα?
1: Εννοείται ότι είναι παραπλάνηση, αλλά ίσως κοστίζει από το ράφι μέχρι το ταμείο η διαδρομή αυτή
0: τώρα,
1: αναβάζει την τιμή.
0: Μιλάτε σοβαρά, δηλαδή άλλη τιμή γράφει στο ράφι και άλλη τιμή πληρώνει ο καταναλωτής στο ταμείο?
1: Σωστά, πάρα πολύ σωστά.
0: Αυτό φαντάζομαι ότι έχει καταγγελθεί και ότι υπάρχουν και οι ποινές για το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.
1: Για να σας το λέμε, σημαίνει ότι ισχύει.
0: Κύριε Λεχουρίτη, ειλικρινά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μπορεί να συμβεί τέτοιο πράγμα. Μόνο από ένα λάθος θέλω να σκεφτώ.
1: Όχι. Γιατί ένα λάθος, μια φορά, το λες ότι είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Το επαναλαμβανόμενο λάθος δεν είναι λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, η επανάληψη αυτών των περιπτώσεων και δικαιολογία ότι δεν προλάβαμε να αλλάξουμε το ταμπελάκι. Γιατί οι τιμές έρχονται online από το κεντρικά.
0: Έχετε δίκιο, τώρα καταλαβαίνω τι γίνεται. Ναι.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως κάθε φορά λέμε, γιατί ακρίβεινε η βενζίνα ή γιατί ακρίβεινε το πετρέλαιο κίνησης ή γιατί ακριβαίνει το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί ακριβαίνουν οι διεθνείς τιμές λόγω του πολέμου. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τι άλλο, γιατί βγάζουν πολλά χρήματα τα δηληστήρια. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Και τι άλλο, γιατί έχει υψηλό φόρο κατανάλωση στο καύσιμο.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά είναι γεγονός ότι δεν αναπληρώνεται το εισόδημα από τις αυξήσεις του μισθού ή τη συντάξη. Να σας πω γιατί. Διότι όταν θα καταγραφεί μέσα στο 2026 ένας μέσος όρος αυξήσεις του τάξεως του 20% και εμείς οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, γενικά ο κόσμος θα πάρει μια αύξηση της τάξης
0: 5%.
1: Και 5% που το λέω είναι πολύ, έτσι. Αλλά εγώ να σας πω 5%, γιατί όταν κάθε χρόνο δίνει στους συνταξιούχους μια αύξηση της τάξης του 2,4 ή 2,7, δεν μπορείς να αναπληρώσεις το χαμένο εισόδημα. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάθε φορά που δίνονται αυξήσεις στις συντάξεις ή στους μισθούς, δεν καλύπτουν τις βασικές ανάγκες, γιατί το κόστος είναι πολύ υψηλότερο, το κόστος δηλαδή των τιμών είναι πολύ υψηλότερο από τις αυξήσεις. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Και εκεί έρχεται ο πολίτης καταναλωτής να διαμαρτυρηθεί λέγοντας ότι δεν τα βγάζω πέρα, ακόμα και να μου αυξήσει τον κατώτατο μισθό δεν με καλύπτει ένεκα του ότι αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων. Να σας πω, όταν με βάση αυτές τις μέχρι τώρα προβλέψεις η τιμή της φέτας θα ξεπεράσει τα 17 ευρώ το κιλό,
0: ναι,
1: ποιος θα πάει να αγοράσει
0: φέτα?
1: Όλοι στρέφονται
0: στο σε λευκό τυρί.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Σε φτηνές λύσεις όπως είναι το λευκό τυρί.
0: Mm-hmm.
1: Όμως το λευκό τυρί, να μην ξεχνάμε, θα είναι η καταστροφή της ελληνικής φέτας, που είναι ένα προϊόν pop που τόσα χρόνια το παλέψαμε και θα ευνοήσει πάλι για πολλωστή φορά τις βόρειες χώρες που παράγουν αγελαδινό τυρί με τα παράγωγά του, είτε λέγεται γκούντα, είτε λέγεται δεν ξέρω άλλες που χρησιμοποιούν πεκορίνο και πάει λέγοντας, ή παρμεζάνα, γιατί δεν οι βόρειες χώρες, ακόμα και η Ιταλία, χρησιμοποιεί να φτιάξει τα τυροκομικά προϊόντα αγελαδινό γάλα. Λίγες χώρες χρησιμοποιούν το πρόβιο Το πρόβιο το χρησιμοποιεί η Ελλάδα και ενδεχόμενα η Τουρκία ή οι μουσουλμανικές χώρες. Γι' αυτό βλέπουμε και καταλαβαίνουμε ότι θέλει μεγάλη προσοχή στην όποια αύξηση που τυχόν θελήσει να δώσει το πυροκομείο, να δώσουν οι κτηνοτρόφοι. Θα μου πείτε, μα έχουν καταστραφεί 600.000 εργοπρόβλημα.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Όμως από την άλλη πλευρά, αν ακριβήνει κι άλλο η τιμή που θα ακριβήνει της φέτας, θα μείνει αδιάθετη.
0: Θα γυρίσει ο κόσμος στην πλάτη.
1: Μπράβο.
0: Του, στο κατσικίσιο τυρί, στο τυρί φέτα, θα γυρίσει στην πλάτη του και αυτές οι ποσότητες θα μείνουν και αδιάθετες, φαντάζομαι.
1: Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή στις όποιες τυχόν ορέξεις αυξήσεων, γιατί αντί να έχουμε μία καλυτέρευση, θα έχουμε χειροτέρευση της κατάστασης.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει αυτό ότι ορισμένες ιδίως μεγάλες βιομηχανικές μονάδες να το προσέξουν πολύ πόσο και αν θα επιτρέψουν να γίνουν αυξήσεις.
0: Έτσι είναι. Τώρα 15 Οκτωβρίου ξεκινάει και η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, κύριε Λεχουρίτη. Κάθε χρόνο, ναι, εκείνο το διάστημα είναι.
1: Και στις 14 θα περιμένουμε τις αξιγγελίες της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Πού θα κάτσει μπηλιά. Δηλαδή, πόσο θα επιδοτήσει το πετρέλαιο θέρμανση, αλλά να σας πω κάτι.
0: Στοχεύει ακόμα, πάντως κάτω από το 1,75 η κυβέρνηση.
1: Ακόμα και ένα 70 να είναι. Και ένα 65. Πέρσι είχε ένα 10.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς θα βάλει με ένα 60 πετρέλαιο θέρμανση.
0: Και πώς να βρει και τα χρήματα, ξέρετε, κύριε Λεχωρίτη, δεν είναι ότι έλα βάλε μου πετρέλαιο και θα σου τα δίνω, γιατί και οι πρατηριούχοι το ξέρουν το έργο, ξέρουν και από το παρελθόν ότι ο κόσμος δυσκολεύεται και πολλοί έχουν αφήσει φέσια, οπότε θέλουν και εκείνοι προκαταβολικά τα χρήματά τους. Τώρα βέβαια όταν βλέπουν ένα συνταξιούχο άνθρωπο, γιατί μιλάμε και εμείς λόγω του επαγγέλματος με πρατηριούχους και τα λοιπά, λέει τώρα όταν βλέπουμε τη γιαγιά ή τον παππού που είναι σε μια ηλικία πολύ μεγάλη, δεν έχει κάποιον κοντά του, παίρνει μια σύνταξη των 500 ευρώ και έρχεται και σου λέει ότι παιδάκι μου θα σου δίνω 50-50 κάθε μήνα, βάλε μου λίγο πετρέλαιο για να ζεσταθώ. Δεν μπορούν να κάνουν και αυτοί πίσω, δεν μπορούν να κλείσουν τα αυτιά τους και τα μάτια τους και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι.
1: Γι' αυτό λέμε ξαναγυρίζουν τα δευτέρια στην καθημερινότητα των πολιτών.
0: Ακόμη και στη λαϊκή, κύριε Λεχωρίτη.
1: Βεβαίως.
0: Ακόμη και στη λαϊκή. Δηλαδή επιστρέφουμε το 2010 όταν είχαμε και την κρίση.
1: Έτσι, έτσι. Ξέρετε, το χειρότερο από όλα, τα ζείτε και εσείς εκεί στη Λάρισα, κεντρικά καταστήματα επιχειρήσεων να κλείνουν.
0: Πάρα πολλά.
1: Και όταν βλέπετε να κλείνουν κεντρικά καταστήματα που δεν έκλεισαν την εποχή της δεκαετίας των μνημονίων,
0: ναι, ναι.
1: Το 11 δηλαδή, μέχρι το 21 δεν είχαν κλείσει, και τα βλέπεις να κλείνουν τώρα. Γιατί? Διότι αυτό που είχε πει κάποτε ο περιβόητος Γιάννης Τουρνάρας, ότι ο Έλληνας έχει ακόμα λίπος να διαθέσει, ας βγάλει τα λεφτά, τελειώσαν παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Τα λεφτά.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Υπάρχουν αποθεματικά.
0: Πόσα χρόνια πια.
1: Πόσα χρόνια λοιπόν. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν διορθώνονται. Αντί να πηγαίνουμε προς την καλυτέρευση της κατάστασης, πάμε σε χειρότερες μέρες. Όταν δηλαδή βλέπεις ότι ο παραγωγός της ελιάς πουλάει την ελιά του, την πράσινη ελιά, είτε χαλκιδικής, είτε και λαμίας, είτε αγρινίου, mm-hmm. Κατά τα 40% λιγότερα, ενώ έχει αυξηθεί το κόστος, σου λέει καλύτερα να μείνει στο δέντρο, να μην τη μαζέψω, γιατί δεν με συμφέρει να τη μαζέψω.
0: Εδώ στη Λάρισα κυρίως, αν βγείτε έξω από τη Λάρισα, τώρα σας το λέω εγώ, αδύνατο να γίνει αυτό, θα δείτε στα χωράφια να είναι γεμάτα καρπούζια, τα
1: ναι,
0: οποία
1: γιατί,
0: καρπούζια δεν μαζεύτηκαν ποτέ.
1: Γιατί δεν μαζεύτηκαν. Γιατί
0: μαζεύτηκαν λίγα γιατί στην αρχή, γιατί και τα εργατικά είναι πολύ ακριβά και η τιμή πολύ χαμηλή.
1: Έπεσε η τιμή στον παραγωγό στα 5 λεπτά το κιλό.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν λοιπόν πέφτει η τιμή στα 5 λεπτά το κιλό από 10 ή από mm-hmm. 15 που πουλούσε, λέει ο mm-hmm. παραγωγός, άστο στο χωράφι, δεν με συμφέρει να το μαζέψει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και λοιπόν, δεν είναι το μοναδικό προϊόν. Το λέω βέβαια. Τώρα επειδή είναι πρόσφατο το καρπούζι από το καλοκαίρι. Τα χωράφια έξω από τη Λάρισα είναι γεμάτα καρπούζια. Γεμάτα.
1: Δέστε τους ροδακινοπαραγωγούς,
0: ναι.
1: Δέστε τους παραγωγούς νεκταρινιών ή βανίλιας που είναι στην Μπέλα, στην Ιμασία, επάνω στη Βέρεια, να δείτε τι λένε οι άνθρωποι. Κλαίνε με μαύρο δάκρυ, πουλάμε φθηνότερα από ό,τι πουλούσαμε πέρσι, τα έξοδα έχουν διπλασιαστεί από ό,τι είχαμε πέρσι.
0: Καταλαβαίνουμε τώρα.
1: Άρα βλέπουμε ότι παίζεται ένα παιχνίδι εις βάρος του πρωτογενή τομέα. Θα μου πείτε γιατί, πού οφείλεται. Εντάξει, λίγο η Μερκοσούρ, λίγο το ότι εισάγονται προϊόντα αμφιβόλου που ποιότητα στην Ελλάδα.
0: Και τα επιλέγει ο κόσμος γιατί είναι οικονομικότερα.
1: Ακριβώς. Και η μεγάλη διαφορά της αντίληψης, ξέρετε ποια είναι. Γιατί μου έκανε ένας δημοσιογράφος, συνάδελφός σας, το ερώτημα σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι. Γιατί οι Ελβετοί αγοράζουν, λέει, ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα. Και η απάντηση είναι η εξής. Γιατί υπάρχει απάντηση.
0: Ναι.
1: Διότι δεν διανοείται ο Ελβετός επιχειρηματίας να σε κοροϊδέψει. Δηλαδή να πει ότι είναι προϊόν Ελλάδος, ενώ είναι προϊόν Τινησίας.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Υπάρχουν και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά και η συνέπεια από την πλευρά των...
1: Μα εδώ παράγουμε ως χώρα στην Άξο 5 εκατομμύρια κιλά. Παράγουμε.
0: Ναι.
1: 5 εκατομμύρια κιλά πατάτα. Πώς γίνεται να έχει κατακλειστεί η ελληνική αγορά με...
0: Από
1: 20.000 τόλους πατάτα.
0: Τίποτα. Καλά, δεν τα ξέρουμε τώρα αυτά, κύριε Λεχουρίτη.
1: Λοιπόν,
0: έχουν μία πατάτα εκεί ξένοι, ρίχνουν και λίγες πατάτες από την Άξο ή με, δεν ξέρω κι εγώ από πού αλλού και σου λέει ελληνικές.
1: Μπορεί να το πιάσει. Και βέβαια μπορεί. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ, δεν θέλω να υπάρχει. Είναι δυνατόν να πουλάς αγροτικά προϊόντα. Πας στην Άξο και λες, θέλω ένα ντόνο πατάτα. Ωραία, πάρε τον τόνο πατάνωστα. Πόσο κάνει, τόσο. Γυρώνεις ως χοντρέμπορας, φεύγεις. Παίρνεις και 10 τόνους από την Αίγυπτο, τους αναμειγνύεις, τις πλένεις πατάτες, τις βάζεις σε ελληνικό χωματάκι και τις κάνεις
0: έτσι,
1: και αυτές πατάτα να άξουν. Μάλιστα.
0: Κύριε Λεχουρίτη.
1: Και πώς έρχεται η πολιτεία λοιπόν να το σταματήσει αυτό, λύση υπάρχει. Γιατί αν κάνεις διασταύρωση στοιχείων, κύριε Λεχουρίτη, έμπορα που αγόρασες έναν τόνο πατάτα νάξου, πού τον πουλήσεις, δώσ' μου τα τιμολόγια που πουλήθηκε.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, λύσεις όταν θέλεις να πιάσεις τον απατεώνα,
0: υπάρχουν.
1: Αρκεί
0: θέλεις
1: να υπάρχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί.
0: Κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά,
0: ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Γεια. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Και ενώ εμείς μιλούσαμε με τον κύριο Λεχουρίτη, βλέπω στο Earth News αυτή την ώρα μια ζωντανή σύνδεση από την κεντρική λαχανοαγορά. Τσιμπημένες οι τιμές των οπωρολαχανικών. Και να μου πείτε και σε τι δεν είναι τσιμπημένες οι τιμές. Τα πάντα. Όλα έχουν φτάσει στα ύψη. Ό,τι ανεβαίνει δεν ξανακατεβαίνει, ή αν ξανακατεβαίνει, να ακούσαμε και τον κύριο Λεχουρίτη να λέει ότι άλλη τιμή στο ταμπελάκι όταν πάτε στο ράφι να πάρετε, και φτάνει στο ταμείο και σου λέει ένα ευρώ παραπάνω. Γιατί ξέχασαν να αλλάξουν τον κωδικό, γιατί έχουν δικαιολογίες να πούνε. Και οι εργαζόμενοι δεν το κάνουν από μόνοι τους, βέβαια. Έτσι, δεν το λες και αυτοί εκτελούν. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα που λέγαμε από την αρχή με την Ελένη Τυραυτοπούλου, τώρα να δούμε πώς ξεφύτρωσε μία κεραία.
1: Το ξεφύτρωσε.
0: Γελάς. Ξέρεις, υπάρχουν κερατάκια που φυτρώνουν.
1: Πολλά πράγματα.
0: Και μία κεραία μπορεί να φυτρώσει. Και πολλά πολλά άλλα. Να, όμως και μία κεραία. Έχεις τον συνάδελφο, τον Τριαντάφυλλο, τον Γαβρινιώτη.
1: Ναι, ναι, Κωνσταντίνα, είναι ο Τριαντάφυλλος μαζί μας, ο οποίος δημοσιοποίησε αυτό το θέμα χθες. Είναι κάτοικος της περιοχής ο Τριαντάφυλλος, ο Γαβρινιώτης. Οπότε θα μας μιλήσει.
0: Να μας απαντήσει.
1: Ως εκπρόσωπος των. Ναι, και να μας δώσει απάντηση και σε αυτό.
0: Ή σιγά σιγά μεγάλωσε η κεραία και γίνεται τόση.
1: Τριαντάφυλλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι έγινε, πώς ξεφύτρωσε που λέει και η Κωνσταντίνα η Θεοχαρούλη αυτή η κεραία? Δηλαδή ήταν κάτι που το είδατε ξαφνικά μπροστά σας, είναι καιρό εκεί?
2: Όχι, όχι. Ήδη σήμερα υπάρχει συνεργείο εκεί και κάνει συνδέσεις.
1: Α.
2: Ναι, η κεραία στήθηκε αυτές τις μέρες που έβρεχε. Είναι ένα τερατούργημα πραγματικά, ναι. Και οι κάτοικοι έχουν θορυβηθεί. Φτάνει να σας πω ότι απέχει από 3 σπίτια 5 έως 10 μέτρα και από τον οικισμό του Διμηνίου γύρω στα 700-800 μέτρα.
1: Ναι.
2: Όλοι οι κάτοικοι έχουν θορυβηθεί πια. Μιλούν για ενδεχόμενο κίνδυνο της υγείας τους, έτσι, γιατί η ακτινοβολία διασπάται στην ατμόσφαιρα, δεν είναι στατική. Βεβαίως μιλούν και για υποβάθμιση της περιοχής. Είναι ένα φυσικό τοπίο εκεί.
1: Ναι.
2: Έτσι οι άνθρωποι καλλιεργούν, έχουν τα ζώα τους, δεν είναι δυνατόν. Και όλοι έχουν, πέρα από την αρχική έκπληξη ας πούμε που δοκίμασαν, έχουν θορυβηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, για τους λόγους που μας είπες. Το θέμα...
2: Ναι, ναι, και όλοι διερωτώνται ας πούμε ποιοι αδειοδότησαν να μπει μια τέτοια κεραία ας πούμε σε ένα φυσικό περιβάλλον.
1: Έχετε κάνει κάποιες ενέργειες να διερευνήσετε, δηλαδή αν υπάρχει αδειοδότηση, ποιοι εμπλέκονται? Είναι πολύ πρόσφατο από ό,τι μας είπες και εσύ, δηλαδή δεν, ήδη ναι, ναι, ακόμη είναι στη φάση της εγκατάστασης.
2: Είναι θέμα λίγων ημερών, ναι.
1: Τι σκέφτεστε να κάνετε, σκέφτεστε να ενεργήσετε κάπως, έχετε έρθει σε κάποιες πρώτες επαφές με κάποιους ενδεχομένως, δεν ξέρω.
2: Ναι, προσωπικά έχω στείλει και στην αντιπεριφέρεια και στον περιφερειάρχη αυτή τη σχετική εικόνα που ήρθε και σε εσάς.
1: Ναι.
2: Θα δούμε τώρα, θα συντονιστούν οι κάτοικοι από ό,τι μαθαίνω και θα προχωρήσουν σε ενέργειες.
1: Μάλιστα.
2: Βεβαίως αυτό είναι ένα θέμα τώρα, στο βωμό του κέρδους του ενός δεν μπορεί να πλήττονται εκατοντάδες άνθρωποι.
1: Σίγουρα, γιατί οι ακροατές δεν έχουν εικόνα για το τι μιλάμε, περίγραψε λίγο, τι ύψος έχει όλο αυτό, δηλαδή δεν μιλάμε για μια κεραιούλα που βλέπουμε σε κάποιες ταράτσες σπιτιών.
2: Ο πυλώνας της κεραίας πρέπει να είναι πάνω από 5 μέτρα. Να. Γύρω στα 7 μέτρα. Έτσι, και είναι ένα τερατούργημα. Αν δείτε τη φωτογραφία, ναι, τη σχετική που σας έχει σταλεί, θα το διαπιστώσετε και η διεισόμαση.
1: Είστε σε αρχικό στάδιο ακόμη διερεύνησης των ενεργειών που θα κάνετε, οπότε το να ρωτήσω ποια θα είναι η αντίδραση το επόμενο διάστημα, νομίζω είναι λίγο άκερο ακόμη, είναι λίγο νωρίς, έτσι.
2: Ναι, ναι. Σας λέω ότι ήδη τώρα που μιλάμε είναι συνεργεία εκεί και κάνουν τις απαραίτητες συνδέσεις.
1: Μιλήσατε καθόλου με κάποιους από εσάς, από τους κατοίκους εκεί με τα συνεργεία, σας είπαν κάτι? Βέβαια δεν είναι αρμόδιοι αυτοί, σαφώς, αλλά...
2: Το συνεργείο δεν μιλάει, είναι όλοι σφίγγα, ας πούμε. Έτσι κανείς δεν λέει, δεν μπορούμε εμείς να σας πούμε, δεν υποχρεούμαστε να σας πούμε.
1: Ναι. Ναι.
2: Και υπάρχει ένα θολό τοπίο, όπως αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως κάποιος εκεί αγρότης νίκιασε ένα κομμάτι του χωραφιού του που είναι σε μια πλαγιά.
1: Ναι.
2: Και αυτός βεβαίως λειτουργήσε ιδιωτελώς με σκοπό το κέρδος, αλλά δεν μπορεί στο βωμό του κέρδους να κινδυνεύει η υγεία των πολιτών, να υποβαθμίζεται μια περιοχή. Έτσι, και όλα αυτά τα προϊόντα που παράγονται εκεί θα μπουν στο πιάτο μας.
1: Είναι μέσα σε εκτάσεις καλλιεργήσιμες εκεί.
2: Ναι. Άλλοι έχουν τους μπαξέδες τους, άλλοι έχουν τα αλληλοπερίβολά τους, άλλοι έχουν κτηνοτροφικές μονάδες. Σας είπα, στα 700-800 μέτρα είναι ο οικισμός του Διμηνίου που έχει το γήπεδο, πιο πέρα έχει σχολιά. Έτσι, η ακτινοβολία δεν είναι κάτι στατικό. Διαχέεται σε όλη την ατμόσφαιρα.
1: Βέβαια υπάρχουν και οι απόψεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από την εκπομπή ακτινοβολίας σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά το θέμα είναι, εντάξει, πώς να καθησυχαστεί ο πολίτης σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Ναι. Χαρακτηριστικό είναι κάποιος χθες εκεί κάτοικος που έχει βάλει να πουλήσει ένα κτήμα του, ναι. Μεγάλος ηλικία ο δημότης, έλεγε χθες... Υποβαθμίζεται η περιοχή. Εγώ αντιλήφθηκα ότι ποιος θα πάει να κατοικήσει εκεί τώρα, να αγοράσει το κτήμα, ας πούμε, και να βλέπει απέναντι του μια δεκάμετρη κεραία, ας πούμε.
1: Υπάρχει ανασφάλεια και φόβος. Αυτό είναι.
2: Ναι.
1: Σε τι βαθμό τώρα υπάρχει επικινδυνότητα και σε τι όχι είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος και οι κάτοικοι έχουν θορυβηθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τριαντάφυλλε Γαβρινιώτη.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε σένα. Καλή συνέχεια.
2: Επίσης.

δίπλα σου. Λοιπόν, και εμείς θα είμαστε σε λίγη ώρα κοντά σας, γιατί θα κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διάλειμμα για να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα από το Earth News Radio. Και νομίζω προς το τέλος της εκπομπής θα σχολιάσουμε και τα όσα συνέβησαν χθες, τον αγώνα μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδίας. Η Ελλαδάρα χθες στάθηκε τυχερή, όμως, έτσι όπως και να το κάνουμε. 2-2 το σκορ. Στάθηκε τυχερή γιατί ακυρώθηκαν και 2 γκολ της Ολλανδίας. Λοιπόν, τα λέμε αμέσως μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων, εδώ και πάλι στο Θεσσαλικό Περισκόπιο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη αύριο για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά από το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, όπου σε λίγο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και συνεχίζεται στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Αμέσως μετά θα συναντηθεί με πολίτες. Αύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 16 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της φόδρης κακοκαιρίας η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου ανυπολόγιστε καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, Δήμη και τοπικές αρχές στο Ρεθύμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent στον απόϊχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής πρόσθετης στρατιωτικής δύναμης και τρίτου αεροπλανοφόρου στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για γενίκευση της σύγκρουσης με το Ιράν και σοβαρές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Οι περιορισμένες προμήθειες διζέλ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων διζέλ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολιτικό. Ακριβότερα, κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, αισθητά χαμηλότερα τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος έβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει, 5 φορές για ενδοοικογενειακές απειλές και για μη καταβολή διατροφής. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, εξάρθρωση ασφάλεια Κατερίνης. Υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και νέα στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

0: Να λοιπόν που πέρασαμε και στη δεύτερη ώρα του Θεσσαλικού Περισκοπίου, σήμερα Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Θεσσαλικό Περισκόπιο μέχρι και τις 12. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, στη ρύθμιση του ήχου τη σκυτάλη πήρε από το Βαγγέλη Βούλγαρη ο Δημήτρης Τσολάκης, παρακαλώ. Και στις μουσικές επιλογές η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου παραμένει. Φτάνει το Σαββατοκύριακο, είπαμε. Πολλές εκδηλώσεις. Σήμερα όμως είναι η μέρα χαμόγελου και χαμογελάστε, σας παρακαλώ, όσο και αν είστε στενοχωρημένοι και όσα προβλήματα και αν σας απασχολούν. Βοηθάει πάρα πολύ στην ψυχολογία ενός ανθρώπου. Γελάστε και παρατηρήστε γύρω σας. Υπάρχουν πολύ όμορφα πράγματα που μέσα στη μαυρίλα που μας πνίγει δυστυχώς δεν τα βλέπουμε και χάνουμε τις στιγμές. Περνούν οι μέρες, περνάει ο χρόνος και χάνουμε πολλά πράγματα από τη ζωή μας. Ας είμαστε λιγάκι έτσι, ας το δούμε λιγάκι διαφορετικά. Ξέρω, για πολλούς είναι δύσκολο, αλλά ας το δούμε διαφορετικά. Και εσείς που είστε δίπλα σε κάποιους ανθρώπους που τους βλέπετε ότι μπορεί και να μην είναι στην καλύτερη κατάσταση, να μην είναι τόσο εύθυμοι, κάτι να τους απασχολεί, βοηθήστε τους λιγάκι. Αν έχετε καλύτερη ψυχολογία, βοηθήστε τους. Μια βόλτα, μια συντροφιά για λίγα λεπτά βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, είπαμε πολλές εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο και μία εκδήλωση που θα έχουμε αύριο στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην πλατεία Ταχυδρομείου από τις 11 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Είναι μία εκδήλωση που γίνεται εξαναβολής από το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω των καιρικών συνθήκων. Ευτυχώς όμως ο καιρός κρατάει. Και αυτή η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών με τίτλο «Οι γλώσσες μας ενώνουν». Και η Λάρισα γιορτάζει βεβαίως αυτή την Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών και κοντά μας έχουμε την κυρία Κέλλη Καμιλούδη. Είναι καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας η κυρία Καμιλούδη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και σε εσάς και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 έως τη 1 θα βρισκόμαστε στην πλατεία Ταχυδρομείου μπροστά από την Ιατρική Σχολή. Γιορτάζουμε λοιπόν στη Λάρισα την Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών όπως προείπατε, με μια ανοιχτή διαδραστική δράση αφιερωμένη στην πολυγλωσσία και με κεντρικό μήνυμα οι γλώσσες που ενώνουν.
0: Δηλαδή τι θα γίνει, για πείτε μας λίγα κυρία Καμιλούδη, έτσι, όταν λέτε διαδραστική δράση τι εννοείτε? Γιατί πολλοί γονείς θα έρθουν με τα παιδάκια τους ή και άλλοι μεγαλύτεροι στην ηλικία.
1: Η δράση απευθύνεται λοιπόν σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και γενικά σε όλους όσοι αγαπούν τις γλώσσες και τους πολιτισμούς. Θα υπάρχουν γλωσσικά παιχνίδια, δημιουργικές δραστηριότητες, face painting, θα ζωγραφίσουμε τις τιμές της
0: των χωρών, έτσι, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Με τις ξένες γλώσσες.
1: Έργα των μαθητών, αυτό και είναι σημαντικό, έργα των μαθητών που δημιουργήθηκαν στις σχολικές μονάδες και στα κέντρα ξένων γλωσσών, όπως η γλωσσική πυραμίδα και το γλωσσικό διαβατήριο. Το οποίο τι είναι ουσιαστικά, είναι μέσα από το οποίο τα παιδιά θα περνούν από διαφορετικούς σταθμούς γλώσσας και θα γνωρίζουν λέξεις και στοιχεία από κάθε γλώσσα με βιωματικό τρόπο.
0: Μάλιστα. Θα μάθουν δηλαδή καινούργιες λεξούλες σε άλλες γλώσσες.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ρώσικα θα μάθουν και ισπανικά και ιταλικά, τρεις λεξούλες σε κάθε γλώσσα.
0: Αχ, τι ωραία. Έτσι, για πείτε μας λιγάκι. Εσείς τα γερμανικά, εγώ θεωρώ τη γερμανική γλώσσα πάρα πολύ δύσκολη, κυρία Καμιλούδη. Μα πάρα πολύ δύσκολη.
1: Κυρία Καρούλη, όλες οι γλώσσες είναι δύσκολες και όλες οι γλώσσες είναι εύκολες.
0: Ναι.
1: Αρκεί να υπάρχει σωστή καθοδήγηση.
0: Α, ναι, εντάξει. Άρα εγώ δεν έχω βρει τον καθοδηγητή μου. Λοιπόν, εσείς ποιες τρεις λεξούλες της γερμανικής γλώσσας θα μεταφέρετε στα παιδιά αύριο?
1: Λοιπόν, όλες οι γλώσσες αποφασίσαμε να έχουμε τη λέξη «για», «hello», το «αντίο», το «goodbye», και τη λέξη ευχαριστώ, thank you. Τώρα τις αναφέρω στα αγγλικά γιατί τις γνωρίζουν οι περισσότεροι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Οπότε αυτές οι τρεις λέξεις.
0: Είπαμε,
1: για,
0: αντίο.
1: Και το ευχαριστώ.
0: Και το ευχαριστώ. Ναι, πολύ ωραία.
1: Ο στόχος αυτής της δράσης, κυρία Θεοχαρούλη, είναι απλός. Να δείξουμε ότι η πολυγλωσσία δεν μας χωρίζει. Αντίθετα, μας φέρνει πιο κοντά, μας βοηθάει να γνωρίζουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον και να βλέπουμε τον κόσμο λίγο πιο ανοιχτά.
0: Έτσι είναι. Ξέρετε, οι γονείς αποφασίζουμε και ξεκινάμε τα παιδιά μας να μάθουν μία ξένη γλώσσα από πολύ νωρίς. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι σωστό ή όχι. Γιατί είναι δεδομένο ότι τα παιδάκια σαν σφουγγάρι ρουφάνε την πληροφορία. Και μένουμε και με το στόμα ανοιχτό και με μία προφορά που μιλάνε και λένε και μιλούν την ξένη γλώσσα και λένε αν είναι δυνατόν, πώς γίνεται αυτό. Ποια ηλικία αλήθεια είναι καλή για να πούμε ότι ξεκινάμε τα παιδιά μας μία ξένη γλώσσα?
1: Αν θέσουμε ως δεδομένο αυτό που συμβαίνει στην αγγλική γλώσσα, δηλαδή τα παιδιά ξεκινούν τις πρώτες τους λέξεις στον υπηαγωγείο,
0: ναι.
1: Να σας αναφέρω ότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί να ξεκινήσουν τα παιδιά και σε μικρότερη ηλικία. Προσωπικά
0: και σε
1: εγώ
0: μικρότερη
1: έχω...
0: από τον υπηαγωγείο, εννοείται.
1: Από τον υπηαγωγείο, ναι.
0: Ναι,
1: προσωπικά
0: φαντάζομαι.
1: Εγώ έχω ξεκινήσει με μαθητές στο παρελθόν από 3 ετών, με τραγουδάκια και παραμυθάκια και απλές λέξεις και σιγά σιγά ενισχύεται το λεξιλόγιο τους.
0: Σε αυτή την περίπτωση, σας διακόπτω, σε αυτή την περίπτωση υπήρχαν οι γονείς που γνώριζαν τη γερμανική γλώσσα?
1: Είναι αλήθεια, αλλά δεν είχαν τον χρόνο να ασχοληθούν μαζί με τα παιδιά τους, επομένως ήθελαν κάποιον άλλον πιο ειδικό.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω και σωστά, πάντα πρέπει να απευθυνόμαστε στους ειδικούς, αλλά θέλω να πω ότι τώρα εγώ που δεν γνωρίζω τη γερμανική γλώσσα, αν δηλαδή αποφάσιζαν τα παιδιά μου να ξεκινήσουν μαθήματα, δεν θα μπορούσα να τους βοηθήσω, δεν θα μπορούσα να τους καταλάβω. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν ξεκινάει ένα παιδάκι σε τόσο μικρή ηλικία, υπάρχει ένα υπόβαθρο στην οικογένεια.
1: Μέχρι στιγμής η δική μου εμπειρία έχει δείξει ότι κάποιος από τους γονείς ήταν εκεί πέρα έτσι ώστε να το υποστηρίζει.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάποια άλλη εμπειρία, επομένως δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
0: Ναι, εντάξει, σας καταλαβαίνω. Τα παιδιά μαθαίνουν κυρίως αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά.
1: Και ρώσικα.
0: Και
1: ρώσικα βέβαια.
0: Και κινέζικα, να πω εγώ, να προσθέσω.
1: Κινέζικα, δεν έχω βρει μέχρι στιγμής καθηγητή κινέζικων στην
0: Εδώ στη Λάρισα.
1: Ναι. Όσα μαθήματα γίνονται συνήθως είναι διαδικτυακά.
0: Με
1: συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται ανά τον κόσμο. Ευτυχώς μας βοηθάει η τεχνολογία στο να επιλέγουμε καθηγητές.
0: Σε πολλά μας βοηθάει η τεχνολογία και στις υπόλοιπες ξένες γλώσσες που μπορούμε να διαβάσουμε κείμενα, να κάνουμε ασκήσεις, να βοηθηθούμε.
1: Ακριβώς.
0: Πρώτη γλώσσα είναι τα αγγλικά.
1: Βεβαίως. Πρώτη γλώσσα είναι τα αγγλικά. Ναι. Είναι η βασική γλώσσα την οποία μαθαίνουν όλοι, γιατί χρειαζόμαστε μια κοινή γλώσσα τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο όσο και σε τουριστικό.
0: Ναι.
1: Και έπειτα είναι οι υπόλοιπες γλώσσες. Δεν έχουμε στοιχεία ποια είναι δεύτερη, ποια είναι τρίτη. Έτσι και αλλιώς
0: δεν πειράζει.
1: Σημασία έχει να κάνει με το τι κίνητρο έχει ο κάθε μαθητής εκπαιδευόμενος για να ασχοληθεί με την κάθε γλώσσα.
0: Κυρία Καμιλούδη, αν ξεκινήσει ένα παιδάκι σε μεγαλύτερη ηλικία ή μάλλον αν ξεκινήσει και κάνει 2, ίσως και 3 γλώσσες, γιατί κάποιοι γονείς λένε το παιδί μου είναι πανέξυπνο και μπορεί να τα μάθει όλα. Πιστεύετε ότι είναι σωστή παιδαγωγική μέθοδος αυτή? Να ξεκινήσει το παιδί και να λαμβάνει τόσες πληροφορίες και από το σχολείο του τα ελληνικά και τα αγγλικά από το σχολείο ενδεχομένως και το φροντιστήριο και να μάθει και μία δεύτερη ή ίσως και μία τρίτη ξένη γλώσσα. Μπορεί να αντέξει ένα παιδί ή θα το οδηγήσουμε σε μία κατάσταση έτσι αλλοφροσύνης?
1: Καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Έχει να κάνει βέβαια με την χρονική διαθεσιμότητα του μαθητή και του εκπαιδευόμενου.
0: Ναι.
1: Αν π.χ. ένας εκπαιδευόμενος είναι άνεργος και έχει χρόνο για να ασχοληθεί με τις γλώσσες παράλληλα και ταυτόχρονα, τότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά έχουμε δει ότι συνήθως είναι αγγλικά και μία δεύτερη ξένη γλώσσα. Ή αν τελειώσουν νωρίς με τις υποχρεώσεις στα αγγλικά, τότε ξεκινούν μία δεύτερη ξένη γλώσσα.
0: Α, ναι, έτσι εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Απλά
1: μέχρι
0: κάποιοι
1: δύο
0: θέλουν...
1: έχω δει μέχρι στιγμής.
0: Παράλληλα.
1: Δεν έχω δει. Ναι, ακριβώς.
0: Παράλληλα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά αύριο. Θα είστε μπροστά στην ιατρική σχολή.
1: Ακριβώς. Και πριν κλείσουμε, κυρία Θεοχαρού, για ένα λεπτάκι να πω ποιοι συμμετέχουν στην διοργάνωση.
0: Φυσικά και καλά κάνετε.
1: Λοιπόν, είναι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας, ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας, η Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας, οι καθηγήτρες Ιταλικής Γλώσσας, κυρία Αριστεία Αγγελοπούλου και κυρία Μαρία Μπακογιάννη, το Κέντρο Ισπανικής Γλώσσας με την κυρία Μαρία Μπαρμπέρο, το Ελληνορωσικό Πολιτιστικό Κέντρο Λάρισας Διάλογος και μας βοηθάει πάρα πολύ η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.
0: Μάλιστα, να είναι καλά.
1: Και
0: μπράβο σας και να το επαναλαμβάνετε για να έρθουν τα παιδιά έτσι σε μια πολύ πολύ κοντινή απόσταση με τις ξένες γλώσσες και οι γονείς. Νομίζω ότι πέρα από αυτό όλο το όμορφο event που θα γίνει αύριο στην πλατεία Ταχυδρομείου, οι γονείς έχουν να πάρουν πολλά πέρα από τα παιδάκια που θα μάθουν τις 3 λεξούλες αυτές σε διάφορες γνώσεις. γνώση,
1: γλώσσες. Και όχι μόνο, θα υπάρχουν και άλλες λέξεις, όπως η ενότητα, η πολυγλωσία, σε πολλές γλώσσες. Απλά αυτές περιλαμβάνονται στο γλωσσικό διαβατήριο.
0: Μάλιστα.
1: Οι άλλες θα κρεμαστούν και θα μάθουν και άλλες λεξούλες.
0: Οπότε θα πάρουν και ένα διαβατήριο τα παιδάκια που θα μάθουν αυτές.
1: Θα πάρουν και ένα διαβατήριο, ναι.
0: Πολύ ωραία. Τέτοιες είναι οι χαρές για τα παιδιά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καμιλουδή.
1: Και εγώ, κυρία Θεοχαρούλη.
0: Αύριο, λοιπόν, πλατεία Ταχυδρομείου 11 με 1 το μεσημέρι. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Λοιπόν, μπορεί να τρέξουμε λίγο για την επόμενη εκδήλωση, γιατί είναι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά πρέπει να μιλήσουμε από σήμερα για να ξέρετε τι να κάνετε μέσα στο Σαββατοκύριακο και την εβδομάδα που μας έρχεται. Έτσι δεν είναι, Ελένη?
1: Κοίταξε να δεις, πρέπει να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, οπότε ακριβώς. Καλό είναι να γνωρίζουμε από πιο νωρίς και εμείς εδώ είμαστε για να το υπενθυμίζουμε κιόλας, έτσι κι αλλιώς, για να μην μιλάμε με ενίγματα, μιλάμε για τον αγώνα «Τρέχω για τη φλόγα». Για μία ακόμη φορά οι Βολιώτες και όχι μόνο θα τρέξουν για τη φλόγα, λοιπόν, την επόμενη Κυριακή, 11 του μήνα, 11 Οκτωβρίου, σε αυτό το συμβολικό πραγματικά αγώνα που μεταξύ άλλων συμβολίζει έναν πολύ πιο μεγάλο αγώνα που δίνουν οικογένειες με παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες. Το θετικό, και αυτό θα κρατήσουμε όμως, είναι ότι σχεδόν πάντα, θα βάλω ένα σχεδόν, ο αγώνας αυτός είναι νικηφόρος. Και να κρατήσουμε αυτό. Έχουμε την κυρία Ντίνα Τριανταφύλου, την πρόεδρο της Φλόγας Μαγνησίας, κοντά μας, έτσι, με αφορμή αυτή την εκδήλωση, να μιλήσουμε. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφύλου, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ακούω πολύ έτσι όμορφα, τρυφερά, συγκινητικά. Πώς έχετε βάλει κι εσείς έτσι τον αγώνα της Φλόγας στην καρδιά σας και τον αποτυπώνετε επακριβώς. Είναι συγκινητικά ανθρώπινο, δυνατό αυτό. Σας παρακολουθούσα λοιπόν καμαρώνοντά σας. Όντως, και για 15η χρονιά, γιατί τελικά έγινε και αυτό το αφιέρωμα, το μικρό τρέξιμο, το περπάτημα, όλο αυτό το οικογενειακό στην παραλία του Βόλου, πάντα τον Οκτώβρη.
1: 15 χρόνια, έτσι, πέρασαν τόσα χρόνια.
2: Τόσα χρόνια. Άρα. Πραγματικά, περνάνε τόσα χρόνια. Και όλοι εμείς που μάθαμε το χρόνο να τον μετράμε λίγο αλλιώτικα, από το πρωινό με το καλό ξημέρωμα ως την αποκαλό βράδυ, έτσι μάθαμε. Ναι, είναι ευλογία που περνάει ο καιρός. Είναι ευλογία που καταφέραμε από την εποχή τη δική μου πριν 40 χρόνια σαν γονιός τότε της Φλόγας, να μην είναι τόσο νικηφόρος ο αγώνας, να μην εκφραστώ έτσι λίγο πιο σκληρά. Και σήμερα να καταφέρουμε σχεδόν στα 5 παιδιά να καταφέρουν να κερδίζουν τη ζωή και την ίδια. Βέβαια είναι, ναι, είναι δυνάμει.
1: Τι ποσοστό έκανε μια μικρή διακοπή, συγγνώμη.
2: Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι 4 στα 5 παιδάκια κερδίζουν τη ζωή και την υγεία τους.
1: Ναι.
2: Εκεί στο ένα παιδάκι είναι ο αγώνας σκληρός, γιατί όπως καταλαβαίνουμε και το νόσημα είναι τόσο εξατομικευμένο. Το σημαντικό είναι ότι μεταβλήθηκε σε χρόνιο, και όταν κερδίζουμε και χρόνο και η επιστήμη, η τεχνογνωσία, όλο καινούργια πράγματα πάντα εμφανίζει και για συγκεκριμένες διαγνώσεις που γίνονται πιο ζώρικες.
1: Ακριβώς.
2: Στην αντιμετώπιση τους, όλο αυτό αγωνιζόμαστε μαζί. Έτσι λοιπόν θα γεμίσουμε, πιστεύω πάλι, γιατί κάνουμε την προεργασία μας, μια παραλία του Βόλου από την αρχή ως το τέλος και πίσω, και θα σκορπίζουμε τα σαν σμάρις όλη την πόλη να πιούν το καφεδάκι τους, να πάνε οι γονείς με τα παιδάκια, και όλο αυτό θα έχει συγκολητική ουσία τη Φλόγα, τον αγώνα για τη ζωή ενός παιδιού που έτυχε να μας καρκίνει.
1: Κάτι...
2: Είναι ένα σπάνιο νόσημα, θα το πω, γιατί απευθύνομαι σε δημοσιογράφους και ξέρω, ειδικά του τόπου μου, τους δημοσιογράφους, ότι με πολύ σεβασμό αφουγκράζονται αυτά που λέμε εμείς που βρισκόμαστε χρόνια σε αυτές τις επάλυξεις. Δεν υπήρξε ποτέ αυξητική τάση στον καρκίνο παιδικής ηλικίας. Δεν μιλάω για ενηλίκων. Εμείς είμαστε από 0 έως 18,
1: ναι,
2: για παιδιά και εφήβους.
1: Ναι.
2: Θέση διαγνώστων στην ελληνική επικράτεια, που το χρόνο είναι γύρω στις 300 με 320 και κάπου στο νομό Μαγνησίας. Οι διαγνώσεις μας ευτυχώς δεν ξεπερνούν τις 3 το χρόνο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή γίνεται τραγικό αν γίνουν 4.
1: Ναι.
2: μπορεί και να μην γίνουν και τρεις κάποιες χρονιές δεν γίνανε, εκεί κυμαίνεται όλο αυτό.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, αυτό εδώ και χρόνια δηλαδή,
2: όλα
1: σε αυτά τα επίπεδα.
2: Πηγαίνει σταθερά έτσι και το καταλαβαίνετε και εγώ τουλάχιστον σαν το αρχαιότερο μέλος πάντα θέλω να σας ενημερώνω ότι έτσι, έτσι λειτουργεί αυτό που υποδηλώνει και τη σπανιότητα του καρκίνου παιδικής ηλικίας, όπου δεν επηρεάζεται εν τέλει όπως εμάς τους ενήλικες από το επιβαρημένο περιβάλλον, από την κακή διατροφή. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν μπορεί, ας πούμε, ένα παιδάκι μηνών, 4 χρονών, 3 να είναι από αυτό. Οπότε εδώ πάμε σταθερά. Σας λέω και πάλι για τους ενήλικες δεν γνωρίζω, δεν έχω την πολυτέλεια ούτε χρόνο ούτε αυτό να γνωρίζω ότι όντως είναι πιο επιβαρημένη η κατάσταση. Το λένε πια οι άλλοι γιατροί. Εμείς θα μείνουμε στο δικό μας το μετερίζει.
1: Που λέτε ότι εδώ και, το... και δεκαετίες, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι πάνω κάτω είναι σταθερά τα...
2: ναι, είναι.
1: Ο ρυθμός
2: είναι,
1: των
2: είναι.
1: Παιδιών που νοσούν.
2: Σας το λέω έγκυρα γιατί είμαι ένα ιδρυτικό μέλος της φλόγας πάνω 40 χρόνια, αφού το κοριτσάκι μου φτάνει 44 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι τη 40ετία μέσα στις δράσεις και στις επάλξεις την έχω, με ενδιέφερε να αποκτήσω γνώση και εμπειρία για το παιδί μου πρωτίστως και μετά για τον τόπο μου που γύρισα πίσω και ενώθηκα με άλλους γονείς και το κάνω και μέχρι σήμερα, με ενδιαφέρει.
1: Μάλιστα.
2: Με ενδιαφέρει γιατί είναι ένα νόσημα το οποίο γίνεται εν δυνάμει απειλητικό. Δεν έχει μια υπογραφή παγκοσμίως από έναν επιστήμονα που να λέει πλήρως ή αθέν. Δεν ξέρουμε κάποια στιγμή, δηλαδή αυτό δεν υπάρχει.
1: Σίγουρα.
2: Το βλέπουμε ότι το καταφέρνουν τα παιδιά μας και καταφέρνουν και νικούν. Δεν σημαίνει ότι ξόφλησαν και το γραμμάτιο στη ζωή της απειλής και της επικινδυνότητας για το υπόλοιπο της ζωής τους. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο και ισχύει για όλες τις ασθένειες και για όλους μας.

0: από την νόσου. Και αυτά ναι. έχουν αλλάξει ευτυχώς προς το καλύτερο. Έτσι. Επίσης αυτό που έχει αλλάξει είναι οι συνθήκες που οι γονείς, η οικογένεια ενός παιδιού που νοσήσει βιώνουν και έτσι, τις καταστάσεις αυτές. Για πείτε μας λίγο, τι ισχύει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό, όλο αυτό το έργο που επιτελούμε όλοι μαζί της φλόγας, του συλλόγου, γιατί είμαστε μόνο γονείς. Στο σύλλογο είμαστε μόνο γονείς παιδιών. Ούτε φίλοι, ούτε αδελφάκια, ούτε τα ίδια τα παιδιά που επιδίωξαν.
0: Πόσα μελείστε.
1: Κοιτάξτε τώρα, με ακριβή νούμερα δεν μπορώ να πω. Έχουμε 20 τώρα αυτή τη χρονιά, 24-26 τμήματα, ακόμα και στη Λίμνο, στην Κυπαρισία, τμήματα γονιών.
0: Ναι.
1: Το πόσοι μπορούν να είναι δραστηριοποιημένοι ναι. στη φλόγα είναι και εκ των συνθηκών. Ναι, το καταλαβαίνουν ναι, ναι, ναι, ναι. ένας
0: νέος γονιός. Όχι, λέω πόσοι εγγεγραμμένοι είναι, αυτό εννοώ.
1: Με ακρίβεια, επειδή δεν μπορώ με ακρίβεια
0: Βόλο,
1: να σας απαντήσω.
0: Στη Μαγνησία.
1: Κοιτάξτε, εδώ στο Βόλο, στον ευρύτερο νομό Μαγνησίας, μπορώ να πω ότι από τα χρόνια εκείνα, τα μέλη μας, δεν μπορούμε να το πούμε εμείς εγγεγραμμένοι, γιατί δεν κρατάμε ένα τόσο τυπικό πρωτόκολλο, δηλαδή, για να, αλλά είναι περισσότερο, ειδικά γνωρίζουμε από τα παιδιά μας, από το παιδί, που ναι. θα προσεγγίσει ο γονιός, ακόμα και αν πήγε και για νοσηλεία στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Γιατί το καταλαβαίνει, τη φλόγα έχει κυρίως πυρήνα την Αθήνα, που είναι τα τρία παιδογκολογικά των δύο μεγάλων παιδών των νοσοκομείων.
0: Ναι.
1: Περισσότερο από 400-450 παιδιά και οικογένειες έχω γνωρίσει εγώ από τότε, από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι και σήμερα. Και τα περισσότερα εν ζωή, δηλαδή ανταποκρίνεται και η πραγματικότητα στο νούμερο της στατιστικής.
0: 400 από την περιοχή της Μαγνησίας εννοείται.
1: Ναι,
0: από
1: αλλά εδώ. Μιλάμε ναι. μέσα σε,
0: μέσα σε 40
1: τώρα.
0: Χρόνια. Ναι.
1: ναι, γιατί ναι, ναι. η δική μου ανάγκη τότε, ας πούμε, σαν πρώτου γονιού, λίγο δραστηριοποιημένου, γιατί εκ των συνθηκών και εγώ στην Αθήνα τότε δημιουργούταν η φλόγα πιο έντονα και ενώθηκα μαζί τους και γύρισα για να αναζητήσω από ενδιαφέρον, από για ενδυνάμωσή μου. Ποια παιδάκια είναι, από πού είναι, ήταν μια Κατερίνα από τον Αλμυρό, ήταν κάποιο από τον Ανοβόλο, ήταν εκεί, δηλαδή προσπαθούσα και κάπως έτσι μέχρι τώρα ερχόμαστε πιο κοντά από το συναίσθημα και την αγωνία και την ανάγκη.
0: Πώς στηρίζει η φλόγα αυτή τη στιγμή μια οικογένεια που έχει στο περιβάλλον της ένα παιδί που πάσχει.
1: Το βασικό που καλύπτει άμεσα η φλόγα με τη διάγνωση του παιδιού είναι η διαμονή του και όλης της οικογένειας με τα διαμερίσματά μας και όλες τις παροχές που μπορεί να ξεπεράσει πλέον και το χρόνο. Γιατί πλέον τις τελευταίες δεκαετίες κρατάνε το παιδί από την πρώτη στιγμή μέσα τουλάχιστον 9 μήνες ή και 12 ή και 15 και 2 χρόνια.
0: Και μπορεί να μείνει όλη η οικογένεια μέσα σε...
1: Μπαμπάς και μαμά σίγουρα στο διαμέρισμα ή αν ο ένας γονιός θα κάνει τη θεραπεία του δίπλα στο κεφάλι του, άλλος για διαδικαστικά ή απ' έξω για ναι. να αλλάξει, έτσι πάει για ένα παιδί που το καταλαβαίνετε.
0: Άρα,
1: αν είμαστε και όλοι γονείς.
0: Η στέγη είναι το πρώτο και είναι πάρα πολύ βασικό, είναι το πιο βασικό.
1: Έπειτα χρειάζεται. Οπωσδήποτε χρειάζονται και πάρα πολλές εξετάσεις που γίνονται, που δεν καλύπτονται από τα ταμεία τους. Η φλόγα είναι κατευθείαν άμεσα δίπλα, θα καλύψει τα πάντα και δεν πρόκειται και αν υπάρχουν επιστροφές από τα ταμεία να τα πάρει. Έχουν οτιδήποτε μπορεί να χρειαστούν. Και ό,τι επιμέρους εδώ πέρα όταν γυρίζουν, μετακινήσεις τους, όταν δεν υπάρχουν χρήματα, όταν δεν, να ενισχύσουμε από εδώ πέρα, να φύγουν από εκεί, κάτι άλλο, μια έξτρα εξέταση.
0: Ψυχολογική στήριξη.
1: Υπάρχει άμεσα. Έτσι ακριβώς, επειδή υπάρχουν οι ψυχολόγοι μέσα στα παιδογκολογικά τμήματα, από την πρώτη στιγμή που γίνει διάγνωση, είτε είναι το παιδί της Μαγνησίας, είτε είναι το παιδί από τη Μυτιλίνη, είτε είναι το παιδί από τη Ρόδο, θα πάει δίπλα η ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός και θα πει το έτοιμά σας στη φλόγα για να έχετε από την άλλη στιγμή το διαμέρισμα στη διάθεσή σας, να πάει ο ένας γονιός να κάνει ένα μπάνιο, να ξαπλώσει, να πάρει δύο πράγματα μέσα από τον ξενώνα, ένα σεντόν, ξέρω εγώ, ένα ένα βαμβάκι, μια σερβιέτα, ένα κάτι να φάει.
0: Μάλιστα.
1: Οτιδήποτε. Όλα σε απόσταση αναπνοής. Όλα.
0: Κυρία Τριανταφύλου, εγώ θα κλείσω και λέγοντας

0: ότι επειδή έχω παρακολουθήσει τη διοργάνωση αυτή, το τρέχω για τη φλόγα, ότι το πιο συγκινητικό κομμάτι είναι που τρέχουν παιδιά
1: ακριβώς
0: που είχαν νοσήσει στο παρελθόν και τρέχουν και αυτά. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά είναι συγκινητικό, είναι πραγματικά να το βλέπεις. Και μπορεί να τρέχουν με τα παιδιά τους.
1: Έτσι. Είναι ενθάρρυνση, είναι αισιοδοξία. Γιατί κλείνοντας να πούμε ότι το παιδί είναι το ίδιο όνειρο, παιχνίδι, προοπτική, μέλλον. Το παιδί είναι αυτό. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι αγκαλιάζεται αυτός ο αγώνας έτσι δυνατά, έτσι δυναμώνουμε και όλοι εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: λοιπόν,
1: και αυτό είναι.
0: Τρέχουμε, αυτό, βάζουμε τα αθλητικά μας, τρέχουμε για τη φλόγα την ερχόμενη Κυριακή.
1: Εμείς τρέχαμε και πιο μπροστά λοιπόν, μοιράσαμε, δώσαμε τις συμμετοχούλες των 3 ευρώ και αν θέλουν η φλόγα εδώ στη Χαρισιάδου 3, στο παλιό το ΠΙΚΠΑ είναι πάντα ανοιχτή, αν θέλουν να πάρουν ένα μπλουζάκι με 5 να ενίσχυσουν περισσότερο τη φλόγα, ένα τετραδιάκι που ζωγραφίζουν τα παιδιά μας με 5 ευρώ και είναι χρηστικό τη συμμετοχούλα τους, είμαστε εδώ. Είμαστε
0: καλά.
1: Δίπλα τους τιμούμε. Γιατί μας τιμάτε και μας αγαπάτε.
0: Σας ευχαριστούμε
1: και
0: πάρα
1: να μην
0: πολύ.
1: Υπάρχουμε. Με αυτή την ευχή να κλείσουμε. Να μην υπάρχουμε. Και όλο το έργο της φλόγας είναι διασφαλισμένο στα 5 Αθηνών. Ας τα πάρουν και στα κάνουν άλλα ιατρία εξωτερικά, στα κάνουν παιδότοπους ό,τι θέλουν.
0: Ακριβώς, έχετε δίκιο.
1: Εμείς
0: έχετε
1: να μην
0: δίκιο,
1: υπάρχουμε.
0: Δίκιο. Μακάρι να έρθει αυτή η μέρα και σύντομα. Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να,
0: καλή συνέχεια.
1: Καλή.
0: Γεια σας, κύριε Τρίτα.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στα Τρίκαλα, γιατί είπαμε παντού εκδηλώσεις. Στα Τρίκαλα όμως έχουμε και εγγένεια σήμερα. Αλέξανδρος Ζαούτσος, καλή σου ημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλή σου ημέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία. Έχουμε εγγένεια και θα έχουμε εγγένεια, έτσι.
0: Ναι.
1: Το λέω για μέσα στον Οκτώβρη. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι...
0: Τώρα τι εννοείς, έχουμε εγγένεια και θα έχουμε εγγένεια.
1: Και θα έχουμε εγγένεια γιατί υπάρχουν και άλλα πολιτιστικά δρόμενα και χώροι οι οποίοι εγγενιάζονται, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Μιλάω για το σπίτι, ωραία, να ξεκινήσω από το δεύτερο, από το σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών.
0: Πότε εγγενιάζεται?
1: Μέσα στον Οκτώβριο, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η ημερομηνία. Και μάλιστα ο γνωστός ερμηνευτής Δημήτρης Μπάσης είναι, φαίνεται, ο προσκεκλημένος εκείνης της βραδιάς για να ερμηνεύσει τραγούδια των μεγάλων Τρικαλινών δημιουργών. Μιλάμε για Βίρβο, Κολοκοτρώνη, Σαμολαβά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Καλδάρα, Απόστολο Καλδάρα.
0: Απόστολο Καλδάρα και πολλούς άλλους. Εντάξει, τα Τρίκαλα έχουν γεννήσει πολύ μεγάλους συνθέτες, πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Ένα κτίριο το οποίο υπήρχε, έτσι δεν είναι?
1: Ένα κτίριο το
0: είναι
1: οποίο
0: στο Βαρόσι.
1: Είναι διατηρητέο, είναι στο Βαρόσι.
0: Στο Βαρόσι.
1: Στην οικία Βαρουσίου, ακριβώς. Mm-hmm. Ανακαινίστηκε.
0: Και μάλιστα είναι βιοκλιματικό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Ανακαινίστηκε με κονδύλια τα οποία διεκδίκησε ο Δήμος Τρικαίων και από το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και από ευρωπαϊκούς πόρους. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Θα το δούμε πολύ σύντομα.
0: Εγώ είχα τη χαρά να μπω μέσα πάντως στο σπίτι αυτό.
1: Αυτό πήγα να σου πω και εγώ.
0: Είχα τη χαρά και έχω δει και έτσι ενημερώνω και τον κόσμο ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα είναι διαδραστικό. Θα είναι ένα διαφορετικό μουσείο, γιατί στην ουσία ένα μουσείο είναι που θα φιλοξενεί έτσι πολλά και διάφορα από τη ζωή και από το έργο των Τρικαλινών δημιουργών.
1: Όχι όλα όμως, δεν μπορεί να τα έχει όλα σε κάποια περίπτωση.
0: Όχι όλα, είναι δυνατόν.
1: Γι' αυτό ακριβώς συνδυάζει και τη νέα τεχνολογία. Δηλαδή,
0: έτσι ακριβώς.
1: Θα κάνεις κάποια πατήματα.
0: Έτσι.
1: Και θα παίζει ένα τραγούδι, θα βλέπεις το βιογραφικό ενός δημιουργού.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι δεν θα πούμε περισσότερα.
0: Όχι, να μην πούμε περισσότερα, αλλά θα μείνουμε σε Τρικαλινό καλλιτέχνη.
1: Ναι, βεβαίως. Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Δημήτρη Μητροπάνε.
1: Λοιπόν, από το 2012 που έφυγε από την ζωή, να πούμε ότι έχουμε αύριο τα εγγένεια της ανακαινισμένης κεντρικής πλατείας στην γενέτειρα συνοικία του, στην συνοικία της Αγίας Μονής, ακριβώς. Παλμική ροή τιτλοφορείται το μνημείο, το γλυπτό το οποίο έχει στηθεί εκεί.
0: Παλμική ροή.
1: Παλμική ροή.
0: Μάλιστα.
1: Θετικός τίτλος θεωρώ. 6.30 ώρα το απόγευμα λοιπόν, η ανακατασκευή, να πούμε, της πλατείας που φέρει το όνομά του, έγινε με χρήματα της οικογένειας Γιαννίτση που διαθέτει μια γαλακτοβιομηχανία. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και αύριο Σάββατο 6.30 ώρα το απόγευμα θα έχουμε την νέα μορφή της πλατείας. Οικαστικός, να πούμε, ότι είναι η κυρία Ράνια Σχοριτσανίτη.
0: Τρικαλινή.
1: Τρικαλινή ακριβώς, η οποία όμως ταξιδεύει πάρα πολύ στο εξωτερικό, μεταξύ Λονδίνου, Νέας Υόρκης και άλλων ευρωπαϊκών και όχι μόνο παγκόσμιων πόλεων. Mm-hmm. Κλήθηκε από την οικογένεια Γεννίτση για να κάνει το συγκεκριμένο γλυπτό και νομίζω ότι θα μας δώσει, δεν είναι πρωτομή, έτσι είναι ένα γλυπτό το οποίο δίνει μια άλλη ουσία ουσιαστικά στα χαρακτηριστικά του Δημήτρη Μητροπάνου. Δεν θα πω περισσότερα. Μας τα είπε στην εκπομπή εδώ ανοιχτά μικρόφωνα της ΕΡΤ Λάρισας πριν από 2 ημέρες η κυρία Σχοριτσανίτη. 6.30 ώρα είπαμε προσέλευση. Θα υπάρξει ένα βίντεο το οποίο θα προβληθεί λίγη ώρα αργότερα.
0: Αφιέρωμα, φαντάζομαι, στο Δημήτρη Μητροπάνου.
1: Ακριβώς. Έχουμε και κάποια χορευτικά δρόμενα.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως είναι μια εκδήλωση που είναι ανοιχτή.
0: Με τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου, τα χορευτικά δρόμενα.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Να περάσετε πολύ όμορφο.
1: Πόση
0: ανάγκη γίνεται η ιστορία, Αλέξανδρε. Ναι, και τον ευχαριστούμε πολύ, τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ευχαριστούμε πολύ τα Τρίκαλα για όλα αυτά που μας έχουν δώσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε και σένα. Να είσαι καλά. Σε λίγο στα ανοιχτά μικρόφωνα. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.

Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Πριν σας χαιρετήσω, μόνο να σας πω ότι τα κουνούπια ακόμη κυκλοφορούν. Μεγάλη προσοχή ακόμη. Μας κυνηγάνε όλο το βράδυ, μέρα νύχτα, Δημήτρη. Τα βλέπεις απτόητα, όσο και αν πέφτει η θερμοκρασία, όσο και αν βρέξει, ό,τι και να κάνει, τα κουνουπάκια εκεί και έρχονται και μας τσιμπάνε. Και προσοχή, γιατί τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου στην Θεσσαλία συνολικά έφτασαν τα 92, με τη Λάρισα να είναι πρωταθλήτρια σε αυτόν τον αριθμό κρούσματων, έχει φτάσει στα 69. Και επειδή είπαμε από την αρχή ότι έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλη τη Θεσσαλία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, για τους φίλους λοιπόν του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα πρέπει να πούμε ότι τώρα το διήμερο 3 και 4 του μηνός έχουμε τη διεξαγωγή του 3ου Πανελλήνιου Κυπέλου και του 4ου και 5ου Αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εντούρο. Παρακαλώ, για σας που σας αρέσει έτσι αυτό το άγριο μηχανάκι με τις πολύ επικίνδυνες έτσι, τα άλματα που κάνουν οι οδηγοί αυτών των μηχανών, εντυπωσιάζει όμως. Να ξέρετε λοιπόν, αν δείτε έτσι στο δρόμο σας όπως προχωράτε πολλές μηχανές εντούρο, να ξέρετε ότι εδώ θα βρίσκεται σε εξέλιξη το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου, είπαμε, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το Πανελλήνιο Κύπελο. Εσείς λοιπόν που δεν έχετε να πάτε κάπου το Σαββατοκύριακο, γιατί έχετε υποχρεώσεις οικογενειακές ή επαγγελματικές, να περάσετε πολύ όμορφα. Και εσείς που θα κάνετε την εκδρομή σας επίσης να περάσετε πολύ όμορφα. Εμείς εδώ από το Θεσσαλικό Περισκόπιο ανανεώνουμε το ραντεβού μας μέσα από την ΕΡΤ Λάρισσας και την ΕΡΤ Βόλου για την ερχόμενη Δευτέρα, πάντα στις 10 η ώρα το πρωί. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη ήταν στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Τσολάκης με τον Βαγγέλη Βούλγαρη στην αρχή της εκπομπής να είναι στη ρυθμίση του ήχου και την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο, γεια και χαρά σε όλους. Να είστε καλά. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Ελένη Ρευτοπούλου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Θεσσαλία. Γεια και πάλι.

Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε 55χρονος οικοδόμος με κρανιογεφαλική κάκωση και κατάγματα μετά από πτώση από σκαλοσιά χθες το πρωί στη Νέα Ιωνία. Στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκαν εκτός από την επιθεώρηση εργασίας και αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλεξαν στοιχεία για το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων στο ενδεχόμενο να γίνει ορολογικός έλεγχος στα εγωπρόβατα για την Ευλογιά και αν διαπιστωθεί ότι εμβολιάστηκαν να θανατωθούν. Με ανακοίνωσή της ζητά να σταματήσει η τρομοκρατία κατά των κτηνοτρόφων, να εφαρμοστεί δωρεάν πρόγραμμα εμβολιασμών και να χρηματοδοτηθεί η ανασύσταση των κοπαδιών που χάθηκαν. Στην Τζαγκαράδα θα μιλήσει σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας για την πορεία των έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ. Η ημερίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ξεκινά στις 18:30 το απόγευμα. Δυναμική κινητοποίηση χθες στο νοσοκομείο Τρικάλων από τους νοσοκομιακούς γιατρούς και τρικαλινούς φορείς, καταγγέλλοντας την ανετιολόγητη, όπως αναφέρουν, λήξη της σύμβασης 6 ειδικευόμενων γιατρών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Σταματούν το ψάρεμα παράκτια λύσης και σκάφη μέσης αλιείας, επηρεάζοντας την ιχθυόσκαλα του Βόλου. Ο Βολιώτης πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας, Γιάννης Μπουντούκος, ανακοίνωσε κινητοποιήσεις μετά την άκαρπη συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας στήριξη απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Δύο ώρες τάσης εργασίας πραγματοποιούν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Βόλου από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Ζητούν νέο δικαστικό μέγαρο, κάλυψη κενών προσωπικού, καλύτερες αποδοχές και πληρωμή υπεροριών. Συμβολικό αποκλεισμό της ΑΓΕΤ προγραμματίζουν πολίτες και συλλογικότητες του Βόλου στις 10 Οκτωβρίου κατά της καύσης απορριμμάτων. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέλαβε αφιλοκερδώς την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των νέων περιβαλλοντικών όρων. Νέα πρόσκληση για τον εξοπλισμό των νοσοκομείων Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων και το παλιό νοσοκομείο της Λάρισας προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Ετήσια σύμβαση καθαρισμού ύψους 629.766 ευρώ με ΦΠΑ υπέγραψε το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας με την εταιρεία Φάσμα. Μελέτη για 4 διαμερίσματα φιλοξενίας γιατρών στο οικόπεδο του Κέντρου Υγείας προωθεί ο Δήμος Κοπέλου την επόμενη εβδομάδα. Ο Δήμαρχος Σταμάτης Περίσης αναφέρει ότι ο Υπουργός Υγείας έχει υποσχεθεί χρηματοδότηση ώστε να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα που δυσκολεύει τη στελέχωση. Ολοκληρώθηκε το έργο συντήρησης της οδού Ελασσόνα Μοναστήρη Διασταύρωση Ιδρυμού με παρεμβάσεις σε καθιζήσεις, ερίσματα, άσφαλτο στη θέα και σήμανση. Ξεκίνησε στην Καρδίτσα η διανομή του βρεφικού πακέτου της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την παράδοση του πρώτου σε νέα μητέρα. Περιλαμβάνει είδη φροντίδας και υγιεινής νεογέννητων. Οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν κατόπιν ραντεβού από την Περιφερειακή Ενότητα εντός 2 μηνών από τη γέννηση. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε σπήρα που ρήμαξε 7 σπίτια σε χωριά των Δήμων Τεμπών, Τυρνάβου και Φαρκαδόνας μέσα στον Αύγουστο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή πρωτοδικών Βόλου ο 69χρονος που συνελήφθη καθώς μεγάλωνε στην ταράτσα του σπιτιού του 10 καλλιεργούμενα δενδρύλια κάναβης, ενώ στο σπίτι του κατόπιν ελέγχου βρέθηκαν και 72 περίπου γραμμάρια. Συνελήφθη 54χρονη στους Οφάδες Καρδίτσας, κατηγορούμενη για παράνομη ηλεκτροδότηση δύο κατοικιών της. Η σύλληψη έγινε την Τετάρτη από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάλληλος του ΔΔΕ διαπίστωσε σε έλεγχο ότι ηλεκτροδοτούσε τα σπίτια μέσω καλωδίων. Τρεις άνδρες, δύο 24χρονοι και ένας 28χρονος, συνελήφθησαν στο Βόλο για παραβάσεις με πυροτεχνήματα και ναρκωτικά κατά περίπτωση. Στο λιμάνι του Βόλου κατέπλεψε σήμερα το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Spirit of Discovery με 958 επιβάτες και 510 μέλη πληρώματος. Δωρεάν ηλεκτρονική σήμανση ζώων συντροφιάς ευάλωτων κοινωνικών ομάδων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Αθλητικό Πάρκο Καρδίτσας από τις 9 έως τις 2. Τη δράση οργανώνει το Φιλοζωικό Σωματείο Διασώζω σε συνεργασία με το Δήμο Καρδίτσας και το Zero Stray Project. Ανοιχτή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία και την ευζοία των ζώων διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Λάρισας. Ερωτηματολόγιο από την εταιρεία E-Trikala του Δήμου Τρικαίων διακινείται για την ανάδειξη του τουρισμού. Εγκαίνια στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου για την ανακαινισμένη πλατεία Δημήτρη Μητροπάνου στη γενέτειρα γειτονιά του την Αγία Μονή και αποκαλυπτήρια για το μαρμάρινο γλυπτό του τρικαλινού λαϊκού ερμηνευτή.
Το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Κωμωδίας πραγματοποιείται στα Τρίκαλα από τις 16 έως τις 25 Οκτωβρίου με τη σύμπραξη του Δήμου Τρικαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Και τέλος, το πρώτο Φεστιβάλ Βιβλίου Καρδίτσας πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο με αναγνώσεις, συζητήσεις, μουσική και εργαστήρια. Η επίσημη έναρξη γίνεται αύριο στις 7 το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Την Κυριακή οι κεντρικές εκδηλώσεις μεταφέρονται στην πλατεία Στρατολογίας με συμμετοχή συγγραφέων και καλλιτεχνών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Σοφία Γενοπολού. Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη. Όλοι θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Αναφέρθηκε στη σημασία της περιφερειακής σύγκλησης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Δήμο Πίνδνας Κολυνδρού και συμμετέχει σε σύσκεψη για έργα και υποδομές της περιοχής. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Αύριο θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Με ελικόπτερο της πυροσβεστικής μεταφέρονται από τον Όλυμπο στο νοσοκομείο Κατερίνης 5 μαθητές 16 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής αισθάνθηκαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Αντιμέτωποι με τις συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονα, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του νερού. Εν τω μεταξύ, αδύνατη είναι η διέλευση οχημάτων από και προς την Όλυμπο Καρπάθου μέσω της επαρχιακής οδού ΠΟΑ Όλυμπος εξαιτίας κατολισθήσεων βράχων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, σύμφωνα με ενημέρωση του Επαρχείου Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου. Συνεργείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιεί συνεχείς εργασίες απομάκρυνσης των βράχων. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω θυελωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μία ενιαία απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων αλλά και στις πιέσεις από την Ουάσιγκτον, η οποία κατηγορεί την Ήπειρο ότι δεν κάνει αρκετά, αναζήτησαν σήμερα οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με το Reuters, συζητήθηκε η γαλλική πρόταση για την απελευθέρωση επιπλέον αποθεμάτων δίζελ μετά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόταση περιλαμβάνει την απελευθέρωση 50 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από ευρωπαϊκά αποθέματα, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θα απελευθερώσει άλλα 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Συμφώνησαν μάλιστα ότι οποιαδήποτε συμφωνία για νέα απελευθέρωση αποθεμάτων δίζελ θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν θα επιβάλλουν μονομερώς απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ. Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπαστάβρου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Πλεύσης Ελευθερίας σχετικά με το άρθρο της Wall Street Journal για φερόμενες παρεμβάσεις της πρέσβειος των Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα. Διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε πίεση ή απειλή προς την ελληνική κυβέρνηση από την αμερικανική πλευρά. με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρια από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει 5 φορές για ενδοοικογενειακή βία. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων εξάρθρωσε η ασφάλεια Κατερίνης. Η υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και 9 στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια, τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Άνεμοι βόρειο 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Στο στούντιο σήμερα η Μαρία Γκογκινούδη με την εκπομπή Ανθής και Λουλουδίζης. Καλή ακρόαση.
6: Καλημέρα, φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου της ΕΡΤ, στους 100,7 και 101,2 στα FM. Εκπέμπουμε από το Βόλο για όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μας ακούτε επίσης από το www.erteco.gr, επιλογή Περιφέρεια Βόλος. Καλό μήνα να ευχηθώ. Είμαι η Μαρία Κογκινούδη στο μικρόφωνο και η εκπομπή είναι Ανθής και Λουλουδίζης. Είμαστε ζωντανά εδώ από το σταθμό της ΕΡΤ, από τον όμορφο σταθμό της ΕΡΤ Βόλου στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, εδώ στην όμορφη παραλία της πόλης μας. Είμαι πολύ χαρούμενη που ξεκινάμε την φθινοπορεινή και χειμωνιάτικη σεζόν παρέα σας. Έχουμε κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα. Συνήθως παίζαμε κάθε Δευτέρα, τώρα περίπου θα είμαστε κάθε Δεύτερη Παρασκευή. Θα υπάρχει ενημέρωση στα μέσα δικτύωσης, εννοείται, και στις σελίδες της ΕΡΤ Βόλου, για να μαθαίνετε πότε θα παίζει η εκπομπή μας. Συνήθως θα τα λέμε τις Παρασκευές, 12 με 1, νέα ώρα, νέα ημέρα. Σας περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά να γεμίσουμε τις Παρασκευές μας πριν το Σαββατοκύριακο με παραδοσιακή μουσική. Έχουμε επιλέξει έτσι ιδιαίτερα κομμάτια. Έχουμε πολύ Κρήτη, γιατί τη λατρεύετε, μας στείλετε μηνύματα ότι θέλετε να ακούσουμε. Είναι μια ωραία ώρα να ακούσουμε έτσι κριτικά κομμάτια, πιο σύγχρονα αλλά και πιο παραδοσιακά φυσικά. Έτσι όπως είστε στις δουλειές σας, στα προγράμματά σας, στα μαθήματά σας, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο που μας στείλαν οι φοιτητριές μας, θα χαρούμε πολύ να ανταπεξέλθουμε στις μουσικές σας επιλογές. Θα ξεκινήσουμε και με ένα δικό μου αγαπημένο κομμάτι, αλλά και θεωρώ με πολλών εδώ ακροατών. Γρηγόρησα μόλις, ο Λυράρης. Το πρώτο κομμάτι για την φετινή σεζόν της εκπομπής Ανθής και Λουλουδίζης.

Ολυράρλης, λοιπόν, συγγνώμη. Έχω και λίγο άγχος έτσι την πρώτη μέρα. Από τον Γρηγόρη Σαμόλη θα ακούσουμε επίσης ένα αγαπημένο κομμάτι από τον ίδιο καλλιτέχνη. Τα Σοκάκια. Στο μαντολίνο είναι ο Μιχάλης Χαρκιολάκης, στο λαούτο ο Στέλιος Παπαδάκης, κιθάρα Γιάννης Κοζηράκης, στο μπάσο Μιχάλης Μαυράκης, Κρουστάνταούλης, Στέλιος Ανδρουλάκης.

Καλωσορίζουμε στην παρέα μας και τους φίλους που συνδέθηκαν τώρα, τη Βάσο, τον Δημήτρη και την Κατερίνα που μας στέλνουν τα χαιρετίσματα και την αγάπη τους για καλή αρχή. Θα ακούσουμε ακόμη ένα κριτικό κομμάτι στις γραμβούσες στο ακροτήρι από τον Βασίλη Σταυρακάκη και τους συναδέλφους του. Ένα σιρτό.

Στις γραμβούσες στα ακροτήρια ακούσαμε στην αρχή, πριν το συρτό, είναι ένα από τους πιο διάσημους και εμβληματικούς κριτικούς συρτούς, μελωδίες, τραγούδια, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός και από τον μεγάλο λιράρη Κώστα Μουντάκη. Να πούμε ότι ο πραγματικός δημιουργός, αν και το τραγούδι ηχογραφήθηκε και διαδόθηκε από τον Κώστα Μουντάκη, η μελωδία ανήκει στον Κυριάκο ή Νικολή Τζέγκα, γεννημένος γύρω στο 1900. Είναι ένα γράμματο ψαρά που ζούσε στη Γραμβούσα. Ο Τζέκας είχε σπάνιο μουσικό ταλέντο και συνέθετε μουσική σφυρίζοντας, χωρίς να γνωρίζει κανένα όργανο. Για το λόγο αυτό, ο σκοπός του είναι γνωστός στην Κρήτη και ως ο συρτός του Τζέκα ή Αρμενάκη. Η τραγική ειρωνία είναι ότι ο Τζέκας αγαπούσε και τραγουδούσε τη Γραμβούσα όλη του τη ζωή. Έχασε τη ζωή του το 1966 όταν πνίγηκε λόγω τρομερής θαλασσοταραχής στα νερά της Γραμβούσας. Πάμε τώρα για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο κριτικό τραγούδι, «Γλυκά είναι τα δάκρυα», το οποίο συνδέεται άμεσα με τα ονόματα που θα ακούσουμε για τη συνέχεια, του Βασίλη Σταυρακάκη μαζί με τον Γιώργο Ξυλούρη και την Νίκη Ξυλούρη. Η ηχογράφηση αυτή περιλαμβάνεται στο Ξαφέρι, στην μνημειώδη αυτή ζωντανή ερμηνεία. Να πούμε ότι περιγράφει η στίχη του τραγουδιού «Γλυκά είναι τα δάκρυα»

0: Θα συνεχίσουμε με λίγο ακόμα, αγαπημένη Κρήτη. Είναι Παρασκευή, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Σας αφιερώνουμε έτσι ωραία νοσταλγικά μουσικά κομμάτια με φανταστικές μελωδίες. Κάπου εδώ όμως θέλουμε να παίξουμε έτσι μια ενημέρωση, ένα διαφημιστικό. Η Ευαγγελία, η πρόεδρος από το Σκεπαστό της Θεσσαλονίκης, που είχαν κάνει την παρουσίαση του CD τους, του καινούριου τους CD, της καινούργιας δισκογραφικής δουλειάς, Όταν η Μνήμη Τραγουδά, ετοίμασε έτσι ένα σποτάκι να σας τα πούν τα παιδιά από το Σύλλογο καλύτερα για την εκδήλωση που ετοιμάζουν. Την είχαμε αναφέρει και στην εκπομπή την εκδήλωση, που είναι στην ουσία η παρουσίαση του δίσκου αυτού, της καινούργιας αυτής δισκογραφικής δουλειάς, σε μουσικοχορευτικό εδρόμενο, παράσταση δηλαδή, που θα πραγματοποιηθεί τέλη Οκτώβρη. Και γι' αυτό μας ετοίμασε έτσι μια ενημέρωση εδώ για την ΕΡΤ Βόλου και όλους τους ακροατές, για να μπορέσετε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Η παράσταση θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη, να πούμε. Είναι μια πολύ ωραία αφορμή για εξόρμηση και να παρακολουθήσετε και την σκληρή δουλειά που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά από το Σύλλογο Σκεπαστό. Πάμε να ακούσουμε λίγο τις πληροφορίες για την εκδήλωση.
1: Όταν η Μνήμη Τραγουδά. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, στο Καραπάντζιο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστού, η Ανατολική Ρωμιλία και το Μουσικό Σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά παρουσιάζουν τη μουσικοθεατρική παράσταση Όταν η Μνήμη Τραγουδά, υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλβης και του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σάββατο 24 Οκτώβρη λοιπόν, εμείς θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ να έρθουμε και να είμαστε εκεί, να απολαύσουμε αυτή την όμορφη παράσταση που ετοιμάζουν τα παιδιά για όλους εμάς που αγαπάμε και λατρεύουμε την παράδοση και ειδικά της Ανατολικής Ρωμιλίας και της Θράκης. Θα συνεχίσουμε με αγαπημένη Κρήτη και μία μουσική η οποία ανήκει στον Ross Daily, η οποία κυκλοφόρησε αρχικά το 1984, ενώ οι στίχοι και οι μαντινάδες είναι του σπουδαίου Ανογιανού ποιητή Μίτσου Σταυρακάκη. Η πιο εμβληματική και γνωστή του ερμηνεία έγινε από τον Βασίλη Σταυρακάκη σε ζωντανή ηχογράφηση στο Ξαθέρι. «Ήλιε μου κοσμογυρευτή, φεγγάρι ξόπλη του ουρανού και αστρί μου, έχετε εσείς από ψηλά τ' αγάπης μου την έννοια». Πέμπτο σου χαιρετίσματα με του βοριά τα νέφη, να σου τα ρίξουν ευρωχή, φως μου να κάνει σκέφι. Τι εννοούν οι στίχοι, η ερμηνεία δηλαδή του τραγουδιού που θα ακούσουμε για τη συνέχεια? Είναι ένας ύμνος το τραγούδι αυτό στον απόλυτο έρωτα, την νοσταλγία και την απόσταση. Ο ποιητής χρησιμοποιεί τα στοιχεία της φύσης και του σύμπαντος, τον ήλιο, το φεγγάρι, τα αστέρια, τον βοριά, ως μεσάζοντες για να επικοινωνήσει με την αγαπημένη του. Το φεγγάρι και τα αστέρια κυρίως ως φύλακες ζητά από τα ουράνια σώματα που βλέπουν τα πάντα από ψηλά να προσέχουν και να έχουν την έννοια της αγαπημένης του. Το φεγγάρι, ξόμπλη, σημαίνει κέντημα, στολίδι του ουρανού. Του μαρτυρά ότι εκείνη ξεχωρίζει σε ομορφιά και αγνότητα σαν μοσχομυριστό κλονάρι δεντρολίβανου. Αρισμαρί. Το παράπονο της απόστασης αναρωτιέται αν εκείνη περνάει καλά μακριά του, καλοπορεύγεσαι κοντό, αυτό εννοούμε, ή αν υποφέρει και αναστενάζει και αυτή από τον ίδιο καημό. Επειδή δεν μπορεί να είναι κοντά της, στέλνει τα χαιρετίσματά του με τα σύννεφα του βοριά για να πέσουν πάνω της σαν λυτρωτική βροχή και να της δώσουν χαρά. Η κορύφωση, ο ήλιος, απευθύνεται στον ήλιο, τον κοσμογυρευτή, αυτόν που γυρίζει όλο τον κόσμο και του ζητάει να κάνει μια στάση για να τη θαυμάσει. Τον παρακαλεί εκ μέρους του να τη χαϊδέψει απαλά με τις ακτίνες του, μεταφέροντας τη δική του τρυφερότητα. Ήλιε μου κοσμογυρευτή.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε ακόμα μία φορά την, για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη από το Σύλλογο Σκεπαστό, τις πληροφορίες από την Ευαγγελία και το Σύλλογο Σκεπαστού που μας ετοίμασαν όλες τις πληροφορίες για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, και θα κλείσουμε με ακόμη ένα πανέμορφο κριτικό κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε λίγο τις πληροφορίες για την εκδήλωση και επανερχόμαστε.
1: Όταν η μνήμη τραγουδά. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, στο Καραπάντζιο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστού, η Ανατολική Ρωμιλία και το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά παρουσιάζουν τη μουσικοθεατρική παράσταση «Όταν η μνήμη τραγουδά», υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλβης και του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντζιο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Τελευταίο κομμάτι για την σημερινή μας εκπομπή, «Ταξιδιάρη Λογισμέ». Πάλι ένα εμβληματικό κριτικό τραγούδι σε μουσική του Ροζ Ντέιλι, και θα το ακούσουμε από τον δίσκο «Ονείρου Τόπι». Είναι ένα βαθιστόχαστο κομμάτι πάνω στη μελαγχολία, τη φθορά του χρόνου και τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Και μιλάει επίσης για τη δύναμη της μνήμης, τον πόνο της απουσίας και τη δυσκολία της καρδιάς να ξεχάσει. Τελευταίο κομμάτι για την απόψινή μας εκπομπή. Δεν σας αποχαιρετώ ακόμα, θα ακούσουμε λίγο και θα σας αποχαιρετήσω στη συνέχεια.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στην εκπομπή Ανθείς και Λουδίζεις εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου της ΕΡΤ. Μας ακούτε στους 100,7 και 101,2 στα FM και στο www.ertco.gr. Ήταν η Μαρία Κογκινούδη στο μικρόφωνο και ο Παναγιώτης Καλός στη ρύθμιση του ήχου. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν παρέα μας. Τα λέμε ραντεβού εδώ επίσης ζωντανά περίπου σε 2 εβδομάδες. Θα σας ενημερώσουμε σύντομα. Καλό υπόλοιπο, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της περιφέρειας σε τίτλους. Στην Κρήτη σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας. Στο Ρέθυμνο ένας νεκρός εξαιτίας της κακοκαιρίας, κλειστά σήμερα τα σχολεία. Στην Κάρπαθο είχαμε κατολιστήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Πιερία που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, 17 σύλληψεις ανάμεσά τους σε νέα στρατιωτική. Στην Καστοριά νεαρός βρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο, στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός στο επίκεντρο η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση 6 μαθητές που πήγαν εκδρομή στον Όλυμπο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

Είπαμε νωρίτερα ότι σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Στο χθεσινό όμως πέρασμα της από το νησί άφησε πίσω της ένα νεκρό στις καρίνες του Ρεθύμνου. Μιλάμε για έναν 79χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο. Πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι. Μας ακούει ο Περικλής. Περικλή.

0: Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Περικλή Κουκλάκη. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Παπαδάκης. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι βρίσκεστε σε επιφυλακή, έτσι?
1: Βεβαίως, επειδή όσον αφορά τον θάνατο, αυτόν τον τραγικό περιστατικό που είχαμε στο Ρέθυμνο, θα αναφερθούν οι συνάδελφοι από την
0: Ευκανίου. Ναι, από τα Χανιά.
1: Θα αναφερθώ στο κομμάτι που αφορά κατεξοχήν την Ανατολική Κρήτη. Βέβαια, η επιφυλακή αφορά το σύνολο του νησιού.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ακριβώς ο όγκος της βροχής, ο οποίος έπεσε πέρα από τα προβλήματα που δημιούργησε και το θάνατο του ανθρώπου, γιατί το έδαφος πλέον είναι κορεσμένο και φοβούνται οι ηθήνοντες της πολιτικής προστασίας πάντα, ότι ακόμη και αν έχουμε ελάχιστα μικρότερο όγκο νερού από αυτόν που είχαμε προχθές το βράδυ, το έδαφος δεν θα μπορέσει να τον απορροφήσει και θα έχουμε πολύ πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα από αυτά που είδαμε ήδη.
0: Ναι.
1: Και να πούμε ότι σε λίγο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, έχουμε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη, θα μετάσχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης και φορείς από την Κρήτη, που θα αφορά αποκλειστικά το πώς θα αντιμετωπιστεί το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας στο νησί. Ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου τώρα,
0: ναι,
1: η προσπάθεια και τα βλέμματα επικεντρώνονται στο να μπορέσει να κρατηθεί ανοιχτή η ροή του ποταμού Γιώφυρου, ο οποίος διασχίζει τις δυτικές συνοικίες του Ηρακλείου και είναι ένα ποτάμι το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα, έχει καταστρέψει σπίτια και συνολικά από το 1937 μέχρι και το 1990 που είχαμε την τελευταία φωνική πλημμύρα, 26 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του συγκεκριμένου ποταμού. Διατρέχει μια πυκνοκατοικημένη περιοχή η οποία καταλήγει στο παγκρίτιο στάδιο. Χθες πάλι είχαμε προβλήματα στο ξεκίνημα,
0: ναι,
1: του ποταμού εκεί στην περιοχή της Φοινικιάς, όπου υπερχείλησε το ποτάμι, πλημμύρισαν κάποιες βιοτεχνίες που βρίσκονται στην περιοχή, είναι βιομηχανική περιοχή εκεί, ευτυχώς χωρίς μεγάλα προβλήματα, γιατί πρόλαβαν και έσπευσαν τα μηχανήματα έργου που έστειλε η περιφέρεια και προχώρησαν στην απόφραξη των τριών μικρών γεφυρών, οι οποίες είχαν φράξει όχι επειδή δεν είχε καθαριστεί το ποτάμι, αλλά εξαιτίας των φερτών υλικών. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι της περιφέρειας, ακόμη και έπιπλα, οικιακά έπιπλα, τα οποία είχαν απορριφθεί στην κήτη του ποταμού, όπου ήταν ξηρός μέχρι προχθές. Το ποτάμι τώρα έχει ανέβει, έχει 2 μέτρα, 3 μέτρα, ανάλογα το σημείο που βρίσκεται, νερό. Και φοβούνται ακριβώς τι θα γίνει, παρότι έχουν δημιουργηθεί αντιπλημμυρικά φράγματα εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φοβούνται μην υπάρξει και νέα υπερχείληση, γιατί υπάρχουν το πεδίο εδώ στην απορροή του, ειδικά στην εκβολή του ποταμού, είναι πολύ χαμηλό και μπορεί να έχουμε άσχημη κατάληξη. Τα μηχανήματα λοιπόν της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή κοντά στα επικίνδυνα γεφυρά και έτοιμα να απομακρύνουν τυχόν φερτά υλικά. Να πούμε ότι επίσης ότι προβλήματα σοβαρά στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου καταγράφηκαν κυρίως στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, όπου υπάρχει καθολική καταστροφή, σύμφωνα τουλάχιστον με τους αγρότες και τους ηθήνοντες της περιοχής, στα αμπέλια, στην αμπελοκαλλιέργεια. Στα φύλλα που ήταν έτοιμα να κοπούν και να προωθηθούν στην αγορά, πλέον θεωρούνται ότι έχουν καταστραφεί, ενώ οι άνθρωποι φοβούνται ότι αυτός ο όγκος νερού έχει προκαλέσει ζημιά και στην ελαιοπαραγωγή. Γιατί τα ελαιόδεντρα θα απορροφήσουν περισσότερο νερό από ό,τι πρέπει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο ελαιόκαρπος, ο οποίος
0: να καταστραφούν οι καρποί τους
1: για την συγκομιδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Το βλέμμα είναι στραμμένο όλων βεβαίως στο τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, γιατί αναμένουμε πολύ μεγαλύτερο όγκο στην πράξη.
0: Ναι, σύμφωνα
1: πάντα με την πρόγνωση, έτσι.
0: Φυσικά. Γιώργο, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην δούμε κάτι χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Λοιπόν, στο Περικλή κουκλάκι από τα Χανιά θα έρθουμε σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν στην Κάρπαθο, όπου εκεί είχαμε προβλήματα στην κυκλοφορία από την έντονη βροχόπτωση. Σημειώθηκαν μάλιστα και κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη
0: Καλό μεσημέρι.
1: Προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Κάρπαθο από χθες το βράδυ. Σήμερα νωρίς το πρωί παρατηρήθηκαν κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Βέβαια η διέλευση των οχημάτων από και προς την Όλυμπο δεν ήταν δυνατή μέχρι το πρωί. Ευτυχώς όμως συνεργείο της περιφέρειας βρέθηκε άμεσα στο σημείο, πραγματοποίησε εργασίες και έτσι απομακρύθηκαν οι βράχοι για την επίλυση η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ήταν από λίγο πήραμε και μήνυμα από το επαρχείο Καρπάθου Κάσου, όπου έγινε γνωστό ότι έχουν ολοκληρωθεί πλέον οι εργασίες άρσης καταπτώσεων και ο δρόμος Σπόα Όλυμπος είναι ανοιχτός, αλλά παρόλα αυτά πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έπεσε πολύ νερό στην περιοχή της Καρπάθου. Επίσης είχαμε κάποιες δικοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί στην Κάρπαθο λόγω της κακοκαιρίας και της έντονης βροχόπτωσης. Πάντως αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Έτσι. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Τώρα είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων στην Πιερία, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού που έχει και το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, δύο υπαξιωματικοί, οι οποίοι έχουν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση, σε μονάδες του στρατού στην Κατερίνη και ένα σε μονάδα αεροπορίας επίσης στην Κατερίνη. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξαπατούσε τους επενδυτές, προσπαθώντας να τους πείσει να επενδύσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα, περίπου 1.000 ευρώ το άτομο, για να τους δώσουν κωδικούς από μια πλατφόρμα που ελέγχονταν από την οργάνωση. Περί τα 8 εκατομμύρια δολάρια και περί τα 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα σε αυτή την πλατφόρμα. Πριν από ένα χρόνο περίπου φέρεται να έχει αρχίσει αυτή η οργάνωση. Στην Κατερίνη υπήρχε και γραφείο συλλόγου με περίπου 2.500 μέλη, τον οποίο ξεσκόνησαν από την ασφάλεια, από την διεύθυνση δίωξης και αντιμετώπισης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε στην Νεάπολη ένα κέντρο, σε Λάρισα, Πάτρα και σε ένα νησί. Η σπήρα λειτουργούσε με μορφή πυραμίδας. Όποιος έβαζε τις περισσότερες, δηλαδή τα περισσότερα χρήματα, και όποιος προσιλήφθιζε περισσότερο κόσμο, είχε και αυτός που αποκόμιζε κέρδη από τις επενδύσεις, ποσοστά, αλλά όχι το κεφάλαιο που είχαν αρχικά τοποθετήσει στη δικογραφία. Έχουμε 9 Έλληνες. Από τις κατασχέσεις χρημάτων, περί τα 300.000 ευρώ, μία κατάσχεση έγινε από τους δύο εκ των εγκεφάλων στην περιοχή της Πιερίας, μία στην περιοχή της Ροδόπης, και συνεχίζεται η έρευνα. Επίσης έχουν κατασχεθεί όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι πέρασαν χθες το κατόφλι του εισαγγελέα Κατερίνης, που θα στήθηκαν 2 βαθμού κακουργήματος, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο και τη Δευτέρα κατά ομάδες στο ανακριτή.
0: Μάλιστα, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε στη Λάρισα τώρα, όπου εκεί έχουμε χρηματική ποινή 15.000 ευρώ, την οποία επέβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε μια ιδιωτική κλινική, καθώς σύμφωνα με την απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών έγινε χειρουργική επέμβαση σε βρέφος, χωρίς η κλινική να διαθέτει την απαιτούμενη αδειοδότηση για επεμβάσεις σε ασθενείς αυτής της ηλικίας. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Η υπόθεση αυτή έφτασε για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πριν βεβαίως έρθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, έπειτα από σχετική καταγγελία που είχε γίνει. Στις 26 Μαρτίου του 2026 πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος. Ακολούθησε στις 6 Μαΐου η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, που προβλέπει τη σχετική νομοθεσία για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Κουρέτας, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, γιατί σε έλεγχο που έγινε στους χώρους ιδιωτικής κλινικής διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χειρουργική επέμβαση σε ένα κοριτσάκι, το οποίο είχε γεννηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 2025, ήταν μόλις 55 ημερών και χρειάστηκε να υποβληθεί στην επέμβαση. Από τον έλεγχο που έκανε βεβαίως η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας προέκυψε ότι η συγκεκριμένη κλινική δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε βρέφη. Και κάπως έτσι βεβαίως προχώρησε στην επιβολή του προστίμου. Οι εκπρόσωποι της κλινικής κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και βεβαίως αυτό που είπαν ήταν ότι δεν έκαναν λόγο για επίγουσα επέμβαση που θα έπρεπε να γίνει. Ο ισχυρισμός αυτός βεβαίως δεν χαρακτηριστήκε ως επαρκής αιτιολογία για να παρακαμφθεί η σχετική νομοθεσία και επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, το οποίο βεβαίως καλείται η διοίκηση της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής να καταβάλει.
0: Μάλιστα. Δεν είμαστε γιατροί βέβαια, Γιάννη, αλλά χειρουργικές επεμβάσεις σε βρέφος χωρίς να υπάρχει αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη κλινική, φαντάζομαι ότι ευτυχώς πήγαν όλα καλά, αλλά θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε, γιατί χρειάζεται και εξειδικευμένος εξοπλισμός σε κάτι που αν δεν πάει κάτι καλά. Έτερο φαντάζομαι.
2: Έτερον εκάτερον, εφόσον δεν υπήρχε η ΆΕΔΑ, δεν έπρεπε να γίνει και θα έπρεπε
0: σωστά.
2: Να αναζητηθούν άλλοι μέθοδοι, βεβαίως να μεταφερθεί.
0: Να μεταφερθεί, να διακομιστεί κάπου αλλού, στο νοσοκομείο.
2: Που υπήρχε ακριβώς, σε δημόσιο νοσοκομείο προφανώς, ή κάπου που υπήρχε η δυνατότητα και η σχετική άδεια για να γίνει η συγκεκριμένη επέμβαση, δεν έγινε αυτό και είχαμε τη συγκεκριμένη κατάληξη με το πρόστιμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλό σου μεσημέρι. Και στην Καστοριά τώρα, ένας νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο και μάλιστα η εκπαιδευτικός κατέληξε και στο νοσοκομείο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, ο 23χρονος νεαρός εισλήφθη στο σχολικό χώρο προκειμένου, όπως ο ίδιος έλεγε, να παραλάβει έναν φίλο του. Τώρα, τι φίλος είναι αυτός που μπήκε στο τέταρτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς, ο 23χρονος, και θα μπορούσε να, να κάνει παρέα με, με τόσο μικρό παιδί. Ο νεαρός, ο οποίος είναι όμως άτομο με αναπηρία, και κινήθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου, βρέθηκε στο χώρο μπροστά στο σχολικό κηλικείο, εκεί έγινε αντιληπτός από τη δασκάλα του σχολείου, η οποία διαπιστώνοντας την παρουσία του εξωσχολικού ατόμου, τον πλησίασε και τον παρότρινε ειρήνη να αποκριθεί εκτός του σχολικού χώρου. Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 23χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στην δασκάλα, κατέφεροντάς της μία δυνατή μπουνιά στο στήθος. Από την σφοδρότητα του χτυπήματος, η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και σφοδιάστηκε στο έδαφος ειρήνη, στο σημείο επικράτησης αναστάτους και κλείθηκε αμέσως σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την δασκάλα και την μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρωτοβοηθειών, που υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά και έγινε και επίσημη καταγραφή του συμβάντος. Την ίδια στιγμή, στο σχολικό συγκρότημα έσωσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του δράστη, με τον νεαρό να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα Καστοριάς, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για το βίο αυτό επεισόδιο. Να πούμε ότι η δασκάλα είναι καλά στην υγεία της, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, και ήταν και το σοκ, φαντάζομαι, μεγάλο για τα παιδιά όμως, έτσι.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Που ήταν παρόντες στο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Καλό μεσημέρι. Τώρα στο νοσοκομείο Κατερίνης και υπό την φροντίδα των γιατρών βρίσκονται 6 ανήλικοι μαθητές οι οποίοι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από εκδρομή στον Όλυμπο. Πάμε στο Φέδωνα το Μόσογλου που βρίσκεται στην Κατερίνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σε εφιάλτη μετατράπηκε σχολική εκδρομή.
0: Να δεν σε ακούμε καθόλου καλά, δεν ξέρω αν έχεις Bluetooth, σε παρακαλώ.
4: Από τα ακουστικά σας μιλάμε, ακούτε?
0: Ναι.
4: Ωραία, πολύ ωραία, φυσάει και λίγο, γι' αυτό είμαστε στο λιτόχωρο, σε εξωτερικό χώρο αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, τώρα σε ακούμε καλά, σε ακούμε, Φέδωνα.
4: Λοιπόν, το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν πυροσβεστικοί που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και έκαναν εμετό, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων και η προσέγγιση με αυτοκίνητο είναι αδύνατη. Αφού τους παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και τα συμπτώματα συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή. Στις 11 μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο λιτόχωρο Πιερίας. Του ΕΚΑΒ που τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας των παιδιών. Χρειάζονται μερικές ώρες μέχρι να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε ότι πιθανότατα η τροφική δηλητηρία Ειρήνη αποδίδεται σε κάτι το οποίο κατανάλωσαν στο λιτόχωρο, όπου πραγματοποίησε στάση η σχολική εκδρομή για να γευματίσει νωρίτερα την Πέμπτη. Η εκδρομή αυτή απαρτίζεται από περίπου 30 μαθητές. Να πούμε ότι όλοι πλην αυτών των 6 είναι καλά στην υγεία τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Να επιστρέψουμε τώρα στην κακοκαιρία και να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι στις καρίνες του Ρεθύμνου εξαιτίας κακοκαιρίας ένας 79χρονος κτηνοτρόφος παρασύρθηκε από ορμητικό χήμαρο και έχασε τη ζωή του. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, μόλις λίγα μέτρα, δυστυχώς ο ηλικιωμένος από το σπίτι και από το μνημείο στάσιο του, έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Καθώς το ρέμα που υπήρχε εκεί και ο ίδιος θεωρούσε ότι το γνώριζε, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του ή υποτίμησε τη δύναμη της φύσης. Και ενώ η βροχή πύκνωνε, είχε σχηματιστεί ένα ορμητικό σχήμαρο όπου τον παρέσυρε και δυστυχώς ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος κατέληξε λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης ουσιαστικά και χθες το μεσημέρι. Δυστυχώς τον βρήκαν νεκρό οι άνδρες της πυροδοτικής υπηρεσίας και της αστυνομίας. Τώρα για την ώρα το καιρικό κομμάτι είναι σε ύφεση σχεδόν σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι.
5: Κυρίως στα δυτικά έχουμε απλά κάποιες πρόσκαιρες βροχοπτώσεις όπου δεν δημιουργούνται πουδενή προβλήματα για την γενικότερα για την κυκλοφορία, τις μετακινήσεις, για το οδικό δίκτυο. Δεν υπάρχει ζήτημα τώρα. Είναι όλα τα μηχανήματα έργου επιποδός και υπαθμών για να συνδράμουν όπου αυτό χρειαστεί. Το νεότερο μπορώ να σας πω είναι ότι στη 1:30 αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη τα στελέχη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασχολούνται με την πολιτική
0: ναι,
5: προστασία.
0: Ναι, μας το είπε νωρίτερα ο Γιώργος Παπαδάκης που μιλήσαμε.
5: Και θα έχουμε από εκεί μας ερωτώσει νεότερα για το πώς θα εκδηλωθεί το επόμενο κύμα της καλοκαιρίας, το οποίο αναμένεται σύμφωνα με τα όσα μας δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης να είναι στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Η ένταση για την ώρα φαίνεται ότι θα είναι εκεί και βέβαια αναμένουμε να δούμε και πώς με τι ραγδαιότητα θα χτυπήσει το νέο κύμα της καλοκαιρίας το νησί. Είναι σε κατάσταση αυξημένης φυλακής και παραμένουν σε red code και τα επόμενα 24 ώρα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ να σου πω πριν κλείσουμε ότι είναι κλειστά τα σχολεία στους δήμους Αγίου, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, εκεί όπου χθες δέχτηκαν τη μεγαλύτερη ένταση της καγκογερίας, της θεομηνίας, οι περιοχές αυτές και είναι κλειστά σήμερα για πολιτικούς λόγους για να υπάρξει ασφάλεια στις μετακινήσεις των μαθητών αλλά και των συνοδών και γονέων τους.
0: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε αναστάτωση, καθώς σχολικό συγκρότημα στην πλατεία Πυροσβεστίου, τμήμα της οροφής, έπεσε μέσα σε αίθουσα του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών, την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και είναι πραγματικά καθαρά θέμα τύχης το ότι δεν είχαμε τραυματισμό μαθητή. Και ναι. Το λέμε αυτό γιατί. Γιατί την ώρα που έπεσε το κομμάτι από το ταβάνι στο θρανείο, σε αυτό το θρανείο καθόταν μία μαθήτρια. Ένα λεπτό νωρίτερα το κορίτσι βγήκε από την αίθουσα γιατί πήγε να πάρει κάποια χαρτιά με την άδεια της καθηγήτριάς της βέβαια. Βγήκε για λίγη ώρα από την αίθουσα για να πάρει κάποια χαρτιά και εκείνη την ώρα, εν ώρα μαθήματος, το κομμάτι αυτό από το ταβάνι αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να πέσει ακριβώς στο σημείο που καθόταν η συγκεκριμένη μαθήτρια, η οποία, όπως είπαμε, ευτυχώς εκείνη την ώρα απουσίαζε από το μάθημα.
0: Απίστευτο, είχε πραγματικά άγιο, έτσι.
6: Ακριβώς. Ναι. Επικράτησε αναστάτωση, όπως καταλαβαίνουμε. Αμέσως οι μαθητές βγήκαν από την συγκεκριμένη αίθουσα, μεταφέρθηκαν σε άλλη προκειμένου να εκτιμηθεί η ζημιά. Σήμερα μάλιστα έγινε και αυτοψία στους χώρους του σχολείου από μηχανικούς του Δήμου Πατρέων αλλά και την αρμόδια αντιδήμαρχο. Αποφασίστηκε σήμερα να τεθεί σε αναστολή λειτουργίας στο συγκεκριμένο σχολείο, το 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλες τις αίθουσες, στον συγκεκριμένο όροφο. Και από εκεί και πέρα να γίνει και η αποκατάσταση της ζημιάς, εφόσον βέβαια δεν προκύψει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο από τον έλεγχο ο οποίος διενεργείται αυτήν την ώρα. Περιμένουμε να δούμε βέβαια αν και τη Δευτέρα το σχολείο θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει εφόσον δώσουν οι μηχανικοί το πράσινο φως για να μπουν και πάλι τα παιδιά στις αίθουσες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και από την Πάτρα να πάμε στη Σάμμο, καθώς στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση των τελευταίων μαθητικών καταλήψεων στα γυμνάσια της πόλης. 6 μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι από την Σάμμο. Στους δρόμους βγήκαν από νωρίς το πρωί μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ανταπεκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών με αφορμή την παραπομπή 6 ανήλικων μαθητών στην δικαιοσύνη. 10 Δωδεκάτου στο ανηλίκων θα δικαστούν οι 6 μαθητές και 27 Πέμπτου οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από τα δύο γυμνάσια της πόλης. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Άμμου και την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επιδόθηκε ψήφισμα με το οποίο οι συμμετέχοντες ξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ποινική διαδικασία. Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών βρέθηκε η υπόθεση των 6 μαθητών. Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Πέννη Δεμερτζή, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου, Ελισάβετ Πόθα, δασκάλων και νηπιαγωγών, εξέφρασαν τη στήριξή τους στους μαθητές, ζητώντας την απόσυρση των κατηγοριών. Και δεν ήταν μόνοι τους, ήταν και οι υπόλοιποι φορείς. Ιατρικός Σύλλογος Σάμου, Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου, Εργατικό Κέντρο και οι υπόλοιποι φορείς, ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Όλοι μαζί ζητούν να πάρθουν πίσω οι διώξεις οι δικαστικές, διότι τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν για ένα και μοναδικό λόγο, να μην υπάρξει σύμπτυξη των μαθητικών τμήματων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Καλό σου μεσημέρι. Μες στις Αιρές, καθώς στο Σιδηρόκαστρο μία 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σπίτι της, Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλό σου μεσημέρι.
8: Ειρήνη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στη κουζίνα όπου η ηλικιωμένη γυναίκα είχε τοποθετήσει ένα κρεβάτι και κοιμόταν εκεί. Οι 6 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με 3 οχήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης εντόπισαν την 85χρονη χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 57χρονος γιος της, ο οποίος αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τα αίτια της φωτιάς, αυτά διερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού που έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Θα πάμε στον πύργο τώρα, γιατί εκεί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση εξαπάτησης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή, και λέω ενδιαφέρουσα, Παναγιώτη, γιατί τελικά πήγαν να εξαπατήσουν έναν 73χρονο, αλλά έπεσαν στην παγίδα του. Και έτσι είχαμε και μια σύλληψη. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη, και να μεταφέρουμε τις ευχαριστίες της αστυνομίας προς την ΕΡΤ, διότι με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών για την να προσπαθήσουν οι κάτοικοι να αντιλαμβάνουν τι γίνεται, είχαμε δεύτερη σύλληψη μέσα σε 9 ημέρες, καθώς ένας 73χρονος δέχτηκε τηλεφώνημα στον πύργο από μια άγνωστη φωνή νεαρού, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ και του ζήτησε χρήματα για να μην καταστραφούν δίθεν από βλάβη στο δίκτυο. Ο 73χρονος όμως αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη, κράτησε την ψυχραιμία του, ειδοποίησε την αστυνομία, υπάκουσε στις εντολές του επίδοξου απατεώνα, άφησε μία στακούλα με αντικείμενα χαμηλής αξίας να κρέμεται στο δέντρο της αυλής του σπιτιού, και την ώρα που ο ανυποψίαστος τελικά επίδοξος απατεώνας μπήκε στην αυλή για να πάρει τη σακούλα, άμεσα οι αστυνομικοί της ασφάλειας της ομάδας Δίας επενέβησαν και τον συνέλαβαν. Και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο πύργου προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει από την εισαγγελία. Είναι η δεύτερη σύλληψη σε 9 ημέρες. Το θετικό είναι ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι κάτοικοι να αντιλαμβάνονται και να είναι πιο υποψιασμένοι, διότι να θυμίσω ότι όλο το καλοκαίρι είχαμε 15 απάτες και συνολικά 300.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα χάθηκαν από ανυποψία στους πολίτες από αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτή την απάτη.
0: Πραγματικά αδιανόητο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Παναγιώτη, ότι πρέπει ο κόσμος να μην πιστεύει, να επικοινωνεί με την αστυνομία και φυσικά να μην αφήνει τα υπάρχοντά του. Έτσι, να μην τα δίνει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
9: Να κλείνει το τηλέφωνο όταν δέχεται τηλεφώνημα. Αυτή είναι η κυρία.

0: τους ανθρώπους που φέρονται να ευθύνονται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, οδηγήθηκαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και η 26χρονη, που είναι βασικοί κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση που έγινε στην 1η Ιουλίου, με συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολυτέθνης της Δημοκρατίας Αφροδίτης, οι οποίοι κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση κλήθηκαν χθες από την ανακρίτρια, επειδή αναβαθμίστηκε ένα τμήμα του κατηγορητηρίου, αυτό που αφορά τις επιμέρους πράξεις, όχι τη βασική πράξη δηλαδή του θανάτου της κυρίας Νέστορα, αλλά τις δύο άλλες επιθέσεις με γκαζάκια, και αναβαθμίστηκε προς το χείριστο το κατηγορητήριο, και γι' αυτό είναι σύμφωνα με την ποινική δικονομία πρέπει να κληθούν να απολογηθούν ξανά εφόσον έχουν πλέον αναβαθμισμένο διαφορετικό κατηγορητήριο. Ήρθαν, όπως και οι χθεσινοί, πήραν και σήμερα προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα όλοι. Έχουν πάρει προθεσμίες.
0: Ναι.
1: Ήταν δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πολύ ενισχυμένα τα μέτρα συνοδείας των δύο κατηγορουμένων. Η δύναμη της ΕΚΑΜ ήταν αυτή που τους συνόδευε, συνοδευόμενοι και αυτοί με τη σειρά τους από δυνάμεις της ΟΠΚΕ, ασφάλειας, αντιτρομοκρατική. Όλες αυτές οι δυνάμεις τους συνόδευσαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας, από όπου πήραν προθεσμία. Υπήρχε σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλέγγυων αντιπουσιαστών έξω από το δικαστικό μέγαρο, χωρίς όμως να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, και μετά την προθεσμία που δόθηκε αποχώρησαν χωρίς προβλήματα. Υπήρξε κάποια ένταση το πρωί μέσα στο δικαστικό μέγαρο στο αίθριο κατά την ώρα της προσαγωγής των δύο. Κάποιοι αντιπουσιαστές που ήταν μέσα τους φώναξαν, τους κάλεσαν δηλαδή, και αποθέθηκαν ο αστυνομικός, αλλά μέχρι και χωρίς να πάρει διαστάσεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε στη Κέρκυρα. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της Γενικής Προσπάθειας για την Ενίσχυση της Ασφάλειας στις Ουαλικές Μονάδες, προχώρησε στην προμήθεια 11 νέων αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών. Μαρίνα Μοσχάτ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Συνολικά 26 απεινιδωτές έχει τοποθετήσει τα σχολεία της Βόρειας Κέρκυρας ο Δήμος. Και αναμένεται το επόμενο διάστημα να προμηθευτεί ακόμα 3. Έτσι θα έχει καλύψει όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής. Πρόσφατα προμηθεύτηκε 11 νέους αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στα σχολεία. Παράλληλα, πραγματοποιείται και η εκπαίδευση στη χρήση απεινιδωτών για τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό γίνεται στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Σαχαράδης, από τον διευθυντή του ιατρείου, έτσι ώστε η διάθεση του εξοπλισμού να συνοδεύεται και από τη γνώση και την πρακτική εξοικείωση με τη χρήση του. Να πούμε ότι η φροντίδα τώρα της συντήρησης των μηχανημάτων αυτών θα έχουν τα σχολεία, τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί. Και ο σχεδιασμός του Δήμου δεν σταματά στους 26 απεινιδωτές. Συνεχίζεται με την προμήθεια επιπλέον συσκευών με στόχο τη σταδιακή κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων, αλλά και την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου σε δημόσιους και άλλους χώρους αυξημένης προσέλευσης πολιτών, όπου αναμένεται το επόμενο διάστημα να τοποθετηθούν απεινιδωτές ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, όπως είναι οι πλατείες σε διάφορα χωριά της Βόρειας Κέρκυρας. Έχουν επίσης τοποθετηθεί απεινιδωτές στα γήπεδα του Δήμου και την ερχόμενη Τρίτη, μάλιστα, θα γίνει και εκπαίδευση χρήσης τους στα μέλη των ποδοσφαιρικών ομάδων. Έχουν τοποθετηθεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και στην Υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα.

διαμαρτυρία σωματείων και νοσοκομειακών γιατρών για τη διακοπή συμβάσεων 6 ειδικευόμενων γιατρών στο νοσοκομείο Τρικάλων. Αλέξανδρος

0: Ζαούτσος μας ενημερώνει. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Και είχαμε μία τριώρη στάση εργασίας χθες με δυναμική και παλμό, με αφορμή την ευνηδιαστική απομάκρυνση 6 παρατασιακών ειδικευόμενων γιατρών του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Τρικάλων. Οι 6 γιατροί ενημερώθηκαν ξαφνικά και λίγες ημέρες πριν από τη λήξη των συμβάσεων τους για την άμεση αποχώρησή τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Και βεβαίως όλο αυτό προκάλεσε τα αντανακλαστικά της τοπικής ένωσης νοσοκομειακών γιατρών και κέντρων υγείας του νομού, προκυρίζοντας την χθεσινή στάση εργασίας που έγινε έξω από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Τρικάλων. Να πούμε ότι την κινητοποίηση στήριξαν με σχετικές ανακοινώσεις τόσο το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος, καθώς επίσης και άλλοι συνταξιουργικοί φορείς και φορείς της πόλης. Και το βασικό βεβαίως αίτημα είναι η ανάκληση των απολύσεων, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και η γνωστοποίηση του ακριβούς αριθμού των οργανικών θέσεων των ειδικευόμενων στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που καταγγέλλεται από την ίδια την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών είναι ότι οι οργανικές θέσεις είναι περισσότερες. Δυστυχώς όμως στο νοσοκομείο Τρικάλων υπηρετούν λιγότεροι γιατροί. Να δούμε αν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου Τρικάλων ή και από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα περιμένουμε νεότερα μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Και πολύ σημαντικό, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο τώρα είχαμε μηνύσεις εργαζομένων του Δήμου Βόλου, γιατί οι άνθρωποι καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους τα μέσα ατομικής προστασίας. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πρόεδρος συλλόγου των εργαζομένων, η κυρία Στάχτου, που μίλησε το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, είπε ότι θα προχωρήσουν σε μηνύσεις κατά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
2: και κάθε υπευθύνου, καθώς και σε αγωγές για τη διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα μέσα ατομικής προστασίας των ετών 24 και 25. Το πήραν αυτό απόφαση σε μια γενική του συνέλευση, το πήρε και απόφαση στο ΔΣ. Κατήγγειλε η κυρία Στάχτου ότι παρά τα δύο αιτήματα των εργαζομένων, το θέμα δεν τέθηκε προς ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμη και άρνηση να μπει το θέμα για ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στάση της Δημοτικής Αρχής. Το ζήτημα συζητήθηκε σε συνέλευση των εργαζομένων την προηγούμενη εβδομάδα επίσης στο Εργατικό Κέντρο Βόρου και η κυρία Στάχτου υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος αγοράς των απαραίτητων μέσων για να εργαστούν με ασφάλεια. Κατά την ίδια, η διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα προηγούμενα χρόνια συναντά άρνηση από τη Δημοτική Αρχή. Ενώ υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στο να γίνουν διαγωνισμοί, χαρακτηριστικά μας έλεγε ότι μόλις τώρα τον Οκτώβριο αρχίζει η καταγραφή των μεγεθών, δηλαδή που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, είτε πρόκειται για παπούτσια, είτε για ρούχα,
0: ναι,
2: είτε για οτιδήποτε τέλος πάντων, για να γίνει προμήθεια για το 26. Εκτίμησε δε ότι η παράδοση ενδέχεται να γίνει στο τέλος του έτους ή ακόμα και στις αρχές του 27. Πάντως πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το 24 και το 25. Και τέλος να σας πω ότι την Δευτέρα που μας έρχεται, πέρα από τη μήνυση που έχουν να καταθέσουν για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν και μία ενημέρωση των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς,
0: ναι,
2: με στόχο να εξετάσουν την πορεία της διαδικασίας και να επισημανθούν τυχόν παραλήψεις, γιατί όπως τα ξέρετε ήδη και μετά από παρεμβάσει τα αρμόδια υπουργεία, οι άνθρωποι αυτοί γίνονται καινούργιοι οργανισμοί και στους παιδικούς σταθμούς αλλά και σε άλλες δημοτικές επιχειρήσεις,
0: ναι,
2: καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να προσληφθούν.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στοιχείο τώρα σε Γενική Συνέλευση των Κατοίκων και Ιδιοκτητών των Λαϊκών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, καλεί το Εργατικό Κέντρο της Χίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου για τους ιδιοκτήτες ότι δεν επισκεύασαν την πολυκατοικία όπου διέμεναν. Παράλληλα, να πούμε ότι δόθηκε και εντολή από το Δικαστήριο να ελεγχθούν και παρακείμενες πολυκατοικίες του συγκροτήματος, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα όλους τους δικαιούχους. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο, και πράγματι ανησυχούν και οι υπόλοιποι στις όμορες πολυκατοικίες, αφού η πρώτη απόφαση που είχαμε από το μονομελές πλημμυλωδικείο Χίου αυτή την Τρίτη ήταν για ενοχή των κατηγορουμένων της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Κυρίως είναι οι ιδιοκτήτες και κληρονόμοι των πρώτων που είχαν πάρει τα σπίτια. Πρέπει να πούμε περίπου το 75-76 είχαν παραδοθεί αυτά τα διαμερίσματα ως λαϊκές πολυκατοικίες. Ένα συγκρότημα που έχει σοβαρότατα προβλήματα, ακόμη και στατικότητα, στη συγκεκριμένη πολυκατοικία στο 407 δεν κατοικείται. Και αυτό που ήταν η επιβολή της οχτάμινης φυλάκισης, με αναστολή βέβαια και με δυνατότητα άσκησης έφυσης και χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα, ήταν γιατί δεν έκαναν κάτι έτσι ώστε να μην είναι η πολυκατοικία αυτή επικίνδυνη. Αναγνώρισε βέβαια το δικαστήριο το ελαφρυντικό των ταπεινών αιτιών με δεδομένο ότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για επισκευαστικές εργασίες. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιστορία δεν είναι κάτι καινούριο. Τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έχει έρθει στο προσκήνιο με αιτήματα από τότε τα κτίρια αυτά, επειδή τα παρέδωσε η τότε πρόνοια στους συγγενείς, είναι παππούδες ή και πατεράδες αυτών των ανθρώπων, αλλά που από την αρχή έφεραν προβλήματα, να μπορέσουν να δουν πώς θα δοθεί μία λύση, έτσι ώστε το δημόσιο είτε να δώσει νέες κατοικίες είτε αυτές να τις επισκευάσει. Το γεγονός όμως ότι από τις αρχές του 2000 έχουν πάρει ήδη παραχωρητήρια, καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύει το έργο αυτό, με δεδομένο ότι πρόκειται πλέον για ιδιώτες που έχουν περιουσίες και όχι για κάποιους οι οποίοι έχουν κτίρια λαϊκών ή εργατικών κατοικιών. Αυτό το επίσης το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, για που καλούνται στην προσεχή Τρίτη στη συνέλευση και να ολοκληρώσουμε αυτό στις 6 ώρα το απόγευμα που έχουν στο εργατικό κέντρο να δουν, είναι ότι θα πρέπει να ομόφωνα να προχωρήσουν στην όποια πρότασή τους. Δεν έχει δεσμευτεί μέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις που είχαμε το 2000 μέχρι και την τρέχουσα, ότι αν δεν υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση των κατοίκων για το τι θέλουν να πράξουν στην περιοχή, δεν μπορεί να προχωρήσει οποιοδήποτε μέτρο. Πάντως τώρα με αυτή τη δικαστική απόφαση που τους βρίσκει να εξετάζονται και οι άλλες αν φέρουν σοβαρά προβλήματα, καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνει το πρόβλημα, σφίγγει ο κλοιός και θα πρέπει να αποφασίσουν να δουν τι θα κάνουν και οι ιδιοκτήτες. Και πολλοί, όπως είπαμε, από αυτούς έχουν πάρει στην ουσία κληρονομιά αυτά τα διαμερίσματα, χωρίς να μένουν καν σε αυτά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς έχουμε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα στην Αθήνα μετά από προειδοποίηση για συναγερμό για διαρροή αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκρότημα 24 σχολείων είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος. Βρίσκονται ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Οι δυνάμεις, ωστόσο, συνεχίζουν την αυτοψία στο χώρο. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο το συγκρότημα βρίσκεται στα σύνορα του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Γαλατσίου. Πάμε στη Ροδόπη, καθώς ικανοποιητική φαίνεται η παραγωγή αλλά και η ποιότητα του βαμβακιού, όπου ξεκίνησε η συγκομιδή. Οι αγρότες βέβαια ζητούν οικονομική ενίσχυση, καθώς όπως υποστηρίζουν, η τιμή του προϊόντος, αν και καλύτερη από την περσινή, δεν καλύπτει ωστόσο τα έξοδά τους. Γιάννης Πετρακόπουλος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη.
0: Ειρήνη είμαι.
4: Λοιπόν, το μάζεμα του βαμβακιού στα ξηρικά χωράφια ακολουθούν σε λίγες μέρες και τα ποτιστικά, με την παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος να κρίνονται ικανοποιητικές, όπως και η τιμή, η οποία διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα από την περσινή περίοδο, 10 λεπτών συγκεκριμένα, αγγίζοντας και τα 47 λεπτά το κιλό, όμως. Οι παραγωγοί δεν φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι, όπως υποστηρίζουν, ακόμη και με αυτήν την τιμή διάθεσης του προϊόντος τους δεν καλύπτεται το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό και μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινή, στο μέλος της διεπαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος, Γιώργος Καραΐσκος, ζήτησε την οικονομική ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος των Θρακικών Εκοκιστηρίων, Σταμάτης Κουρούδης, που μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ, ζήτησε ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών, αλλά και μέτρα αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα γενικότερα, φυσικά, αλλά ειδικότερα της βαμβακοκαλλιέργειας, καθώς, όπως τόνισε, η υψηλή ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του. Εν αναμονή, λοιπόν, της εξέλιξης της περίοδου συγκομιδής, Βίκη, για να συνάγουμε και τα οριστικά συμπεράσματα της φετινής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. από τη Ροδόπη στη Λέσβου, καθώς αρχίζει ο δεύτερος κύκλος ιχνηλάτησης για τον αυθόδη πυρετό. Περισσότερα θα μας πει η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ξεκινά ο δεύτερος κύκλος, και ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 21 μέρες. Να πούμε ότι ο πρώτος κύκλος ιχνηλάτησης που αφορούσε ολόκληρο το νησί δυστυχώς διήρκησε 6,5 μήνες. Ναι. Τραγικά μεγάλος χρόνος που έγιναν πάρα πολλά λάθη και βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση όσον αφορά τη διασπορά του ιού. Αυτή τη φορά δεν θα είναι σε ολόκληρο το νησί αυτή η δεύτερη φάση. Θα είναι μόνο στις λεγόμενες ζώνες επιτήρησης, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα απόσταση από εκεί που θεωρούνται θετικές οι εκτροφές. Η ευχή όλων να αρχίσουν να βγαίνουν αρνητικά τα δείγματα, προκειμένου, εάν γίνει και ένας τρίτος κύκλος, να μπορέσουν να προχωρήσουν σε άρση περιοριστικών μέτρων. Εάν έχουμε θετικά αποτελέσματα, θετικές εκτροφές δηλαδή, δυστυχώς θα παραμείνουν οι περιορισμοί. Και κυρίως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα καινούργια αρνιά, Ειρήνη.
0: Ναι.
5: Γιατί ήδη τα κοπάδια είναι έτοιμα να γεννήσουν τα καινούργια τους αρνιά. Ήδη έχουν ξεμείνει από το Πάσχα τα προηγούμενα ζώα και είναι αδύνατον οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση, αν δεν μπορέσουν να φύγουν σφάγια από το νησί. Τώρα να σου πω ότι υπάρχει και μια ενημέρωση ότι σήμερα ή τη Δευτέρα θα εκταμιευθούν στους λογαριασμούς των 143 κτηνοτρόφων τα χρήματα από τα θανατοθέντα ζώα στις θετικές εκτροφές. Ναι. Υπολείπονται άλλοι 70 κτηνοτρόφοι για τους οποίους το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να ανοίξει ξανά τη σχετική πλατφόρμα και να προχωρήσει η διαδικασία. Και άλλη μια έτσι σημαντική ενημέρωση για τους κτηνοτρόφους που μετακινούν τα κοπάδια τους από θερινές σε χειμερινές εγκαταστάσεις. Όπως ξέρουμε, απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων. Από σήμερα όμως μπορούν να καταθέσουν μια αιτιολογημένη αίτηση.
0: Ναι.
5: Όσοι έχουν κοπάδια που δεν είναι στις ζώνες επιτήρησης, στις ελεύθερες ζώνες, προκειμένου να γίνει έλεγχος των κοπαδιών, αιματολογικός, και αν ολοκληρωθεί η διαδικασία και δοθεί η έγκριση, να μπορέσουν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους. Οπωσδήποτε όμως μια αιτιολογημένη αίτηση στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στην Πιερία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, τον κύριο Κοτσαμπαζιάρη, στον Κολυνδρό της Πιερίας. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες αλλά και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας και γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Μάλιστα, εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δήμαρχος Δίων Ολύμπου, ο κύριος Γερολιόλιος, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια και στο κομμάτι της UNESCO. Να τον ακούσουμε.
1: Μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που πιστέψτε με ήταν πολύ απαιτητική και πάρα πολύ σύνθετη, φτάσε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο πιστοποιεί, αναδεικνύει και προβάλλει βέβαια και αντανακλά την μοναδική ιδιοποικιλότητα του βουνού μας, το πολύ μεγάλο πολιτιστικό του φορτίο που εκτείνεται στην παρολύμπια περιοχή, η αρχαία πόλη των Μακεδόνων, τα κάστρα του Πλαταμόνα, τα Λίδυθρα, όλα τα μοναστήρια και ο πολιτιστικός πλούτος. Τα προβάλλει λοιπόν και τα κάνει κτήμα και παγκόσμιο αγαθό της οικουμένης. Αναμφίβολα, η πολύ μεγάλη αυτή είναι εθνική επιτυχία, αντικατοπτρίζει στον τόπο μας πολλά και σημαντικά ωφέλη, ταυτόχρονα όμως δίνει πολύ μεγάλη ευθύνη και δίνει και πάρα πολύ μεγάλη βάση σήμερα πλέον στο να αλλάξουμε ό,τι γνωρίζουμε για το εμβληματικό αυτό βουνό, το οποίο δεν λειτουργούσε καλά, και να το ευθυγραμμίσουμε με τις απαιτήσεις της απόφασης αυτής.
0: Να πούμε ότι στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Τώρα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί σταδιακά θερμική ενέργεια στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη. Μετά το κλείσιμο του ΑΕΣΑΓΙΟΥ Δημητρίου, η φετινή χρονιά βρίσκει την τηλεθέρμανση Κοζάνης σε ένα μεταβατικό στάδιο λειτουργίας. Το ρεπορτάζ έχει ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αισθητά στην περιοχή, η δήλωση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Σύδρευσης Αποχέτευσης στην ΕΡΤ Κοζάνης ότι στις 10 Οκτωβρίου θα έχει ζεσταθεί όλη η πόλη, σίγουρα ικανοποιεί τους κατοίκους της πόλης που ήδη εδώ και αρκετές μέρες, κυρίως πρωινές και βραδινές ώρες, χρησιμοποιούν κλιματιστικά και άλλα θερματικά μέσα για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Η τηλεθέρμανση Κοζάνης στη νέα θερματική περίοδο, όπως είπε η Ειρήνη, θα λειτουργήσει υπό νέο μεταβατικό καθεστώς, καθώς το κλείσιμο του Αγίου Δημητρίου που τροφοδοτούσε το σύστημα με θερμική ενέργεια οδήγησε στη λύση. Η απαιτούμενη ενέργεια να παράγεται πλέον με καύσιμο το πετρέλαιο και για τα επόμενα τουλάχιστον 2-3 χρόνια αυτή θα είναι η λύση, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η σύνδεση της τηλεθέρμανσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης, από που πλέον θα τροφοδοτείται με θερμική ενέργεια το ενοποιημένο σύστημα τηλεθερμάνσεως Δυτικής Μακεδονίας. Η μονάδα φυσικού αερίου Σύθια που κατασκευάζει η ΔΕΗ στον πρώην Άγιο Καρδιάς θα τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια της τηλεθερμάνσης Κοζάνης Πολεμαΐδας Αμιντέου. Η μονάδα αυτή προβλέπεται να είναι έτοιμη μέσα στο 2026, ωστόσο ο αγωγός διασύνδεσης που θα μεταφέρει την ενέργεια από τη μονάδα παραγωγής στα αντλιοστάσια της Δημοτικής Επιχείρησης Σύδρευσης Αποχέτευσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2028.
0: Μάλιστα.
2: Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης όμως με πετρέλαιο σημαίνει και αυξημένο κόστος. Προκειμένου να καλυφθεί αυτό, η Δημοτική Επιχείρηση Σύδρευσης Αποχέτευσης θα λαμβάνει από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης έκτακτη ενίσχυση έως 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για δύο θερματικές περιόδους, την τρέχουσα και την επόμενη, με δυνατότητα παράτασης για μία ακόμα. Mm-hmm. Η έκτακτη ενίσχυση δίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και όπως διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Κοζάνης, παρά το γεγονός ότι φέτος η θερμική ενέργεια θα παράγεται με το πετρέλαιο, οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος και δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια.
0: Αυτό είναι καλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στο Χρήστο Νεμουζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννινών. Καθώς στην Παβότιδα έχουμε πάνω από 45 τόνους σκουπιδιών στο βυθό και εκεί είναι αδιανόητο το τι μπορεί να βγάλει κανείς. Δηλαδή, οι δίτες ανέσυραν λάστιχα, αναπηρικό αμαξίδιο, ακόμη και πολεμικό υλικό. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ακόμα και τμήματα σκαφών, Ειρήνη.
0: Αδιανόητο, ναι.
3: Ακόμα και οροφές από σκάφη. Είναι μια εικόνα που προφανώς προβληματίζει από την κατάσταση του βυθού της λίμνης Παμβότητα στα Γιάννενα, και αυτά αποκαλύπτουν, βγαίνουν στην επιφάνεια από τον υποβρύχιο καθαρισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τον Ινθιού ΠΚ. Από τις αρχές Ιουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έλεγχη, οι καθαρισμοί. Θα διαρκέσουν πολλούς μήνες ακόμα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από το βυθό περισσότεροι από 45 τόνοι στερεών απορριμμάτων. Ανάμεσα στα μαργαριτάρια, ναι, στα ευρήματα, αν προτιμάς Ειρήνη, εκατοντάδες ελαστικά, τηλεοράσεις, ποδήλατα, ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα, οικιακές συσκευές, ακόμη μέχρι και τμήματα σκαφών. Η δράση αυτή αποτελεί τη δεύτερη βάση του υποβρύχιου καθαρισμού της Παμβότιδας μετά την πρώτη που είχε πραγματοποιηθεί το 2024. Ο ΦΠΚ αναφέρει ότι η νέα φάση αφορά συνολική έκταση περίπου 328.250 τετραγωνικών μέτρων, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και επιθεωρήσεις στα κρυπηδώματα αλλά και έλεγχοι στους κεντρικούς, ναι, αγωγούς που καταλήγουν στη λίμνη.
0: Μάλιστα.
3: Μίλησε η κυρία Χιωτέλη, ναι, στην τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, και περιγράφει την εικόνα που συναντούν καθημερινά οι δίτες στον Πυθμένα.
0: Είναι πραγματικά τραγική εικόνα, Χρήστο. Τραγική. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται.
3: Έτσι, έτσι.
0: Και την ευθύνη έχουν οι πολίτες εδώ.
3: Περιγράψαμε το σχετικό, μάλιστα, πλαίσιο, και προφανώς η ευθύνη των πολιτών μπαίνει, mm-hmm, σε πρώτο πλάνο.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Μέσα στον Οκτώβρη, σύμβαση για το μυναγό γεώτικο φράγμα. Πάμε τώρα στην περιοχή της Καλαμάτας, στην ΕΡΤ Καλαμάτας, και τη Μαρία Τομαρά που θα μας δώσει λεπτομέρειες. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
4: Μέσα στον Οκτώβριο, λοιπόν, υπογράφεται η σύμβαση για το μυναγιώτικο φράγμα μετά το πράσινο φως που έλαβε η σύμβαση ΣΔΙΤ από το ελεκτικό συνέδριο. Με την έγκριση αυτή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά άμεσα στην οριστικοποίηση και υπογραφή της σύμβασης, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αρδευτικές υποδομές της Πελοποννήσου. Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών για 25 έτη,
0: ναι,
4: 4 για την κατασκευή και 21 για τη λειτουργία. Και μετά την υπογραφή της, ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του ένα διάστημα 6 μηνών έως 10 για την οριστικοποίηση των σχετικών μελετών, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν τα βαριά κατασκευαστικά έργα στο πεδίο. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας, καθώς με τη συναυλία κάθαρση στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου συνεχίζεται το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Φωτεινή Μπαλογιάννη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η εντυπωσιακή συναυλία κάθαρσης, η πρώτη μεγάλη μουσική εκδήλωση της φετινής διοργάνωσης, παρουσιάζεται σήμερα στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Η ξεχωριστή αυτή η βραδιά εντάσσεται σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδέει την κλασική μουσική με τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο, την ιστορία και την εκπαίδευση, με τη μεσαιωνική πόλη και τα σημαντικότερα μνημεία της Ρόδου να μετατρέπονται σε σκηνές εκδηλώσεων έως τις 10 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το κοινό μπορεί να επισκεφτεί στο κατάλημα της Γαλλίας την έκθεση φωτογραφίας και ήχου Αντιχύσεις Resonance, ενώ αύριο παίρνει τη σκητάλη η συναυλία Αλα Φραντσές στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού. Στη φετινή διοργάνωση συμπράττουν διακεκριμένοι δημιουργοί και σύνολα, ανάμεσα στους οποίους ο Νίκος Κυπουργός, το φωνητικό σχήμα Ντούλτσι Τζούμπιλο, μέλη της γαλλικής χοροδίας Μικρόκοσμος, ο Σάβας Καραντζιάς και ο Χρύσανθος Αντωνίου, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται σε μια φαντασμαγωρική υπαίθρια εν αέρια μουσική παράσταση από τη διεθνούς φήμης γαλλική ομάδα Κομπανί Trans Express. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να κλείσουμε τον καιρό τώρα. Αύριο στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές στα υπηρωτικά. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πετρός Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουταλοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη. Γιατί? Γιατί προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες και μετά, κυρίως προς το απόγευμα, με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Μιλάμε για την Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής, 500 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν σε ορισμένες περιοχές, όπως ακριβώς συνέβη πριν λίγα χρόνια στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ. Σε επιφυλακή στην Κρήτη, σε επιφυλακή και στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνησης στην ατζέντα μιας ειδικής ομάδας, Energy Task Force, με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμός σήμανε στην Κράβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της περιοχής. Σε αιτία της εκένωσης φέρεται να είναι η φόβη για πιθανή διαρροή αερίου στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέωση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, οι πρόωρες εξοφλήσεις δημοσίου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, για την ανακοίνωση της Eurostat για τον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιέρια. Σε επιφυλακή, αρχές στην Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες. Συνεργεία και πολιτική προστασία επιχειρούν για την αποτροπή νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Δεμένα θα παραμείνουν έως 8 απόψε τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ζευγάρι από τη Ρουμανία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι του στο Λαύριο. Δράστης φέρεται να είναι ο 32χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας. Και τέλος, τοπικές βροχές σε καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 21 βαθμούς στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι περιμένουν νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που μας έρχεται εδώ από την Αττική, καθώς είχαμε συναγερμό πριν από λίγο και ενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Γιατί εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου. Πάμε στο σημείο, βρίσκεται το ρεπορτέρ μας Γιώργο Σκοβός, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συνέβη?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν 1:09 όταν η πυροσβεστική δέχτηκε τηλεφώνημα που μιλούσε για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Αμέσως σήμανε συναγερμός και 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, αλλά και ο ίδιος ο διοικητής του 9ου πυροσβεστικού σταθμού, έστεσαν στο σημείο. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί διέκοψαν το μάθημα και ζήτησαν από τους μαθητές να εκενώσουν τις σχολικές αίθουσες. Εξάλλου, το σχολικό ωράριο βρισκόταν ήδη στη λήξη του, μία ώρα πριν τη λήξη ήταν. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, δεν εντόπισαν κάποια οσμή. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν εντοπίσει κάτι. Παρ' όλα αυτά όμως κάλεσαν και ειδικούς από την ΔΕΣΦΑ, ούτως ώστε να συνδράμουν στις έρευνες για να δουν τελικά τι έχει συμβεί. Πάντως μέχρι στιγμής είναι τα παιδιά ασφαλή.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιώργο, σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουν εκενώσει τις αίθουσες και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τελικά τι ήταν αυτή η οσμή που εντοπίστηκε από τους περίγυρους, στον περίγυρο εκεί, ή διαφορετικά από τους περίγυρους, ή διαφορετικά αν βρίσκεται κάτι σε εξέλιξη τώρα.
0: Βεβαίως, ωραία. Οπότε το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη. Τρέχει και εσύ, και όταν έχουμε νεότερα θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κοβέ, για την άμεση ενημέρωση.
2: ειδοποίηση.
0: Λοιπόν, και από την Γράβα και από τα όσα γίνονται στην Αττική και τη μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση του σχολικού συγκροτήματος εκεί, καθώς εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου. Πάμε στην Κρήτη τώρα. Σε αυξημένη ετοιμότητα, κυρίες και κύριοι, ο κρατικός μηχανισμός, γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας στις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που άφησαν πίσω τους ένα νεκρό και εκτεταμένες ζημιές. Επίποδο στα Χανιά, όπου αναμένονται το απόγευμα ισχυρές βροχές, προληπτικά τα σχολεία παρέμειναν κλειστά στο Ρέθυμνο. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Περικλή, πού βρίσκεται αυτήν την ώρα και πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι ο καιρός?
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι σε ύφεση ως προς το βροχομετρικό του πράγματος, διότι είναι σε δύο φάσεις η κακοκαιρία που εκδηλώνεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε έντονες βροχοπτώσεις κατά τόπους που δημιουργούν έντονες νεροποντές με πολύ μεγάλα ύψη βροχής να πέφτουν και να δημιουργούν προβλήματα αλλά και να απειλούν την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Απ' την άλλη, υπάρχει και έντονος άνεμος. Υπάρχουν ρηπές που ξεπερνάνε τα 9 μποφόρου. Είχαμε και τις προηγούμενες ώρες και τον ΔΔΕ να καλείται να αποκαταστήσει ζημιές, βλάβες που υπήρχαν από πτώσεις στήλων ή και διακοπές στην ηλεκτροδότηση λόγω των έντονων ανέμων. Οπότε τώρα περιοριζόμαστε στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή όλο το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας της σημερινής είναι ο έντονος άνεμος που έχει προκαλέσει βέβαια και έντονο κυματισμό και θα ενδεχομένως να κρατήσει και τα καράβια δεμένα στα λιμάνια των Χανίων και του Ηρακλείου που κάνουν τα τακτικά δρομολόγια προς τον Πειραιά.
0: Αυτό βέβαια είναι το μικρότερο κακό εντός εισαγωγικών μέσα σε όλα τα άλλα που έχει βρει την Κρήτη, γιατί βλέπαμε έχουμε δει και πολλά βίντεο και στο airnews.gr και στην τηλεόραση του airnews. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψει κανείς εύκολα.
3: Και εστιάστηκαν όλα αυτά χθες στην περιοχή, την ευρύτερη, την ορεινή, στους τόπους του Ξυλωρίτη δηλαδή, στον Δήμο Μιλοποτάμου και στα Δελιανά και στα Λιβάδια είδαμε τρομακτικές εικόνες, απειλήθηκε η ζωή ανθρώπων. Και βέβαια είχαμε και την τραγική κατάληξη στην αναζήτηση του κτηνοτρόφου του
0: 70χρονου,
3: ο οποίος βρέθηκε να έχει παρασυρθεί από φερτά υλικά, ισορρός που βρέθηκε εκεί από τα συνεργεία που έκαναν την αναζήτησή του, από τα συνεργεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Και σε μια κοντινή απόσταση σε σχέση με το κρημιοστάσιο αλλά και το σπίτι του στην περιοχή Καρίνες του ορεινού Ρεθύμνου, εκεί όπου ο ίδιος είτε υπερεκτίμησε τις δυνάμεις είτε υποτίμησε την δύναμη της φύσης και την έντονη νεροποντή που σχημάτισε χύμαρο στο ρέμα που διέσχιζε τον δρόμο, παρασύρθηκε και δυστυχώς κατέληξε. Τώρα τα σχολεία είναι κλειστά όντως στους δήμους Μιλοποτάμου και Αμαρίου, είναι τα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, για προληπτικούς λόγους, κυρίως για να μην υπάρχει ζήτημα για την ασφάλεια μαθητών αλλά και συνοδών ως προς τη μετακίνησή τους στα σημεία, είτε από τα φοιτητικά τους είτε από τις σχολικές μονάδες. Στην υπόλοιπη δυτική Κρήτη, σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων αλλά και στους υπόλοιπους δήμους του Ρεθύμνου, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, καθώς η επιδείνωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και προς το βράδυ, και άρα δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Γιατί το τελευταίο που θα σου πω είναι ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια έκτακτη σύσκεψη που γίνεται στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στην πολιτική προστασία, για να οργανώσουν τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν αργότερα, και να δούμε βέβαια, να μάθουμε ακριβώς την επιδείνωση που θα εκδηλωθεί. Για την ώρα η πρόγνωση κάνει λόγο για ένταση κυρίως στα βόρεια και δυτικά κομμάτια του νησιού.
0: Θα πάμε σε λίγο, και το χειρότερο, θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εκεί για να ακούσουμε το ρεπορτάζ, αν προκύπτει κάτι από τη σύσκεψη αυτή. Αλλά είναι τρομακτικό πραγματικά. Είναι τρομακτικά τα στοιχεία που έρχονται διαρκώς στο φως. Για παράδειγμα, είπαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ στο σταθμό μας, θα τους ακούσουμε σε λίγο, Περικλή, ότι υπήρχαν περιοχές που έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα.
3: Και το χειρότερο όλων είναι ότι έπεσε, δηλαδή αυτό που λέμε, ένα ολόκληρο ποσοστό νερού που πέφτει σε μια περιοχή ανά χρόνο, έπεσε μέσα σε 2-3 ώρες το πολύ.
0: Ακριβώς.
3: Που σημαίνει ότι μια τέτοια ραγδαιότητα, ό,τι αντιπλημμυρικά και να έχεις, ό,τι σύστημα απορροής και να έχεις δημιουργήσει, ειδικά στα αστικά τοπία, δεν υπάρχει περίπτωση να να καταφέρει να απορροφήσει με ασφάλεια όλο αυτό το λόγο νερού που πέφτει, γι' αυτό βλέπουμε και τις θέσεις πραγματικά από κόσμες εικόνες.
0: Λοιπόν, είμαστε όλοι σε επιφυλακή και εσείς εκεί και εμείς από εδώ και ενημερώνουμε διαρκώς. Μακάρι να πάνε όλα καλά, ειδικά τις επόμενες ώρες που αναμένεται νέα ένταση των καιρικών φαινομένων. Περικύλου Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι που μόνο στη Θεσσαλία έχει συμβεί, τόνισε ο Γιώργος Κλάδος. Είναι ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Το φυσικό φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Φανταστείτε ότι έριξε 500 τόνους νερό αναστρέμα. Αυτό έγινε μόνο στη Θεσσαλία. Έχουμε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα αγροτική οροπία και έχει εξαφανιστεί σε πολλά σημεία. Είμαστε ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προσεγγίσουν τα κοπάδια ούτε τα ποινιοστάσια. Μέχρι τώρα κάναμε μάχη να καθαρίσουμε τα χωριά, τους κεντρικούς δρόμους.
4: Αλλά δεν έχετε πάει ακόμα στα ποινιοστάσια να δείτε την κατάσταση των ζώων.
2: Σήμερα προσεγγίσουμε, αφού τελειώσαμε χτες αργά το βράδυ, καθαρίσαμε τους κεντρικούς δρόμους στα χωριά. Σήμερα η επόμενη κίνηση είναι το ζωικό κεφάλαιο. Έχουν πάρει χιλιόμετρα δίχτυα αποχετευτικά, έχουν απομείνει χωριά χωρίς νερό. Η ζημιά είναι δεν έχει κανένα συμβεί εδώ.
4: Ξέρετε πόσα σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε?
2: Έχουν πλημμυρίσει πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει τρία. Έχουν κοπεί γέφυρες, πάνω από 10 γέφυρες έχουν κοπεί. Έχουμε δύο δραματίες που πέσανε την ώρα που έπεφτε η γέφυρα, στα λιβάδια Μιλοποτάμου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ τι γίνεται στα Χανιά. Πάμε τώρα και στο Ηράκλειο. Κρήτης, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι και εσύ από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα που μιλάμε?
5: Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ο νέος γύρος, αυτός που
0: ξεκίνησε
5: μάλιστα. Μετεωρολόγοι, ναι, με μια δυνατή νεροποντική στο Ηράκλειο πριν από λίγο. Έχει βαρύνει πάρα πολύ ο καιρός και όλοι προετοιμάζονται για αυτά που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, δηλαδή ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα αλλά και αύριο. Σε μια γη κορεσμένη από το νερό, τεράστιες ποσότητες νερού. Χαρακτηριστικά σας λέω πως στην περιοχή των Ανογείων έβρεξε τις προηγούμενες ώρες όσο βρέχει για ένα χρόνο στην Αττική. Αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά οι φορείς. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ νερό.
0: Αν μπορείς να το επαναλάβεις λίγο, γιατί έκανε μια διακοπή, το τηλέφωνο σου έριξε τόσο νερό.
5: Τόσο νερό σου ρίχνει ένα χρόνο στην Αττική.
0: Ένα χρόνο στην Αττική, μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε την τάξη μεγέθους που μιλάμε.
5: Ακριβώς. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία προσπαθούν τώρα οι Δήμοι, η περιφέρεια Κρήτης, οι κάτοικοι των περιοχών να επουλώσουν αυτές τις πληγές από τη νεροποντή των προηγούμενων ωρών και να προετοιμαστούν για αυτό που θα έρθει σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις τις επόμενες ώρες. Υπάρχει διαρκώς μια έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Βέβαια, σήμερα είναι μια μέρα εργάσιμη. Υπάρχουν εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών Παρασκευή, απόγευμα, οπότε υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό. Ωστόσο, και η πυροσβεστική αλλά και η αυτοδιοίκηση απευθύνουν έκκληση να περιορισούν τις μετακινήσεις όσο αυτό είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα, στις περιοχές όπου επλήγησαν, όπως στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, στην περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, Αρκαλοχώρη και Καστέλη. Καστέλη, θυμίζουμε, κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Εκεί δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά. Δοκιμάστηκαν έντονα οι κάτοικοι. Υπάρχουν απώλειες σε περιουσίες, καλλιέργειες και ζώα. Στην περιοχή επίσης του προφήτη Ηλία, Αρχάνες, Αστερούσια, υπάρχει σοβαρό πλήγμα στην Αμπελουργία, όπως μας μεταφέρουν οι εκπρόσωποι των παραγωγών, και βέβαια η αγωνία για τις επόμενες ώρες. Όλοι βρίσκονται επιποδός, έχει γίνει διασπορά μηχανημάτων έργου, πυροσβεστικών οχημάτων στις επικίνδυνες περιοχές, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν ρέματα που οδηγούν σε ποτάμι, όπως είναι το ρέμα του Δρακουλιάρη, που έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν και δυσκολίες για τους κατοίκους. Είχαμε και μια τέτοια στην περιοχή χθες. Και η περιοχή βέβαια του Γιώφυρου, εδώ όπου βρισκόμαστε τώρα, είναι οι εκβολές του ποταμού δίπλα από το Παγκρίτιο στις δυτικές ηλικίες της πόλης του Ηρακλείου, και αυτό είναι ένα κίνδυνο κόκκινο σημείο, θα λέγαμε, όπου υπάρχει μεγάλη προσοχή, μεγάλη μέρημνα των αρχών για να προλάβουν τα χειρότερα. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι άπαντες εφιστύνουν την προσοχή των πολιτών, διότι και απόψε αλλά και αύριο αναμένονται οι ίδιες καιρικές συνθήκες να επικρατήσουν. Οπότε όλοι θα πρέπει να είναι σε ύψιστη ετοιμότητα.
0: Βεβαίως. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη δηλαδή, και να τελειώσει πολύ γρήγορα όλη αυτή η κατάσταση. Η Κρήτη, η οποία μετράει τις πληγές της από τις βιβλικές καταστροφές που σημειώθηκαν χθες από το κύμα κακοκαιρίας. Πώς εξηγείται αυτό το κύμα, αυτή η βιβλική καταστροφή, πώς εξηγούνται οι μεγάλες πλημμύρες στην Κρήτη? Δύο είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που εξηγούν αυτές τις καταστροφές και τις πλημμύρες. Σύμφωνα με τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
6: Η Κρήτη έχει δύο χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το πρόβλημα πλημμυρών, το οποίο εμφανίζει από καιρό σε καιρό. Το πρώτο είναι ότι είναι μια ορεινή περιοχή. Έχει δηλαδή χυμάρους οι οποίοι κατεβαίνουν πολύ γρήγορα από τα βουνά και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ορεινές περιοχές παραλαμβάνουν και περισσότερη βροχόπτωση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι λόγω της τουριστικής ανάπτυξης έχουν διαμορφωθεί πολύ μεγάλες εκτάσεις χτισμένες δομικού ιστού πυκνού και πολλές φορές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πάνω στην παραλία, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για το νερό να κατεβεί προς τα κάτω. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς τους χώρους μετατρέπονται το καλοκαίρι ή όταν έχει καλό καιρό σε πάρκινγκ, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους παραλίας, σε χώρους που διασκεδάζουν άνθρωποι. Άρα είδαμε κάποια αυτοκίνητα να φεύγουν μέσα στο νερό. Γιατί είχαν σταθμεύσει πάνω στο ρέμα.
4: Τελικά, δεν χρειαζόμαστε ακραία φαινόμενα για να έχουμε φυσικές καταστροφές, έτσι?
6: Έτσι ακριβώς. Αυτό προκύπτει και από μια πρόσφατη έρευνά μας με πολλούς συναδέλφους, πολύ άριθμους συναδέλφους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι τα μεγάλα πλημμυρικά γεγονότα δεν έχουν προκύψει από κατανάγκη από ακραία φαινόμενα. Βεβαίως το ακραίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η χωροταξία, το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, η εκπαίδευση του κόσμου και η αντίληψη του κόσμου ως προς τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Λοιπόν, σε λίγη ώρα αναμένεται μεταξύ να ξεκινήσει η έκτατη σύσκεψη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με δεδομένο την τελευταία εξέλιξη που έχουμε και έχει να κάνει με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνου καιρικού φαινομένου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θεελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο έως αύριο το απόγευμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και κυρίως τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι στην Κρήτη? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό θα πούμε φυσικά. Αυτό ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες έχουμε μια σχετική ύφεση των φαινομένων. Όμως, δεν είναι μια ανενεργή περίοδος αυτή. Ειδικά στις ορεινές περιοχές του νησιού συνεχίζονται αδιάκοπα οι βροχές. Ενδεικτικά να σου πω ότι τα ανόγια στην τρέχουσα κακοκαιρία πλησιάζουν τους 500 τόνους νερού αναστρέμα. Και ναι, αυτή είναι μια ακραία τιμή. Θα έρθει και η υποτροπή του καιρού. Θα έρθει ουσιαστικά από τις απογευματινές ώρες και μετά στο νησί. Και θα είναι κατά τη γνώμη μου πιο επικίνδυνη, διότι αυτή η κακοκαιρία θα βρει πλημμυρισμένες υποδομές και θα βρει και κορεσμένα εδάφη. Ρυθμιστής όλου αυτού θα είναι ο θυελλώδης βοριάς στα 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, ο οποίος θα συναντά τα ψηλά βουνά της Κρήτης και θα αφήνει εκεί όλη την υγρασία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα και απόψε και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου μέχρι και το πρωί περίπου της Κυριακής. Από εκεί και πέρα θα έρθει μια σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων, αλλά οι ώρες μέχρι τότε είναι πολλές. Είναι πολλές και οι ώρες που προηγήθηκαν με τις σπονδρές βροχοπτώσεις. Άρα θέλει τεράστια προσοχή στο νησί, στις μετακινήσεις, να προστατεύσουν εκεί κάτοικοι τις ζωές τους, διότι κάθε σημείο μπορεί να είναι και μια παγίδα.
0: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, σημαντικά προβλήματα να πούμε επίσης, κυρίες και κύριοι, παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τους ισχυρούς ανέμους έως και νέα μποφόρ που πνέουν στα πελάγια. Σε ισχύ το απαγορευτικό από όπλα τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να φύγουμε από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Βεβαίως παρακολουθούμε διαρκώς και ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο προκύψει από εκεί. Πάμε όμως σε έναν άλλο συναγερμό που έχει σημάνει τώρα, αυτή τη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της κρίσης στην αγορά δίζελ. Οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να εξετάζουν πρόταση του Γάλλου Προέδρου για συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων, Είναι όλα τα δεδομένα, συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνεδρίαση του EU Energy Task Force στις Βρυξέλλες. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτριά μας, την Ελένα Αποστολή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Είμαι σε μια προσπάθεια να επεξεργαστώ τις πληροφορίες που λάβαμε στο briefing της Κομισιόν σχετικά με το τι ακριβώς έγινε και τι σημαίνει αυτή η συνεδρίαση Task Force. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε καταρχάς. Ήταν μια πρωινή συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Και τώρα, όπως τόνισε η Επιτροπή, θα περιμένουν τα επόμενα βήματα. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουν, όπως λέει, τις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, έτσι ώστε μετά να αναλάβει η Κομισιόν το ρόλο της να οργανώσει μια πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, λέει ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί και τηλεδιάσκεψη των ηγετών σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα. Άρα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ζήτημα ωρών να γίνουν ανακοινώσεις. Πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά Task Force σήμερα συνεδρίασε για την απελευθέρωση. Υπάρχει και η Γαλλία, η οποία έχει θέσει τη δική της πρόταση. Ρωτήθηκε και αυτό ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, η οποία λέει ότι η Γαλλία ασκεί, να θυμίσουμε για την Προεδρία των G7 σήμερα, ότι σκοπεύει να συγκαλέσει το συντομότερο δυνατό μια τηλεδιάσκεψη των ηγετών του G7 και στόχος είναι να γίνει ένα συντονισμό των μέτρων και προκειμένου ενδεχομένως να γίνει κάποια απελευθέρωση, αλλά και να δουν πώς θα γίνει η άμβληση, η ουσιαστικά αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.
0: Να συγκρατηθούν οι τιμές με κάποιο τρόπο στην αγορά ενέργειας που ταλαιπωρούν όλο τον κόσμο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φανταζόμαστε είναι μεγάλο διακύβευμα.
9: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι τέθηκε και το θέμα των απειλών των ΗΠΑ, δηλαδή τι μήνυμα θα δώσει αν γίνει τώρα η απελευθέρωση, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα κάνει απελευθέρωση, αποφασίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του θεσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί και εξακολουθούν να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους προκειμένου να συγκρατήσουν τις τιμές. Άρα είμαστε, όπως είπε, σε αυτό το στάδιο, οπότε όλες οι αποφάσεις είναι με γνώμονα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι το κλίμα δείχνει μια επίγουσα κατάσταση σήμερα στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε την πρωινή συνεδρία που ολοκληρώθηκε. Αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αν τα βάζαμε σε σειρά. Στη συνέχεια να συγκαλέσει και ο Γάλλος πρόεδρος του G7, αλλά να γίνει και σε υψηλότερο επίπεδο, ενδεχομένως και με αρχηγούς κρατών, μια τηλεδιάσκεψη το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Είναι σε ένα βρασμό όλοι και στις Βρυξέλλες αλλά και σε όλες τις πρωτεύουσες τα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα, μιλάμε για μια κρίση, Έλενα, η οποία εντείνεται μετά και τις νέες προειδοποιήσεις του Προέδρου Τραμπ προς το Ιράν αλλά και τις πληροφορίες ότι τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το Theodore Roosevelt, μεταβαίνει στην περιοχή. Οπότε πρέπει να λέγεται ακόμα περισσότερο το κουβάρι.
9: Γρηγόρη, αν μου επιτρέπεις, υπήρξε και γι' αυτό μια ανακοίνωση από την Task Force μέσα στις Κομισιόν.
0: Πολύ ωραία.
9: Λέγοντας ότι απορρίπτει οποιαδήποτε απαγόρευση ντίζελ, μια απαγόρευση που θα ήταν προς όφελος κανενός και μιλάει για υπονόμευση της εμπιστοσύνης προς τις ΗΠΑ.
0: Αλλά ουσιαστικά μιλάμε για μια προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες στην Ουάσιγκτον να μην υπονομεύσουν Ουάσιγκτον την εμπιστοσύνη της Ευρώπης.
9: Και αν θα υπάρξει κάποια απάντηση με την εκπρόσωπο να λέει το προχωράμε βήμα-βήμα. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε απαγόρευση, αλλά τα επόμενα βήματά μας μένει να φανούν από τις ενέργειες που μπορεί να γίνουν.
0: Πολύ ωραία. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες για αυτή την ενεργειακή κρίση, η οποία απασχολεί όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, με φόντο την κρίση αυτή, είχαμε σήμερα τα στοιχεία από τη Eurostat για τον πληθωρισμό που δείχνουν ότι στη χώρα μας ο πληθωρισμός καρφάλωσε το Σεπτέμβριο στο 5,1%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία, θα μας δώσει όλα τα στοιχεία αναλυτικά, Κώστα, αλλά έχει ενδιαφέρον το πού οφείλεται η άνοδος αυτή. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως ακριβώς το είπες, στο 5,1% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, με τα προσωρινά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Έναν μήνα πριν ήταν στο 3,7%. Μιλάμε δηλαδή για 1,4% πάνω, 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Και έτσι λοιπόν η χώρα μας κατέχει πλέον την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός τώρα στην ζώνη του ευρώ είναι στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο και εδώ σημαντική αύξηση πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς που υπολόγιζαν οι οικονομολόγοι ότι θα είναι γύρω στο 3,6% ενισχύοντας τις πιθανότητες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων για να ελέγξει τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023 και παρέμεινε αισθητά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας, και απαντώντας έτσι και στο ερώτημά σου, η ενέργεια είναι αυτή λοιπόν που εκτόξευσε τον τιμάριθμο, εν μέσω βέβαια των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
0: Η ενέργεια είναι αυτή που δίνει τον τόνο στις αυξήσεις.
10: Και με την ευκαιρία να πούμε λοιπόν εδώ, ότι αν δούμε τις βασικές συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό το Σεπτέμβριο στο 18,8% έναντι 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2% από 3% τον Αύγουστο, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,4% και ακολούθησαν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά που είχαν και τον χαμηλότερο πληθωρισμό 1,1%. Τώρα ο δομικός δείκτης είναι ο πληθωρισμός που εξαιρεί, δεν υπολογίζονται σε αυτόν τον δείκτη οι ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, αυξήθηκε οριακά μεν στο 2,2 από 2,1% που ήταν. Άρα βλέπουμε ότι όλη η δουλειά, όλη η πίεση έρχεται από την πλευρά της ενέργειας. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, η άνοδος του πληθωρισμού και ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε πιο υπερχρεωμένες χώρες όπως η Γαλλία έχουν προκαλέσει εκτίναξη του κόστους δανεισμού στη ζώνη του ευρώ. Επίσης, να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην επόμενη συνεδρίασή της, αν και δεν αναμένεται άμεσα κάποια αύξηση δηλαδή στην επόμενη συνεδρίαση, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του έτους θα δούμε. Να κλείσω όμως για ένα λεπτό, έχει σημασία Γρηγόρη να πούμε ότι χθες μόλις ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης στην οικονομία και ειδικότερα στις τιμές και τον πληθωρισμό επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο καθηγητής ο Ιάννης Τσουκαλάς. Και αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ευρώβλημα με την ενέργεια δεν είναι παροδικό, αλλά θα παραμείνει για χρόνια μάλιστα, είπε, χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη κάθε πρόβλεψη για την πορεία του τιμαρίθμου φέτος. Δηλαδή λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά πρόβλεψη και θα είναι θαύμα αν κλείσουμε κάτω από
0: το. Την κρατάμε και αυτή την επισήμανση και αυτό το σχόλιο από τον καθηγητή. Τώρα, χθες η Ελλάδα αποπλήρωσε 2,5 δις ευρώ, μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πεις, προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο γνωστός EFSF.
10: Ακριβώς, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος της πρόωρης αποπληρωμής παλιών δανείων, 2,5 δισεκατομμύρια ακόμα. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του EFSF, ο Πιέρ Γκραμένια, και να πω γρήγορα ότι συνολικά φέτος θα αποπληρωθούν 12,8 δισεκατομμύρια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για την εξέλιξη αυτή, για την πρόωρη λοιπόν αποπληρωμή. Ρωτήθηκε πριν από λίγο ο Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, Μένα, αλλά με την Ευαγγελία Παλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε.
11: Είναι πολύ καλό και αν έχω ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ωραία. Έχω μια ιδιαιτερότητα εμείς, πολύ θετική, ότι χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη διάρκεια.
12: Μάλιστα.
11: Δεκαετιών διάρκεια. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος καίγεται γύρω μας και εμείς δεν φοβόμαστε ότι αύριο πρέπει να πάμε να δανειστούμε με τους τρέχοντες όρους που είναι.
12: Έχουμε αυτή την ανάσα, λέτε.
11: Έχουμε αυτή την ανάσα που μας βοηθάει πάρα πολύ και το μόνο πρόβλημα που είχαμε για το 32 που συσσωρεύονται οι τόκοι της περίοδου χάριτος, εμείς με τις πρόορες εξοφλήσεις τα έχουμε εξοφλήσει αυτά, άρα έχουμε ομαλοποιήσει μπροστά μας τον ορίζοντα για το δανεισμό μας.
0: Ωραία όλα αυτά, αλλά το θέμα έμεινε να δούμε πώς μεταφράζονται στην καθημερινότητα και στην πραγματική οικονομία αυτοί οι αριθμοί και αυτά τα ποσοστά, στο ενδεχόμενο τώρα αυξήσεων σε τιμές προϊόντων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως είπε, το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την αγορά. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ενδεχομένως, Πινελόπη, θα υπάρξουν αυξήσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Παράγοντες αγοράς, λοιπόν, εκτιμούν ότι από χθες 1η Οκτωβρίου οι τιμές 100 γαλακτοκομικών προϊόντων αυξάνονται κατά 7 έως 12%. Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, η αύξηση οφείλεται σε πιέσεις της τιμής καταρχήν του γάλακτος, αλλά κυρίως στις τιμές των καυσίμων. Για το θέμα αυτό, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μάλλον για τις πιέσεις της τιμής των καυσίμων, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο Sky. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πράγματι πιέσεις στις τιμές των προϊόντων λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, αλλά όπως είπε, το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την αγορά και παρεμβαίνει όταν κρίνει αναγκαίο. Είπε χαρακτηριστικά, το παρακολουθούμε και είμαστε διαρκώς από πάνω. Γρηγόρη, να σε γυρίσω και στα δυσάρεστα σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων και να σου πω ότι το

0: 9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με τη ΔΕΗ να τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν καταφύγιο και το καταφύγιο είναι το σταθερό τιμολόγιο που έχει προσφέρει, που είναι πραγματικά πολύ χαμηλή η τιμή του, 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα, συν 3,5 λεπτά πάγιο το μήνα, που επίσης πολύ. Είναι πάρα πολύ χαμηλό, το χαμηλότερο της αγοράς.
1: Ας μείνουμε σε αυτά, Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμηθούμε στο σημείο αυτό τι ακριβώς είπε για το θέμα της ακρίβειας ο κύριος Θεοδωρικάκος.
2: Ασφαλώς υπάρχει ανησυχία στην αγορά. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
1: Ναι.
2: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλίεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη.
3: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να μην επιδέχεται συζήτηση για τον έλεγχο.
3: Θα παρακολουθεί και ο κόσμος πολύ, κύριε Θεοδωρή.
2: Κάνει παρεμβάσεις. Κάθε άνθρωπος τα παρακολουθεί, όλοι μας τα παρακολουθούμε, γιατί όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία του νοικοκυριού μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του νωρίτερα στην Πιερία και ειδικότερα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Πάμε στην Πιερία και στον απεσταλμένο του Earth News, τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης από την Πιερία έστειλε το μήνυμα ότι μιλάει για όλους τους Έλληνες και μια Ελλάδα που όλοι θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Είπε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Δήμαρχο Κολυνδρού Χρήστο Κομπατσιάρη πως δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Εδώ το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη. Μετά από λίγο ακολούθησε σύσκεψη στο Δημαρχείο για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής. Ενώ ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Μολύ Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Από εκεί πέρα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα το απόγευμα να μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στην έδρα της μονάδας διατήρησης εθνικού πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο, ενώ συνέχεια θα κάνει και άλλη περιοδία, αυτή τη φορά στην Κατερίνη, στο κέντρο της πόλης, θα βρεθεί στο πολιτιστικό κέντρο, όπως επίσης και στο μουσικό σχολείο, ενώ στις 7 θα συναντηθεί με πολίτες.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για μια Ελλάδα ίσων ευκαιριών, λοιπόν, σε όλους τους πολίτες, μίλησε ο Πρωθυπουργός. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Μητσοτάκης και ο Δήμαρχος Πίδνας Κολυνδρού, Χρήστος Κοπατσιάρης, νωρίτερα.
6: Ξεκινάμε από τον Δήμο σου για να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε σε τοπικό επίπεδο. Όπως ξέρεις και μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Υφυπουργός ο Θανάσης Κοντογιώργης και με τη συνεργασία και των βουλευτών μας και της περιφέρειας εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
7: Είμαι ειδικά υπερήφανος και εγώ προσωπικά και όλος ο λαός του ιστορικού πολιτισμού μας που επισκέφθηκε κατευθείαν στην Πίδνο Κολυνδρού.
1: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στην Πιερία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τα δημοσιεύματα περί πιέσεων και απειλών από την Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle, τονίζοντας στη Βούλη ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα πίεσης ή απειλής της Ελλάδας για να απορβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Τάχτερ Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είναι ένα θέμα για το οποίο έγιναν πολλές συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα, Ανδρέα.

0: Τι ακριβώς είπε λοιπόν ο κύριος Παπασταύρου?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πούμε ότι ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Καζαμίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, με αφορμή τις αποκαλύψεις στην αμερικάνικη εφημερίδα Financial Times, ανέφερε ότι στις 18 Μαρτίου φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας, η κυρία Γκιλφόιλ, ότι πηγαίνει στη Ρουμανία, και είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση εκεί, κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν και εδώ στη χώρα μας. Και ρώτησε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γεύμα, σε αυτό το δείπνο, πριν από το Μάρτιο του 2026, και ρώτησε λοιπόν ο κύριος Καζαμίας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ρεπορτάζ λέει ότι εσείς απαντήσατε και είπατε ότι η κυβέρνηση τη στηρίζει ο λαός. Και σας ρωτώ και ως μάρτυρα, τελικά τι έγινε σε εκείνο το δείπνο? Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και ακριβής, απάντησε ο κύριος Παπασταύρου και πρόσθεσε: δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, σημείωσε ο κύριος Παπασταύρου, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Και επισήμανε ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ της Αμερικής και της χώρας μας είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και πιο σταθερές, επισήμανε, από ποτέ, και πρόσθεσε ότι είναι σχέσεις που στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας. Ειδικά στον τομέα της ενέργειας, η σχέση αυτή διευρύνεται συνέχεια με αμοιβαίο όφελος για τους πολίτες μας. Απορώ πραγματικά, συνέχισε ο κύριος Καζαμίας, γιατί αν δώσατε τέτοια απάντηση, δεν έρχεστε εγώ στη Βουλή να πείτε ότι πράγματι υπόθηκαν και υποστήριξαν το δικαίωμα του ελληνικού λαού να κλαίγει και να διατηρεί την κυβέρνηση που επιλέγει. Αυτά τα ζητήματα απειλούν την καρδιά της ευχικής μας κυριαρχίας, σημείωσε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, και αν πράγματι υπόθηκε αυτό, έχετε υποχρέωση να το αποκαλύψετε και να το πείτε στη Βουλή. Και ο Υπουργός απάντησε και κλείνοντας τη συζήτηση ότι η ευθύνη μου ως Υπουργού δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα. Η ευθύνη μου είναι να προασπίζομαι όπως κάθε μέλος της κυβέρνησης στο εθνικό συμφέρον. Αυτό έκανα διαχρονικά, αυτό κάνω και θα κάνω, απάντησε εκ νέου ο Υπουργός Περιβάλλοντος, και υπογράμμισε τέλος ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι ειλικρινείς, διαχρονικές και με βάθος, και έφερε το παράδειγμα της πρωτοβουλίας 3-1, λέγοντας ότι έχουμε συναντηθεί δύο φορές Υπουργοί Ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου, της Αμερικής και της Ελλάδας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, και σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας, κύριε Καζαμία, κατέληξε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο περιεχόμενο απειλών από την πλευρά της κυρίας Γκιλφόιλ και των ΗΠΑ.
0: Αντέλα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις και σκοπτικά σχόλια τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά προκάλεσε η επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βασική αιχμή των σχολείων, το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν και δηλώνει άθεος, ωστόσο μετέβη στο Άγιο Όρος. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δηλώνει άθεος. Η δήλωσή του όμως ότι η επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι μια διαδικασία που δεν πρέπει να χάσει κάποιο, τηλητεύθηκε έντονα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστη την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος και με μια καυστική ανάρτηση αναφέρθηκε στη σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τη θρησκεία, γράφοντας σε ανάρτησή του ότι για Θεός, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος. Χιουμοριστικά βέβαια πάντα. Η πρόεδρος τώρα της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, διερωτήθηκε σκοπτικά αν ο Αλέξης Τσίπρας πήγε να ψάρει, και εν συνεχεία υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία έχει ήδη υποστεί αρκετούς θεομπαίχτες, δεν χρειάζεται ένα ακόμα. Εν τω μεταξύ, Γρηγόρη, έντονη ήταν και η αντίδραση του πρώην συντρόφου του, Παύλου Πολάκη.
0: Πριν πάμε στην αντίδραση του κύριου Πολάκη, να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, τον τρόπο τον οποίο σχολίασε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
0: Και είχαμε και αντίδραση, Ευγενία, και από τον Παύλο Πολάκη, μας έλεγες.
2: Ακριβώς, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στάθηκε περισσότερο στην παρέα που συνόδευε τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Το σχόλιο φωτογραφίζει τον σύζυγο της Αθηνάς Λινού, ομότιμο καθηγητή χειρουργικής και ιερέα, ο οποίος ενδύθη το Ράσο τα δύο τελευταία χρόνια, Γρηγόρη, Δημήτρη Λινό. Η κυρία Λινού, να επενθυμίσω, ήταν υποψήφια με το Πασόκ και εν συνεχεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης λοιπόν αναφέρει συγκεκριμένα, το πρόβλημα δεν είναι που πας, αλλά ποιος σε συνοδεύει. Ντροπή και έσχος. Και κρίμα, έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να κλείσω λέγοντας, Γρηγόριο, ναι, από την πλευρά της διοίκησης της Αθωνικής Πολιτείας, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής κράτησε θεσμικές αποστάσεις από την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιο Όρος, δηλώνοντας σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνική εκπομπή πως το Άγιο Όρος δέχεται τους πάντες.
0: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσύνη συντονισμού που διαθέτει στο ιατρείο της, αναφέρθηκε εκτενώς η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί δική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Μάλιστα, ότι η επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα δήλωσε ότι ελέγχθηκε κανονικά, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσαν τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Καριστιανού στην τηλεόραση του Αντένα.
4: Κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό, το MRI είναι, έχει μέσα δηλαδή κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή,
5: τι
4: εγώ
5: είναι
4: μιλάμε
5: αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα βιοσυντονισμού?
4: Ο βιοσυντονισμός
5: τι είναι
4: ή
5: αυτό?
4: Βιοανάδραση.
5: Συγγνώμη
4: είναι...
5: αν είναι απλοϊκές οι ερωτήσεις, αλλά δεν είμαστε γιατροί οι υπόλοιποι.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Πρέπει
4: βεβαίως,
5: να καταλάβουμε.
4: Φυσικά να σας πω. Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
5: Δεν είναι έχουμε μηχάνημα κέντρα με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
4: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό, δεν είναι παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια.
5: Είναι διαγνωστικό.
4: Ακριβώς.
5: Μόνο.
4: Ακριβώς. Και γι' αυτό και δεν χρειάζεται.
5: Επιβαρύνει με κάποιο τρόπο τον οργανισμό? Γιατί διάβασα κάποια σχόλια και βάζει τα παιδιά στο μηχάνημα.
4: Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και καμία επικινδυνότητα. Εγώ θα σας πω όμως ότι.
5: Και δεν απαιτείται άδεια για το μηχάνημα αυτό.
4: Δεν απαιτείται.
5: Όχι.
4: Και υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού και τα έχουν πάρα πολλές κλινικές, well-being και longevity medicine, το οποίο προμοτάρει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Τώρα, νέα αντιπαράθεση, πυροδότηση τοποθέτηση τη κυρία Καριστιανού για τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη στο ιατρείο της, με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη να αμφισβητεί μέσω ανάρτησή του στο ΕΞ ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η Μαρία Καριστιανού δήλωσε χθες ότι ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη τελείωσε και δεν τη βρήκαν τίποτα. Με αυτό, μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό τη ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτα με αυτό. Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμα εν εξελίξη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο έλεγχος στο γραφείο της κυρίας Καστιανού δεν έχει ολοκληρωθεί.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει σοκ. Μιλάμε για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, με έναν 32χρονο άντρα να εισβάλλει στο σπίτι όπου διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον σύντροφό της. Η γυναίκα έχει καταγγείλει 5 φορές ένα χρόνο τον πρώην σύντροφό της.
7: Άκουσα ότι μπήκε αυτός, λέει, κάπου. Γιατί ήξερε το σπίτι, ήταν παντρεμένη. Και ήξερε το σπίτι, κάτι έσπασε, μια τζαμαρία λέει και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω.
8: Την απειλούσε συχνά, έτσι?
9: Πολύ, πολύ, κάθε μέρα.
8: Τι έλεγε, θα ζηλώσει το κεφάλι?
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
0: Σοκαρισμένοι λοιπόν κάτοικοι ακούσαμε που μίλησαν στην κάμερα του Ερνιού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
10: Περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπου ο 34χρονος δράστης αφού έβαλε πρώτα μια σκάλα στον ακάλυπτο του γειτονικού σπιτιού που ιδιοκτησία της θείας του θύματος, σκαρφάλωσε αρχικά στον πρώτο όροφο και από εκεί στο δεύτερο, στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της οικίας της θείας του θύματος, και από εκεί πήδηξε στο διπλανό ακριβώς γειτονικό σπίτι της πρώην σύζυγου του, όπου με μία βαριοπούλα έσπασε την τζαμαρία στην μπαλκονόπορτα, εισέβαλε μέσα στο σπίτι και μάλιστα ενώ είχε πάνω του δύο μαχαίρια, κατευθύνθηκε προς την κουζίνα, άρπαξε ένα κουζινό μάχαιρο, επιτέθηκε αρχικά στον σύντροφο στον νυν σύντροφο της πρώην σύζυγου του, τον οποίο άρχισε να μαχαιρώνει σε όλο του το σώμα, ακόμη και στα γεννητικά όργανα, και όταν μπήκε μπροστά η γυναίκα για να τον προστατέψει, έβαλε τις φωνές, καλούσε σε βοήθεια, τότε έστρεψε την επίθεσή του προς εκείνη. Η γυναίκα έτρεξε προς τα έξω για να καλέσει σε βοήθεια στο δρόμο, την ακολούθησε, συνεχίζοντας να την μαχαιρώνει, και εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας διερχόμενος από το σημείο, σταμάτησε να προστατέψει τη γυναίκα, και τότε φοβήθηκε ο δράστης και τράπηκε και έφυγε. Στο μεταξύ είχε κληθεί η αστυνομία από τη θεία του θύματος, ωστόσο ο δράστης κατευθύνθηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου και παραδόθηκε. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, είχαν μέσα σε ένα χρόνο γίνει 5 καταγγελίες, 4 αφορούσαν σε γυναίκη και άλλη μία για παραβίαση των όρων διατροφής. Είχε συλληφθεί πριν περίπου ένα μήνα από την αστυνομία για άλλο ένα περιστατικό ευγενειακής βίας και απειλών στην εργασία του, και μάλιστα τον οδηγήθηκε τότε στον εισαγγελέα.
0: Ναι.
10: Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας για το βαθύ ιστορικό ευγενειακής βίας που υπήρχε στην οικογένεια και τις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί. Παρ' όλα αυτά, αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με τον όρο να απέχει 100 μέτρα από το σπίτι της.
0: Και το πόσο το τήρησε τον όρο, το είδαμε όλοι, το διαπιστώσαμε όλοι, και προφανώς οι ίδιοι άνθρωποι πέσαν τη βία του. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από το Λαύριο και πάμε στον Όλυμπο που είχαμε επιχείρηση διάσωση. Στήθηκε εκεί για μαθητές που αισθάθηκαν ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Λιτόχωρο. Φέδωνα στο Μόσουλ θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα.
9: Μια επεισοδιακή, Γρηγόρη, σχολική εκδρομή στις παρυφές του Ολύμπου για μαθητές Λυκείου της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν οι αρχές για 6 μαθητές που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έκαναν πολλές φορές έμετο, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων, δεν είναι εφικτή προσέγγιση με αυτοκίνητο. Έφτασαν λοιπόν πεζοί οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Τα συμπτώματα ωστόσο συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε κάποιο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 11 το πρωί ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αεροδιακομιδής τους με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Λιτόχωρο Πιερίας. Από εκεί τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε γρήγορα,
0: πώς είναι τα παιδιά,
9: δεν εμπνέει το περιστατικό αυτό ιδιαίτερη ανησυχία. Χρειάζονται μερικές ώρες για να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η πιθανότητα η δηλητηρίαση προκλήθηκε από κάτι το οποίο κατανάλωσαν νωρίτερα την Πέμπτη στο Λιτόχωρο, που είχαν σταματήσει για να γευματίσουν μαζί με τους συμμαθητές τους.
0: Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι να είναι καλά τα παιδιά και βεβαίως στη συνέχεια να δουν οι υπεύθυνοι τι έφταξε και συνέβη όλο αυτό. Φέρε να σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Εκτός την όλων τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai. Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως. Για πρώτη φορά μίλησε δημόσια ο Ινδός κυβερνήτης και αποκάλυψε στον πρωθυπουργό της Ινδίας Μόντι τις δραματικές στιγμές της πάλι στο με τον συγκυβερνήτη και πώς ξεκλείδωσε την πόρτα του πιλωτηρίου ενώ δεχόταν την επίθεση με μαχαίρι. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τα κίνητρα του δράστη που έχει καταγωγή από το Όμαν. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Προηγουμένως όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα μικρό από τη συνομιλία του ήρωα πιλότου με τον Ινδό Πρωθυπουργό. Έλενα Λεβίζου, ακούσαμε λοιπόν ένα πολύ μικρό απόσπασμα τη συνομιλία που είχαν ο ήρωας πιλότος με τον Ινδό Πρωθυπουργό.
11: πάλευα για τη ζωή μου, αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει να παλέψω και για τις ζωές όλων των επιβατών. Ενώ βρισκόμουν κάτω και δεχόμουν την επίθεση στο πιλωτήριο, κατάφερα να ξεκλειδώσω την πόρτα για να μπουν μέσα οι υπόλοιποι και να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη. Αυτά ήταν τα λόγια με τα οποία περιέγραψε τη συγκλονιστική του εμπειρία, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε στην πτήση της Fly Dubai ο Σμιτ Ματσάλ, ο κυβερνήτης της πτήσης, ο Ινδός κυβερνήτης. Κατά τη συνομιλία του λοιπόν με τον Ινδό Πρωθυπουργό, τον Ναρέντρα Μόντι, ο Ινδός Πρωθυπουργός ο ίδιος κάλεσε τον Ματσάλ, είχαν μία βίντεο κλήση από το Άμπου Ντάμπι όπου νοσηλεύεται πλέον ο Ματσάλ, μεταφέρθηκε από τη Σαουδική Αραβία. Ήταν μία δεκάλεπτη συνομιλία, η πρώτη φορά που ο Ματσάλ μιλάει δημόσια μετά από αυτή την απίστευτη περιπέτεια που βίωσε ο ίδιος, αλλά και συνολικά οι 174 επιβάτες της πτήσης που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελ Αβίβ. Παράλληλα υπάρχουν στη δημοσιότητα, έχουν βγει στη δημοσιότητα και άλλα συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν τη στιγμή που οι τρεις επιβάτες, οι Ισραηλινοί επιβάτες, μπαίνουν στο πιλωτήριο. Παράλληλα φαίνεται να είναι εμόφυρτος κάτω ο κυβερνήτης. Οι ίδιοι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους που εξακολουθούν να δίνουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν πως κατάφεραν να εξουδετερώσουν ακόμα και με κεφαλοκλείδωμα τον συγκυβερνήτη, ο οποίος είναι από το Ομάν. Και αυτός βρίσκεται πλέον στο Άμπου Ντάμπι, όπου και ανακρίνεται. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη οι έρευνες, Γρηγόρη, για τα κίνητρα του δράστη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί, ότι ήταν ισλαμιστής. Ωστόσο, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που έχουν ξεκινήσει τις έρευνες, ερευνούν όλες τις πιθανότητες, ανάμεσά τους και η απόπειρα της τρομοκρατικής ενέργειας. Πάντως, ο Νετανιάχου είπε ότι δεν γνωρίζει αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα το Ιράν, αλλά θα είναι σε θέση να το γνωρίζει σε μερικές ημέρες και θα ενημερώσει τον Ισραηλινό λαό. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα θα πληρώσει σκληρά αντίπεινα. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι δύο Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες έλαβαν την άδεια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προκειμένου να πετάξουν εκεί και να επαναπατρίσουν χιλιάδες Ισραηλινούς που έχουν αποκλειστεί.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai πάμε στην Βρετανία, γιατί υπάρχει και έκπτωση υπόπτωση, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της βάσης Σφέρφορντ. Για τα αποκρίτηρα μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρ θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευδοξία.
12: Ναι, καλησπέρα από το Λονδίνο. Η σημαντικότερη εξέλιξη από χτες το απόγευμα είναι μια έκτη σύλληψη. Ένας 25χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκότητα συνελήφθη χθες στο Westminster ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών βάσει του Βρετανικού νόμου περί τρομοκρατίας. Παράλληλα, η αντιτρομοκρατική πραγματοποίησε έρευνες σε δύο ακίνητα στην ίδια περιοχή του Λονδίνου. Η αστυνομία χαρακτηρίζει την έρευνα εξαιρετικά σύνθετη, επιμένει ότι εξετάζει πολλές διαφορετικές γραμμές, μεταξύ αυτών και πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους. Η νέα σύλληψη, Γρηγόρη, αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού Αντιβέρναν χτες ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, όπως είπε, πως το Ιράν έπαιξε κάποιο ρόλο στο περιστατικό. Ωστόσο, ούτε η αστυνομία ούτε η κυβέρνηση έχουν μέχρι στιγμής εξηγήσει ποιος θεωρούν ότι ήταν αυτός ο ρόλος. Οι πρώτοι 5 Βρετανοί που συνελήφθησαν την Κυριακή κοντά στη βάση παραμένουν ελεύθεροι με αυστηρούς όρους εγγύησης, συνεχίζουν να βρίσκονται υπό έρευνα και να θυμίσουμε ότι στα 3 οχήματα δεν βρέθηκαν αυτοχέρι οι μηχανισμοί, αλλά ποσότητα βενζίνης, Γρηγόρη.
0: Ευδοξία Λιμπέρ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με αυτή την υπόθεση που σας λέγαμε προχτές και έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την θανατοποιήτρια, την Κρίστα Πάικ, η οποία παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και υπό εντατική ιατρική φροντίδα μετά την πρωτοφανή αποτυχία των αρχών του Τενεσί να την εκτελέσουν με θανατηφόρα ένεση. Είναι εδώ κοντά μας την Τάσα Παυλοπούλου για να δούμε τα νεότερα, γιατί οι δικηγόροι της τώρα ζητούν να μετατραπεί η θανατική ποινή σε ισόβια κάθερξη. Νατάσα.
13: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το αδιανόητο θρίλερ που εκτελήχθηκε στις φυλακές του Τενεσί διχάζει πλέον ακόμη περισσότερο τους υποστηρικτές και τους πολέμιους της εσχάτης των ποινών. Οι δικηγόροι της καλούν τώρα τον κυβερνήτη να ακυρώσει τη θανατική ποινή και να τη μετατρέψει σε ισόβια κάθειρξη, καθώς όπως είπαν χαρακτηριστικά, έχει τιμωρηθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στην ιστορία της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επαναλαμβάνοντας την αντίθεση του οργανισμού στη θανατική ποινή. Δεν έχει θέση σε καμία κοινωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Κρίστα Πάικ ταλαιπωρήθηκε σωματικά και ψυχικά. Επεσήμανε και συγκεκριμένα οι λεπτομέρειες της υπόθεσης σοκάρουν. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 7 βελόνες για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις φλέβες της. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε την πρώτη δημόσια τοποθέτηση, να σου πω Γρηγόρη. Αμφισβήτησε πως μια εκτέλεση θα μπορούσε να αποτύχει, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν θα έπρεπε κάτι τέτοιο να είναι πολύ δύσκολο. Η οικογένεια του θύματος από την άλλη πλευρά είπε ότι περιμέναμε τόσα χρόνια, περιμέναμε δεκαετίες για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και προσευχόμαστε η πολιτεία να κάνει το σωστό 30 χρόνια μετά από την τραγωδία που βίωσε η οικογένειά μας.
0: Νατάσα Μπαλομπλού, σε ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Γαλλία και τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαϊόν, η οποία θα μας δώσει την εικόνα τουλάχιστον 400 λύκεια είναι κλειστά. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό σας μεσημέρι. Έχει αποφάσει το Υπουργείο Παιδείας χθες να κλείσει 400 ώστε να υπάρχουν μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης, να το πούμε έτσι, τηλεεκπαίδευση όπως αποκαλούν εδώ, για να αποτεχθούν βιοπραγίες μπροστά σε ενίσχυα, μόνο που το σχέδιο δεν πέφτει, γιατί το κίνημα έχει εξαπλωθεί και έχει επηρεάσει σχεδόν όλες τις πόλεις της χώρας και μάλιστα με πολύ βία επεισόδια ήδη βίντεο κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής δικτύωσης, γιατί όλο αυτό γίνεται για να προβληθούν μέσα από τα μέσα αυτά με βιοπραγίες απέναντι σε αστυνομικούς ή απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την κινητοποίηση. Βίντεο όπως ένας νεαρός που ρίχνει αποθετικό στο πρόσωπο μιας κυρίας και μετά την ανάδυση φλόγα, να τις κάψει το πρόσωπο, μία αστυνομικός να βρίσκεται στο κάτω με ένα όχλο από νεαρούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η ένταση θα συνεχιστεί με το επόμενο ραντεβού στις 6 Οκτωβρίου με μια μεγάλη κινητοποίηση που έχουν υποστηθεί μέσα στο μέσο μαζικής δικτύωσης οι νεαροί, οι μαθητές, για να διεκδικήσουν καλύτερα μέσα για τη σχολεία τους.
0: Εδώ είμαστε και θα τα πούμε πάλι μέχρι τότε. Θωμαϊδα, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για μια σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Πρώτη και αίτητη στον ομιλό της για το Nations League στην πρώτη κατηγορία εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Μετά το χθεσινό 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα, Τάσο. Και τώρα φέρτε μας τη Γερμανία, φωνάζουν οι φίλαφλοι.
15: Πολύ σωστά τα λες. Η Ολλανδία έμελε να σταματήσει χθες τον νικηφόρο της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, καθώς την υποχρέωσε η ισοπαλία 2-2 στην Τούμπα. Ο Ιωαννίδης Μασούρας έβαλαν με δύο γκολ μπροστά την εθνική στα μισά του μάτς. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό, οι Ολλανδοί βρήκαν τα δύο γκολ, μάλιστα το τελευταίο στην εκπνοή της αναμέτρησης και πήραν την ισοπαλία. Στο άλλο παιχνίδι, το ομίλο μας Γερμανία-Σερβία 2-0. Έτσι, στη βαθμολογία η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5. Είναι δεύτερη. Στην τρίτη θέση η Γερμανία με 4 βαθμούς. Τέλος, χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί την Σερβία στο Αϊντχόβεν. Και να θυμίσω μόνο ότι χθες ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα γνώρισε την πρώτη του ήττα 96-94 στην Πολώνια από τη Βίρτους, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
16: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Καλώς ορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Καλό μήνα σε όσους δεν συντονιστήκατε χθες. Να έχουμε έναν όμορφο Οκτώβρη, με όσο λιγότερες εντάσεις. Δεν είναι πολύ εύκολος, αλλά θα έχουμε έτσι νομίζω ένα 10-15 μέρες που θα είναι λίγο πιο ήπιες, καθώς δείχνει και ο καιρός αλλά και οι συνθήκες, αλλά προς το παρόν είμαστε λίγο πιεσμένοι με αυτή την κατάσταση. Εδώ ξεκινήσαμε με ένα κλέφτικο σκοπό σήμερα, πάνω στο 40 χρόνια κυνηγός, με το σαντούρι του Κώστα Καλίβα, εξαιρετικός. Νίκος Ρεγκούκος και Ματθαίος Βεντούρης τον συνόδευσαν από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτή η εκτέλεση με την Ελπίδα Παπουτσή. Τι είπα? Δεν σ' ακούω. Με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να έχουμε μια καλή ακρόαση.

Διάολα τα κλεφτόπουλα με τον Στυλιανό Μπέλο. Εδώ από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι των Κολοκοτρωνέων σε ρυθμό τσάμικο, αλλιώς λάμπει ο ήλιος στα βουνά. Γιατί στα βουνά, ελπίδα, ο ήλιος λάμπει. Εδώ έχουν μαζευτεί τα σύννεφα από πάνω μας και μας έχουν κάτσει στο κεφάλι και θα μας κάτσουν αρκετές μέρες.

Λάμπει ο ήλιος στα βουνά, λάμπει και στα λαγκάδια, έτσι λάμπει και η κλεφτουριά, οι κολοκοτρονέοι. Εξαιρετικά αφιερωμένο στους κλέφτες μας, στους κλέφτες. Όταν λέμε κλέφτες εννοούμε σε αυτούς που αγωνίζονται για τη λευτεριά. Έτσι, Γιώργος, έχασα στη γραμμή, δεν ξέρω τι συνέβη, κάτι πήγες να μου πεις και κόπηκε η γραμμή. Συμβαίνουν και αυτά, ελπίδα, μέσα στο πλαίσιο αυτών που συζητάγαμε προλίγο, έτσι, συμβαίνουν όλα. Όσο για την ελευθερία, πώς μας το είπε τώρα ο Ηρακλής ο οικονόμου, το είπε ο Χέγγελ, θα σας το πω σε λίγο.

Ήλιεμ κυρίλιεμ ή αλλιώς τη Σοβριά στο κάστρο, έτσι όπως το τραγούδισε η Χαρίκλια Βάλα, η οποία έχει γεννηθεί το 1927 στο χωριό μου τον Πλάτανο Τρικάλων, και το κατέγραψε ο Θόδωρος Νημάς, και ευχαριστούμε πολύ που μας έχει δώσει το σπουδαίο αρχείο του, το οποίο πρέπει λίγο να καθαριστεί και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτή τη σπουδαία δουλειά. Για την ελευθερία έχουμε δώσει πολλούς ορισμούς σε αυτή εδώ την εκπομπή. Εμένα μ' αρέσει και το έλευσης θείου έρωτος. Ελευθερία, έλευση θείου έρωτος. Αλλά τώρα εδώ ο Χέγγελ έχει πει ότι η ελευθερία είναι η γνώση της αναγκαιότητας, το οποίο επίσης μου αρέσει, διότι περιέχει μια σπουδαία αρετή, ίσως την πιο σπουδαία αρετή όλων, τη διάκριση. Και μπορείς μέσω της διάκρισης να αντιληφθείς πότε και χρονικά, αλλά όχι μόνο χρονικά, πότε είναι ο καιρός κατάλληλος για να κάνεις το οτιδήποτε, και όταν κάποια πράγματα δεν βγαίνουν για πολλούς λόγους, και για είτε είναι αστρολογικοί οι λόγοι, είτε είναι χωρικοί, είτε είναι οτιδήποτε, οικονομικοί, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχεις τη διάκριση να κάνεις μόνο αυτό που είναι πραγματικά αναγκαίο, και να κάτσεις να περιμένεις να βρεις τις κατάλληλες συνθήκες για να το κάνεις. Επίσης κάποιος δάσκαλος είχε πει κάποτε ότι όταν υπάρχει καλοκαιρία, τότε χτίζουμε φράγματα για να είμαστε έτοιμοι όταν έχει έρθει η κακοκαιρία. Όταν λοιπόν δεν χτίζουμε φράγματα στην ώρα τους, τότε μας έρχεται ο ουρανός φοντίλη. Και βάζω βέβαια και τον εαυτό μου μέσα, έτσι μην νομίζετε ότι εδώ είμαστε

Φραγκής Κωστηλιανάκης, αλλιώς Φραγκής εδώ στη Λύρα, και Μιχάλης Τηλιανάκης στο Λαούτο, και τυμπακιανές κοντιλιές για τον φίλο ακροατή και μουσικό Ηλία Κόντι, που πήρε τηλέφωνο και ρώταγε να μάθει ποιος τραγούδαγε το τραγούδι των Κολοκοτρωνέων. Πολύ καλά κατάλαβες, Ηλία, ήταν ο Γιώργος Παπασιδέρης. Αυτή η εκτέλεση υπάρχει σε μια εκπομπή του Σίμωνο Σκαρά με ημερομηνία 28 Δεκάτου του 1968 με πατριωτικά τραγούδια. Δεν σημαίνει ότι η ηχογράφηση έγινε τότε, μπορεί να έγινε πολύ πιο πριν. Πολλές φορές μάζευε ηχογραφήσεις και τις έβαζε ο Καράς για διάφορα αφιερώματα αργότερα, όπως αυτό το αφιέρωμα με πατριωτικά δημοτικά τραγούδια. Στην ίδια ταινία υπάρχει και το τραγούδι «Θάνατος ή Ελευθερία» που ακούσαμε, με τον Γιώργο Κονιτόπουλο στο βιολί και την Ειρήνη Κονιτόπουλο-Λεγάκη στο τραγούδι. Υπάρχει και το τραγούδι του Παύλου Μελά, που νομίζω ότι μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube, γιατί το ανέβασε ο φίλος Κλεάνθης Ατσαλάκης. Και άλλα πολλά, με τον Κιτσάκη και με την Ειρήνη Κονιτόπουλο. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα αυτό του δασκάλου της εθνικής μας μουσικής. Πάμε όμως να ακούσουμε το τραγούδι του Βασίλη Ξυλούρη, που μας θυμάται συχνά εκεί από το Ηράκλειο και μας παίρνει τηλέφωνο, τον χαιρετάμε. Βασίλης Ξυλούρης στο Λαούτο και στο τραγούδι, Ζαχαρία Σπυριδάκη στη Λύρα, Γκάιντε Στέφανος Μπάμπαλος, κιθάρα Κώστας Μαρκάκης, φωνητικά Νίκος Ξυλούρης, Ογκράς και Κώστας Μαρκάκης, Γιώργος Τζορτζάκης στο μπάσο και Νικόλας Χριστόπουλος στα κρουστά. Ποιος θα νικήσει, μη ρωτάς, όλα γραφτήκανε για μας, γιατί ούτως ή άλλως, ελπίδα μου γλυκιά, δεν έχει σημασία ποιος θα νικήσει, σημασία έχει να δοθεί η μάχη. Η μάχη που δεν δίνεται είναι πρόβλημα. Η μάχη που δίδεται και χάνεται δεν είναι το τέλειο, αλλά είναι μια αρχή μιας προσπάθειας για απελευθέρωση.

Η Λεβεντιά είναι μια πληγή με τους Χαΐνιδες εδώ από τα πολύ καλά, από τα πρώτα τους, που πάντα αίμα τρέχει, Θεέ μου και πώς την ευαστά εκείνος που την έχει. Κοίταξε τώρα, αγαπητή Ελπίδα, που σε αναφέρω συνέχεια σήμερα, δεν είναι τυχαίο που σε αναφέρω, διότι δεν αναφέρομαι μόνο στο πρόσωπό σου, αλλά και στο όνομα, το στόνομά σου, που είναι αυτή η αρετή της ελπίδας, αυτό το ρεύμα, το ουράνιο θα λέγαμε, που μας καθοδηγεί, μας δίνει το τιμόνι, το βαστάμε και πάμε. Γιατί αλλιώς δεν πάμε, θέλουμε ένα τιμόνι στη ζωή μας. Και εκεί που σε αναφέρω και πάντα θεωρώ ότι πρέπει μέσα στη Μαυρίλα να βλέπουμε και τα αισιόδοξα, έρχεται ο Γρηγόρης ο Νάνης και σου προτείνει την εκπομπή «Καμιά ελπίδα με την ελπίδα». «Καμιά ελπίδα με την ελπίδα». Δηλαδή, τι να πούμε. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του θέαση. Πάντα το αρνητικό κάνει επιτυχία. Το βλέπουμε και στις ειδήσεις άλλωστε. Οι καλές ειδήσεις δεν περνάνε ποτέ.

Μιλώ για σένα, Μελίνα Κανά, ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου θα βρίσκεται στις Κουριές στις 9 Οκτωβρίου, μία μέρα μετά τα εγκαίνια που κάνουν εκεί σε διάφορα αναπτυξιακά έργα που έχουν καταστρέψει το μέρος. Και οι κάτοικοι φυσικά δίνουν το δικό τους αγώνα. Θα είναι μαζί και σπουδαίοι καλλιτέχνες, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Γιάννης Χαρούλης, η Νατάσα Αμποφίλιου, ο Αποστολάκης, η Social Ways, ο Μιστακίδης, η Ζαμάνη και άλλοι που δεν φαίνονται ακόμα στις αφίσες, αλλά που θα τις πούμε όταν ο φίλος ακροατής Γιώργος μας δώσει και τους υπόλοιπους. Ήρθε η ώρα της μάχης, νομίζω, υπέρ της γης μας και του νερού μας, της φύσης μας, της ελευθερίας μας, του αέρα μας, των κοινών μας πόρων και ενάντια σε αυτή την τακτική ανάπτυξης που κάνει τους πλούσιους όλο και πιο πλούσιους και εξαθλιώνει όλο και περισσότερο το ανθρώπινο είδος.

0: Ώρα Ελλάδος 16. UTC.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 με αντικείμενο πιθανά μέτρα στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων. Παράλληλα, στις 4.30 ώρα Ελλάδας, συνεδριάζουν οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρίσκεται η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση έπεται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες, υπό την απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών. Η συζήτηση για τα στρατηγικά αποθέματα έρχεται σε μία περίοδο έντονων πιέσεων στις ενεργειακές τιμές, σύμφωνα με την Πάολα Πινό, επικεφαλής τύπου της Κομισιόν, και δεν είναι αποτέλεσμα, όπως είπε, των αμερικανικών πιέσεων. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον EFCF, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8%, από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8%, από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς για τον πληθωρισμό. Συναγερμό σήμανε στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας έπειτα από αναφορές για έντονη οσμία αερίου, με αποτέλεσμα να εκενωθεί προληπτικά. Η πρώτη αναφορά έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο 21ο γυμνάσιο. Ο τεχνικός που έφτασε στο σημείο πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να διαπιστώσει διαρροή. Ωστόσο, η οσμή παρέμενε και αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο συγκρότημα μετέβηκε η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων με ειδικό εξοπλισμό. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, δήλωσε στο Earth News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή αερίου έξω από το σχολείο. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται ως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Στο σταθμό μας μίλησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η εκένωση ήταν προληπτική. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είχαν υποβληθεί σε βάρος του 32χρονου που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Σύμφωνα με την Ελλάς, από την πρώτη καταγγελία για απειλές κατά της ζωής της γυναίκας της είχε χορηγηθεί panic button, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο 32χρονος είχε συλληφθεί για προηγούμενο περιστατικό και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της χθεσινής φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία ετοιμάζεται και για τη νέα επιδείνωση που προβλέπει από σήμερα το απόγευμα και κυρίως αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 10 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βορειοανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές αύριο, άνεμη έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες τζαζ, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Στο στούντιο σήμερα ο Γιώργος Μακρύς με την εκπομπή Ασκαρδαμικτή και Αντάμα. Καλή ακρόαση.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας αγαπητοί. Αρχίζουμε και πάλι τη σοβαροφανή, σοβαροφανέστατη εκπομπή μας από την ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Την εκπομπή που ονοματίστηκε Άσκαρδα Μικτή και Αντάμα και ακούγεται κάθε Παρασκευή στις 4 και κάτι ψηλά το απόγευμα. Παραγωγός όπως πάντα είναι η ΕΡΤ Βόλου. Στα μικρόφωνα ο Γιώργος Μακρής. Στον ήχο σήμερα ο Παναγιώτης Καλός. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5, λεπτό λιγότερο, με μουσική και τραγούδια κατά προτίμηση ελληνικά, παντός τύπου και μη πολύ ακουσμένα, μαζί με σχόλια περί την μουσική κυρίως. Στο τηλέφωνο 24210 26221. Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. Ευχαριστώ.

τέταρτο και τελευταίο αφιέρωμα σήμερα στον θαυμάσιο στιχουργό, τον Βαγγέλη Γκούφα, και όχι μόνο στιχουργό, και ποιητή και συγγραφέα και σεναριογράφο. Πιάνουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε τον Ιούλιο. Να το τελειώσουμε, να τελειώσουμε το αφιέρωμά μας. Είχαμε κάνει τα τρία πρώτα επεισόδια, ας το πούμε έτσι, στο αφιέρωμά μας στον Βαγγέλη Γκούφα. Κάνουμε τώρα σήμερα το τέταρτο αφιέρωμά μας στον πολύ καλό παλιό Έλληνα στιχουργό και σεναριογράφο. Για τους νέους φίλους της εκπομπής να πούμε, όπως πάντα, ότι έχουν προηγηθεί πολλά μεγάλα αφιερώματα σε Έλληνες συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές, και όσο περνάει ο καιρός θα ακολουθήσουν και άλλα και άλλα πολλά αφιερώματα και σε στιχουργούς και σε τραγουδιστές και σε συνθέτες, σε ποιητές, σε ενορχιστρωτές, σε διευθυντές ορχήστρας, σε παραγωγούς μουσικών δίσκων και βιρτουόζους οργάνων και γενικώς ανθρώπους της ελληνικής μουσικής. Και λέμε ελληνική γιατί από ξένοι έχουμε μαύρα μεσάνυχτα, τουλάχιστον 5 πράγματα που ξέρουμε για την ελληνική μουσική. Να σας τα λέμε αν μπορούμε. Λέω πάντα και δεν το ξεχνάω ότι η εισαγωγή, το τραγούδι, η μουσική μάλλον που ακούστηκε στην εισαγωγή είναι σύνθεση του Μανώλη Γαλιάτσου, λέγεται «Κόκκινα χείλη φίλησα», «Κόκκινα χείλη μάλλον το πρωί». Είναι ένα ορχιστρικό τραγούδι από δίσκο του 1995 που λεγόταν «Της αγάπης το μαντίλι». Ναι, και τραγουδούσε σε αυτό η Γλυκέρη. Αλφό είναι ορχιστρικό. Ωραία, Μανώλης Γαλιάτσος λοιπόν, μουσική, για να ξέρουμε να είμαστε σωστοί σε αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε με ένα τραγούδι, αλλά το ένα, ήταν δύο τα τραγούδια. Το ένα το ακούσαμε στο τέλος της περασμένης εκπομπής, επομένως τώρα δεν μπορούμε να ξαναπαίξουμε το ίδιο τραγούδι, θα παίξουμε το δεύτερο τραγούδι. Είναι δύο τραγούδια λοιπόν από τη θεατρική παράσταση, musical μάλλον, του 1965, «Μην πατάτε τη Χλόη», που ανέβηκε το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Γιώργου Μιχαηλίδη στο Θέατρο Μετροπόλιταν, με πρωταγωνιστές τον Κώστα Βουτσά, τη Μαρό Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία, με αποτέλεσμα να κατέβει στα μισά του καλοκαιριού. Ευτυχώς όμως έμειναν τα τραγούδια που ήταν θαυμάσια, και αυτό ήταν τελικά το κέρδος. Στους στίχους των τραγουδιών, μην ξεχάσω να σας πω, συνέπραξε μαζί με, πάντα με τον Βαγγέλη Γκούφα, στον οποίο έχουμε και το αφιέρωμα, και όλοι οι στίχοι που θα ακούσουμε είναι δικοί του. Συνέπραξε λοιπόν σε αυτό ειδικά και ο Βασίλης Ανδρεόπουλος. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι είναι του Σταύρου Ξαρχάκου. Το παίρνω από τον δίσκο «Θεατρικά» που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1985, με παλιότερα τραγούδια φυσικά του Ξαρχάκου, από θεατρικές, από ανέβασμα θεατρικών έργων. Το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε την περασμένη φορά μάλλον ήταν το «Από βυθό σ' άλλο βυθό», με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Τώρα όμως θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο. Λέγεται «Φως της Αυγής» ή αλλιώς «Βράδυ πρωί». Τραγουδάει πάλι ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, αλλά εδώ συνοδεύεται από τον πολύ πολύ πολύ καλό μουσικό, τον Αντώνη Κλειδονιάρη. Πάμε και τα χαρίζω στη Μένια που ήδη με πήρε ήδη τηλέφωνο και μου ζήτησε να της χαρίσω το πρώτο τραγούδι. Πάμε λοιπόν, με αγάπη.

Ωραιότατα, ωραιότατα, ωραιότατα. Πολύ καλά ξεκινήσαμε, πολύ δυνατά. Και μην ξεχνάμε, εδώ Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Βόλου, ραδιοφωνικό σταθμό τη ΕΡΤ Βόλου, στου 100,7 και 101,2 μεγάκυκλου των FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μα βρίσκεται, να τα ξαναπώ λιγάκι, εάν πληκτρολογήσετε ERTECO.gr, τηλέφωνο επικοινωνία 2421026221. Παρατηρήσει και αφιερώσει δεκτέ με πολύ χαρά. Εκπομπή Άσκαρδα Μικτή και Αντάμα. Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα. Παναγιώτης Καλός στην ηχοληψία. Και είναι όπως πάντα μια εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου. Τέταρτο αφιερώμα μας και τελευταίο σήμερα στον έκλεκτο Έλληνα στιχουργό, τον Βαγγέλη Γκούφα. Και πάμε τώρα να... Πριν να πάμε να κάνω αφιερώσεις. Πήραν τηλέφωνο ο Βάγιος, για Βάγιο και Μαράκο λοιπόν με πολύ αγάπη εννοείται, ο Νίκ Μάτζικ και η Μαριανίνα, επίσης με πολύ αγάπη στα παιδιά αυτά των Βορειών Προαστίων, και ο Νικόλας Τάμ, και αυτός μου στείλε μήνυμα, τον ευχαριστώ, σας φιλώ όλους παιδιά και σας αγαπώ πάρα πολύ. Ωραία, πάμε τώρα για τα επόμενα. Για να δούμε τώρα τι έχει ο Μπαχτσές εδώ πέρα. Λοιπόν, από την ταινία του 1967 «Σήκω χόρεψε σιρτάκι» με τον Κώστα Χατζηχρήστο, Βασίλη Αυλονίτη, Ζανίνο, Νίκο Φέρμα και άλλους, σε σκηνοθεσία Κώστα Στράτζαλη και σενάριο Νίκου Τσιφόρου, θα ακούσουμε το τραγούδι «Εδώ αρχίζει μια ζωή» με την Μανταλένα να τραγουδάει. Είναι από το δίσκο του 1967 «Σιρτάκι, Ζαμπέτα και Σία». Μουσική εννοείται του Γιώργου Ζαμπέτα. Στην ταινία, αν θυμάστε, αν την έχετε δει, εμφανιζόταν ο Ζαμπέτας με καμιά πενινταριά μπουζουξίδες πίσω του να παίζουν όλοι το τραγούδι. Ωραία, αυτό είναι το πρώτο. Τώρα, το δεύτερο λέγεται «Κόκκινα χείλη φίλησα» και τραγουδάει «Δούκισα». Ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Από τα πρώτα του Γιάννη Μαρκόπουλου, με την αξέχαστη «Δούκισα». Αλλά εδώ είναι αγνώριστη, παιδιά. Η φωνή της είναι αγνώριστη εντελώς. Πολύ σπάνιο κομμάτι, σας το λέω. Δίσκος του 1976 που λέγεται «Τα πρώτα τραγούδια». Από το 1960 στο 1970 του Γιάννη Μαρκόπουλου. Γιάννης Μαρκόπουλος λοιπόν σύνθεση, «Κόκκινα χείλη φίλησα» με τη Δούκισσα. Μπουζούκης εδώ πέρα, σε αυτό παίζει ο Χάρης Λιμονόπουλος, βιρτουόζος, για όσους το ξέρουν. Και αυτό πάλι, και αυτό το τραγούδι το δεύτερο ήταν από την ταινία του 1965 «Η Εχθρή», σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου και σενάριο του Νίκου Φόσκολου, με τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Τζένι Ρουσέα, Φέδωνα Γεωργίτση, Κατερίνα Χέλμη, Αλέκο Τζανετάκο. Ωραία, πάμε λοιπόν για όλους τους φίλους που είπα πριν αφιερωμένο. Εδώ αρχίζει μια ζωή λοιπόν με Μανταλένα του Ζαμπέτα και από τα πρώτα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου, «Κόκκινα χείλη φίλησα» με τη Δούκισσα. Φύγαμε.

Καλά, άμα δεν σας το έλεγα ότι είναι η Δούκισσα αυτή, σε αυτό το παλιό τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου, ίσως να μην το καταλαβαίνατε κάποιοι. Οι περισσότεροι όμως που είστε γατόνια θα το είχατε πιάσει αμέσως. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Πάντα με στίχους του καλού στιχουργού, του Βαγγέλη Γκούφα. Ένα τραγούδι τώρα, να ξεκινήσουμε το 1973. Από αυτά που τραγουδούσε σε όλη την Ευρώπη η Μελίνα Μερκούρη στον αντιδικτατορικό αγώνα που έδινε στο εξωτερικό με πείσμα και πάθος. Αυτό υπάρχει και σε γαλλική βερσιόν και είναι σύνθεση του παγκόσμιου βέβαια, του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Παγκόσμιος αλλά τόσο δικός μας. Βολιώτης από την Αγριά κιόλας. Ωραία. Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται «Ατέν Μαβί». Η Αθήνα ή αλλιώς και το Αθήνα, Βαγγέλης Παθανασίου, σύνθεση Μελίνα Μερκούρη τραγουδάει. Θα το ακούσουμε στην ελληνική βερσιόν, γιατί σας λέω ότι υπάρχει και γαλλικά. Από την ταινία λοιπόν τώρα πάμε πάλι ταινίες, έχουμε πολλές ταινίες σήμερα, τραγούδια από ταινίες, γιατί ο Γκούφας έγραψε πολλά και σενάρια και στίχους για τραγούδια σε ταινίες. Λοιπόν, ταινία του 1961, η Λίζα και οι άλλοι, σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου. Ήταν μια ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Γιώργο Πάντζα, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τον Θανάση Βέγκο, και ήταν εδώ η πρώτη συνεργασία του Βαγγέλη Γκούφα, που ήταν και σεναριογράφος του έργου, με τον Μάνο Χατζηδάκη. Ακούμε τη μαγική φωνή της Μέρης Λίντα στο «Αθάνατο ξημερώνει» ή αλλιώς «Το σύννεφο έφερε βροχή». Το παίρνω από το δίσκο «Πρώτη εκτέλεση», Μάνος Χατζηδάκης, τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, που βγήκε το 1965, με τραγουδάκια που ήταν σε μικρά δισκάκια τότε, τα μαζεύαν και τα κάνανε ένα μεγάλο δίσκο. Και το πρώτο τραγούδι της Μελίνας Μερκούρη από ένα δίσκο του 1989 που λεγόταν Μελίνα σκέτο. Τώρα να σημειώσουμε για το σύννεφο έφερε βροχή ότι στο φιλμ το τραγουδούσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, έτσι, αλλά σε δίσκο βγήκε αμέσως μετά με τη φωνή της Μέρης Λίντα. Η Μέρη Λίντα ήταν λοιπόν στην εκτέλεση του τραγουδιού. Τα χαρίζω στον Κυριάκο, τον παλιόφιλο, τον καλό μου φίλο, που τον αγαπώ και ας λέει αυτός κουβεντούλες με αγάπη, για τον Δημήτρη η Πασχάλη και την Νίτσα που μου στέλνουν την αγάπη τους και εγώ ανταποδίδω, για την Αρτεμή, τον Μιχάλη και τον Τακούλη. Άρτεμις Μιχάλης Τάκης, παιδιά διαμάντια, τους αγαπώ και με αγαπάνε. Ωραία. Αλλά και η Κικίτσα και ο Ηρακλέας, δεν μπορώ να πω κουβέντες, είναι τα παιδιά τα αγαπημένα της καρδιάς μου. Και από τη Θεσσαλονίκη έχουμε, και από τη Θεσσαλονίκη και από τα πέρα μέρη έχουμε, και από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν τη Μαρία και τον Νίκο που μου στέλνουν τα φιλιά τους και τους χαιρετισμούς τους και εγώ ανταποδίδω με όλη μου την καρδιά και όλη μου την αγάπη. Και ο Δημήτρης ο Πασχάλης είναι από την Αθήνα, έτσι. Παιδιά, είναι πανελλήνια εκπομπή, μην λέμε χαζά τώρα, η εκπομπή έχει πάει πολύ μακριά. Μην σας πω ότι έχει ακροατές στο εξωτερικό, αυτά θα τα πούμε άλλη φορά. Πάμε!

εκπέμπει και παρακολουθείτε την ΕΡΤ Βόλους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλου στον FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται αν πληκτρολογήσετε ertecho.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Εκπομπή Άσκαρδα Μικτή και Αντάμα, Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης Καλός στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Τέταρτο και τελευταίο αφιέρωμά μας σήμερα στον Βαγγέλη Γκούφα, τον πολύ πολύ καλό Έλληνα στιχουργό και όχι μόνο, όπως θα ακούσετε τώρα. Και πριν προχωρήσω να σας πω, να μην ξεχάσω να σας πω ότι από την Τρίτη, μεθαύριο Τρίτη που μας έρχεται, αντιμεθαύριο δηλαδή για να είμαστε ακριβείς, αρχίζει τις εκπομπές του ο Βασίλης Ιορδανίδης. Βασίλης Ιορδανίδης πάντα στις επάρξεις εδώ στην ΕΡΤ Βόλου την ίδια ώρα, 4 το μεσημέρι, κάθε Τρίτη, με την φοβερή εκπομπή Οδός Ονείρων. Βασίλης Ιορδανίδης, σχόλια. Βασίλης Ιορδανίδης, μουσική και τραγούδια. Βασίλης Ιορδανίδης, μια εκπομπή αχτύπητη. Ακούτε λοιπόν κάθε Τρίτη στις 4 την Οδό Ονείρων από το σταθμό μας. Και να συνεχίσω με την δισκογραφία, η οποία δεν είναι μεγάλη, μην ανησυχείτε παιδιά, δεν είναι μεγάλη. Ο Βαγγέλης Γκούφας δεν είχε πολλή δισκογραφία, δηλαδή μιλάω τώρα για δίσκους που είναι και τα 12 τραγούδια, τότε ήταν συνήθως 12 στους δίσκους, τους μεγάλους δίσκους, τους long play τους λεγόμενους, 33 1/3 στροφές, αλλά είχε πάρα πολλές συμμετοχές σε άλλους δίσκους. Λοιπόν, ας δούμε λίγο την εργογραφία του. Ο Βαγγέλης Γκούφας λοιπόν ήταν συγγραφέας, σεναριογράφος, ποιητής, σπούδασε νομικά, έτσι, και στιχουργός φυσικά, έτσι, σπούδασε νομικά, γεννήθηκε στις 22 του Ιανουαρίου του 1925 και άφησε το μάτιο του το κόσμο την 1η Νοεμβρίου του 2016. Πρώτος δίσκος, ολοκληρωμένος, ήταν «Δεν περισσεύει υπομονή», 1973, σύνθεση αργή.

Η Κουνάτη, τραγουδούσε η Σωτηρία Μπέλου, η Ελένη Βιτάλη και ο Σταύρος Πασπαράκης. Αμέσως μετά το 1974 συνεργάστηκε σε ένα θεατρικό, σε μια θεατρική παράσταση με τον Μίκη Θεοδωράκη και ανεβάσαν τον δίσκο «Προδομένος λαός». Δίσκος του 1974, λοιπόν, του Δεκέμβρη του 1974, τραγουδούσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Χάρης Αλεξίου, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Κώστας Μοκοβίτης και ο Μάνος Κατράκης. Το 1975 πάλι Αργύρης Κουνάδης μουσική, ένας δίσκος που λεγόταν «Παραλογές», τραγουδούσε ο Κώστας Καμένος, η Στέλλα Γαδέδη, η Ελένη Βιτάλη και η Έλενα Κωστή. Τηλεοπτικά τώρα, ξεκινάμε τηλεοπτικές εμφανίσεις που θα λέγαμε, στιχουργός είναι ο άνθρωπος, δεν εμφανιζόταν. Εν Αθήνες καταρχάς, 1976, πάλι μουσική Αργύρη Κουνάδη, τραγουδούσε η Λίδα, Λίδα Χαλκιαδάκη, Λίδα την ξέρουμε, σκέτη, και ο Αντώνης Καλογιάννης. Εδώ η στίχη ήταν μαζί των τραγουδιών μαζί με τον Μάριο Ποντίκα γραμμένη. Άλλο τηλεοπτικό αμέσως μετά το 1980. «Κόντρα στον άνεμο», Βασίλης Δημητρίου μουσική. Η Τζίνα Σπηλιωτοπούλου τραγουδούσε εδώ. Ένας ίσως που ήρθε μετά ήταν λεγόταν «Μακρινή γειτονιά» το 1982. Του Αργύρη Κουνάδη και αυτό στις συνθέσεις σε αυτό το δίσκο. Η Ελπίδα τραγουδούσε και ο Κώστας Καράλης, ο αδερφός της. Από τα κινηματογραφικά του Σταύρου Ξαρχάκου το 1985. Με παλιότερες επιτυχίες εννοείται του Ξαρχάκου, είχε συμμετοχή σε 5 τραγούδια ο Βαγγέλης Γκούφας ως στιχουργός. Τραγουδούσε μπιθικότσες και λοιπές και λοιποί και λοιποί πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Ακόμα ένας τηλεοπτικός δίσκος ήταν ο «Καπνισμένος ουρανός» 1985 με μουσική Βασίλη Δημητρίου, τραγουδούσε ο Νίκος Δημητράτος και η Βάσια Ζήλου. Και έχουμε και το 1986. Το τελευταίο δίσκο με όλη τη μουσική, με όλους τους στίχους δικούς του Βαγγέλη Γούφα δηλαδή, λεγόταν στο Πελαγίσιο Πανηγύρι. Κυριάκος Μουζάκης μουσική, τραγουδούσε η Ξένια Δικαίου και άλλοι πολλοί. Τώρα, άλλες συμμετοχές εκτός από το κινηματογραφικά του Ξαρχάκου, έτσι πολύ ενδιαφέρουσες, ήταν τον Απρίλιο του 1971 ο δίσκος 12 παρα 5 του Χρήστου Λεοντή. Τραγουδούσε η Μαρινέλα, η Βούλα Σαββίδη και ο Γιώργος Φωτόπουλος. 4 τραγούδια έχει εκεί ο Γκούφας. Και τον Ιούνιο του 80, 30 χρυσές επιτυχίες του Σταύρου Ξαρχάκου, 1962-1974, και πάλι σε 4 τραγούδια συμμετείχε ο Βαγγέλης Γκούφας με στίχους. Όπως καταλάβατε, ο Γκούφας πιο πολύ συνεργάστηκε με τον Αργύρη Κουνάδη, με τον Μίκη Θεοδωράκη, με τον Βασίλη Δημητρίου, με τον Σταύρο Ξαρχάκο και με τον Χρήστο Λεοντή. Αυτοί ήταν κυρίως οι συνθέτες με τους οποίους συνεργάστηκε, αλλά σας λέω υπάρχουν και άπειρες συμμετοχές του Γκούφα, αλλά και συνεργασίες με συνθέτες και ερμηνευτές σε πάρα πολλούς δίσκους, σκόρπια πολλά τραγούδια του Βαγγέλη Γκούφα θα βρείτε. Αυτά, και πάμε τώρα να μην καθυστερούμε, να πούμε πάλι για μια ταινία. Η ταινία λεγόταν «Κορίτσια για φίλημα». Γυρίστηκε το 1964, προβλήθηκε το 1965, σενάριο σκηνοθεσία Γιάννης Δαλιανίδης, και ήταν, παιδιά, η πρώτη έγχρωμη ελληνική ταινία με στερεοφωνικό ήχο. Παίζανε Ρένα Βλαχοπούλου, Ζωή Λάσκαρη, Αντρέας Ντούζος, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Γιάννης Βοιατζής, Περικλής Χριστοφορίδης. Ήταν αυτό που έλεγε, θυμάστε πολύ, έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Η θρηλυκή ατάκα του Βουτσά. Ωραία. Ωραία. Θα ακούσουμε το τραγούδι, πιο άλλο. Γελά, γαλάζιος ουρανός. Ρένα Βλαχοπούλου. Δίσκος του 1988, Νοέμβριο του 1988 κυκλοφόρησε. Ήταν πολύ παλιότερα τα τραγούδια. «Κορίτσια για φίλημα», μουσική. Μουσική Μίμης Πλέσας φυσικά. Αμέσως μετά θα ακούσουμε από ένα δίσκο του 1982 που λεγόταν «Μακρινή γειτονιά», του Αργύρη Κουνάδη, όπως σας είπα και πριν, η μουσική. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που λεγόταν «Σγουρόμαλο ξανθό παιδί», με την Ελπίδα. Επί τη ευκαιρία, μην ξεχάσω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους μου που με τα μηνύματά τους με παροτρύνουν, έτσι μου ανεβάζουν το ηθικό, ρε παιδιά, μου δίνουν κουράγιο να συνεχίσω. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά στο ραδιόφωνο, ωραίο και καλό, αλλά λες, μα ακούει κανένας τώρα, δεν μ' ακούει, ακούγουμε, δεν ακούγουμε. Έχεις αυτή την απορία. Και όταν ο άλλος σου στέλνουν μηνύματα, σε παίρνουν τηλέφωνα και έτσι αναπτερώνεται το ηθικό σου και λες, ναι ρε, μ' ακούει πολλής κόσμος και είμαι χαρούμενος κι εγώ και βγαίνω και λέω όπως
πώς το λένε, όπως αισθάνομαι το κάθε τι, έτσι με όλη μου την καρδιά. Πάμε, Παναγιώτη, φύγαμε.

Αυτά έχουν ζωντανέ εκπομπέ. Τελείωσε το τραγούδι και έχω πολλά, τόσα πολλά τηλέφωνα. Να είστε καλά, καλοί μου φίλοι, να είστε καλά και μηνύματα που δεν προλαβαίνω να τα διεκπαιρεώσω, που λένε. Ωραία. Να ευχαριστήσω τον Παύλο που πήρε τηλέφωνο χτες, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά, μόλι μου την αγάπη για Παύλο και Δήμητρα και τα τραγούδια που θα ακολουθήσουν. Το Δημήτρη Δέλτα από την Αγριά που μου στείλε μήνυμα, τον ευχαριστώ, τον αγαπώ πολύ και το ξέρει. Βάσο και Ντίνο, Βασούλα και Ντίνο, τα παιδιά που έρχονται προς το Βόλο, πολλά φιλιά και αγάπη. Ο Παναγιώτης Π, μου είπε ότι το τραγούδι της Δούκησας που του άρεσε πάρα πολύ, το ξέρε, είναι γάτα μεγάλη ο Παναγιώτης, το χαρίζει στην παρέα της Παρασκευής, το τραγουδάκι με τη Δούκησα, πολύ ωραία. Η Νίκη πήρε τηλέφωνο, χαρίζει σε μένα, Μαρία, Ευγενία, Γιάννη, Ρίγα, Ευγενούλα μικρή και σε όλη την ομάδα. Ευχαριστεί η ομάδα και ανταποδίδει. Για τη Νίκη λοιπόν με αγάπη τα τραγούδι. Και ο Τάμι το χαρίζει ό,τι ακολουθεί στον Αντώνη και τη Μαρίνα με πολύ πολύ αγάπη από Τάμι και τα Σο, με πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ αγάπη. Μην ξεχάσω να σας πω ότι από την άλλη Παρασκευή θα έχουμε αφιέρωμα στο Μανώλη Ρασούλη, γιατί μας τελειώνει ο Αγγέλης Γκούβας και αρχίζει ο Μανώλης Ρασούλης, ένα πολύ πολύ ωραίο αφιέρωμα, φαντάζομαι θα το ευχαριστηθείτε όλοι οι φίλοι της εκπομπής. Λοιπόν, πάλι κινηματογράφος, παιδιά, πάλι κινηματογράφος και φιλμ «Οι Θαλασσιές, οι Χάντρες», 1967, σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννης Δαλιανίδης, με τους Μέρη Χρονοπούλου, Φέδωνα Γεωργίτση, Ζωή Λάσκαρη, Κώστα Βουτσά, Μάρθα Καραγιάννη, Γιάννη Βοιατζή και εκτός των άλλων εκεί, ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδούσε σε αυτό το έργο, το όχι και πολύ γνωστό, αλλά πολύ καλό τραγούδι που λεγόταν «Πίσω από το παράθυρο». Γιάννης Πουλόπουλος λοιπόν, 1967, «Οι Θαλασσιές, οι Χάντρες», μουσική εννοείται Μίμης Πλέσας. Ωραία. Και αμέσως θα ακούσουμε από τη Συμφωνία της Γιάλτας και της Πικρής Αγάπης τα τραγούδια σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου. Θα ακούσουμε τον Νίκο Ξυλούρη να μας τραγουδάει 30 χρόνια. Δίσκος του 1976 αυτός. Στο δίσκο τραγουδούσαν επίσης η Δήμητρα Γαλάνη και ο Σταύρος Παράβας. Λοιπόν, ξεκινάμε από Θαλασσιές Χάντρες, «Πίσω από το παράθυρο», Γιάννης Πουλόπουλος του Μίμη Πλέσα, και αμέσως μετά από τη Συμφωνία της Γιάλτας του Σταύρου Ξαρχάκου, 30 χρόνια με τον Νίκο Ξυλούρη, για όλους τους καλούς φίλους που σας είπα πριν. Πάμε!

Πολύ πολύ ωραία. Έχουμε ακόμη μερικές αφιερώσεις. Ο Γιώργος Γάμα και η Κατερίνα μου στείλουν την αγάπη τους και εγώ τους την ανταποδίδω. Επίσης, ο Κωστής και η Νανά από Κυλλήνη Πελοποννήσου, με αγάπη για τα παιδιά αυτά που τα αγαπάω, τα έχω μέσα στην καρδιά μου. Χαρίζω τα τραγούδια. Αλλά είχαμε τηλέφωνο και από Ολλανδία, κύριε. Και από Ολλανδία. Ο Αντώνης και η Μαρίνα, λοιπόν, χαρίζουν μόλι τους την αγάπη σε εμάς και φυσικά στο Γιάννη και στην Τασούλα. Ωραία. Και για όλα αυτά τα παιδιά, και τον Αντώνη και τη Μαρίνα και τον Γιάννη και την Τασούλα, με πολύ πολύ αγάπη θα αφιερώσω, φυσικά και για την Κωστή και Νανά και Γιώργο και Κατερίνα, θα αφιερώσω δύο τραγούδια. Από τον δίσκο «Δεν περισσεύει υπομονή» του 1973, μουσική Αργύρη Κουνάδη, θα ακούσουμε «Πόσο μακριά είναι η Κυριακή», Σταύρος Πασπαράκης τραγουδάει. Παιδιά, είναι μια ξεχασμένη σήμερα, ιδιότυπη φωνή αυτή του Σταύρου Πασπαράκη. Θα μας ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι, «Πόσο μακριά είναι η Κυριακή». Ωραία, είναι από το άλμπουμ «Δεν περισσεύει υπομονή», ξαναλέω, του 1973. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε «Το ταξίδευε για τα άπειρο» από τον Αντώνη Καλογιάννη, από το δίσκο του 1976 «Εν Αθήνες», πάλι το Αργύρη Κουνάδη, μουσική. Εδώ μαζί με τον Μάριο Ποντίκα έχουν γράψει εδώ ο Βαγγέλης Γκούφας στους στίχους. Πρωτότυποι στίχοι στους οποίους αξίζει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία. 1976 είναι το «Εν Αθήνες», έτσι το θυμόσαστε από την τηλεόραση. Πάμε.

Ακούστηκε και σήμερα η ζωντανή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου «Ασκάρδα Μικτή και Αντάμα» με τον Γιώργο Μακρύ. Τον ήχο επιμελήθηκε εξαιρετικότατα ο Παναγιώτης Καλός. Είχαμε το τελευταίο αφιέρωμά μας σήμερα στο Βαγγέλη Γκούφα. Από την επόμενη εκπομπή αρχίζουμε αφιέρωμα στον Μανώλη Ρασούλη. Με λίγη καλή θέληση λοιπόν, και αν φυσικά μας αγαπάτε, μπορείτε να μας ξανακούσετε την επόμενη Παρασκευή πάλι στις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε, για και χαρά σας αγαπητοί, καλές ραδιοφωνικές αντάμωσες!

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Καταψηφίστηκε με 178 ψήφους στη Βουλή των 350 μελών μετά την απόφαση του Καταλανικού Αυτονομιστικού Κόμματος Ζούνς να μην τη στηρίξει. Οι κινητοποιήσεις για τη στεγαστική κρίση εντάθηκαν μετά την έξωση τον περασμένο μήνα της 87χρονης Μέρι Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι όπου διέμενε επί 70 χρόνια. Η έξωση τελικά ανεστάλλει. Και να ολοκληρώσουμε την πρόγνωση του καιρού. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 7 έως 25 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν στη Θράκη και την Ανατολική και Νότια Χαλκιδική, Βόρειο-Ανατολική ισχυρή έως 7 και πρόσκαιρα το πρωί 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητεία ως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτική ενημέρωση. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

sexy people.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ωραίο μουσικό άνοιγμα, λέει. Να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Αλλά το πιπερώστε μας. Salt and pepper, πώς είτε εδώ. Είναι ήδη η φίλη μου η Αθηνά. Και πόσο χαίρομαι που ήδη πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ορίστε, με πήρε και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα τηλέφωνο. Μου στείλε η φίλη μου η Αθηνά στο Viber μήνυμα. Να στείλω και την καλησπέρα μου ήδη στο ξεκίνημα με το καλησπέρα σας και στη Στέλλα και στη Νατάσα και στη Γεωργία. Και καλώς ήρθατε. Επίτηδες ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι, διότι κάθε Παρασκευή πιέζουμε ώστε να έρθει λίγο πιο κοντά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Άκου να δεις, season 6 πλέον, και ευελπιστούμε να πάμε πολλές ακόμα σεζόν. Απόγευμα Παρασκευούλας, 2 του Οκτώβρη. Ήδη βρισκόμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αν με ρωτάς για την κίνηση, που φαντάζομαι ότι με ρωτάς, θα σου πω ότι το κέντρο μας είναι full στην κίνηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και η Εθνικής Αμήνης και η Μητροπόλεως και η Λεωφόρος Νίκης και 26 Οκτωβρίου και Μοναστηρίου. Γενικότερα το κέντρο έχει έτσι ένα κοκκινάκι από ό,τι βλέπω. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά μέχρι και τις 7, έτσι να χαιρετήσουμε αυτή την εβδομάδα, να ξαναυποδεχθούμε τον καινούριο μήνα, τον Οκτώβριο. Και πάλι μου λέγε εδώ ένας φίλος, μη βάζετε, λέει, μην ξεχνάτε, να μην βάζετε μη στον Οκτώβριο και κοιμά τα γεμιστά. Εγώ σου συμφωνώ απόλυτα. Εμένα ορφανά μου αρέσουν τα γεμιστά, το έχω ξαναδηλώσει. Λοιπόν, 2 του Οκτώβρη σήμερα γιορτάζει ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, Διεθνής ημέρα μη βίας και φυσικά Παγκόσμια ημέρα χαμόγελο. Εμείς σας θέλουμε και το χαμόγελό μας και τη θετική μας ενέργεια και τις ραδιοφωνικές μας καλησπέρες. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ελάτε στην παρέα μας, σας θέλουμε, σας χρειαζόμαστε. Στο 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber, που τα θέλουμε πάρα πάρα πολύ, και τις φωτογραφίες σας και τα βίντεό σας και τις παραγγελίες σας και ό,τι θέλετε, στο 6930-078-228. Θα συνεχίσουμε με το όνομα της αγάπης και ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα αυτής της εκπομπής και γενικότερα. Φυσικά αυτή είναι YouTube, αυτό είναι το Pride in the Name of Love και φύγαμε.

Ευχαριστώ. Να ήμασταν, λέει ο φίλος ακροατής, στο Παρίσι τώρα και να τρώγαμε ζεστά κρουασάν. Άσε, έχει κλείσει και η κρουασανερή της Ιωάννας της Τούνη και είμαι να σκάσω. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευούλας, 2 του Οκτώβρη, στα 19 λεπτά μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, σας στέλνουμε εδώ έως και στις 7. Ορίστε, με ένα μαγικό ραβδί, με ένα μαγικό τρόπο. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι το κέντρο της πόλης είχε αρκετή κίνηση. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα βαίνουν πολύ καλύτερα. Πάντα πολύ προσοχή στους δρόμους. Σας το λέμε συνέχεια. Γινόμαστε κουραστικοί, αλλά πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Πάμε λίγο στα του καιρού, διότι επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 9 μποφόρ τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι και την Κυριακή. Όπως αναφέρεται, αναμένονται έντονες καταιγίδες, θυελώδεις άνεμοι από το απόγευμα σήμερα της Παρασκευής και κυρίως και Σάββατο και Κρήτη, και στη συνέχεια τα φαινόμενα θα μετακινηθούν προς τα Δωδεκάνησα, σαρώνοντας τα συγκεκριμένα νησιά μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Η αλήθεια είναι, Κωνσταντίνε Μανουσάκη, οι συμπολίτες μας εκεί στην Κρήτη περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, δοκιμάζονται. Στο Ρέθυμνο δε, σε επιφυλακή για νέο κύμα κακοκαιρίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ομιλοπότομος. Πάμε λίγο και στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι βλέπω σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τα όμοια, δηλαδή ίδια εικόνα, θα έχουμε και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες να κυλούν και να τσουλάνε από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή διαβάζω ότι το 52% της Ευρώπης, σε ένα επίπεδο ρεκόρ, εκτέθηκε σε έντονη θερμική καταπώνηση κατά τη διάρκεια του εξαιρετικά θερμού καλοκαιριού που βίωσε η Ευρώπη φέτος. Αυτό αναφέρει σε σημερινή του έκθεση το Κοπέρνικου στο παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα. Εν μέρη λόγω φυσικά της κλιματικής αλλαγής, η Ευρώπη υπερθερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στον κόσμο. Το καλοκαίρι του 2026 χαρακτηρίστηκε από σχεδόν ακατάπαυστα κύματα ζέστης, τα οποία ξεκίνησαν ασυνήθιστα νωρίς, ήδη από την άνοιξη, καταρρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο ρεκόρ θερμοκρασιών. Λοιπόν, συνεχίζουμε μουσικά με τον Βασιλάκη τον Είδωλο. Ένα υπέροχο τραγούδι, έτσι λίγο να σας καλμάρουμε, να σας ηρεμήσουμε. Είτε επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά, είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε είστε στην εργασία, είτε στη βόλτα. Πάμε να σφυρίξουμε έτσι σιγά σιγά την έναρξη του Παρασκευοσαββατοκυριακού.

Έβαλα, λέει, φούτερ από μέσα κοντομάνικο, βερμούδα, ορειβατικά. Λογικά κάποια εποχή θα επετύχω, διότι σας λέγαμε και σε άλλες εκπομπές ότι δεν ξέρεις πραγματικά πώς να ντυθείς. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, εγώ έχω βάλει κοντομάνικο, ναι μεν, αλλά από κάτω μπότα, διότι το βράδυ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, είπαμε, είμαστε ηλιοφάνεια σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έτσι θα τσουλήσει και το Σαββατοκύριακο, 24 βαθμοί Κελσίου, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι όμορφο θα συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Το KIDOT Festival έρχεται, το Θεσσαλονίκη KIDOT Festival 2026, επιστρέφει και αυτό το σουκού σε μια μεγάλη γιορτή για το παιδί και την οικογένεια, με πλούσιο πρόγραμμα, με εκπλήξεις. Όλα αυτά θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο 16 στη Death Hell Expo από τις 11 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, η μεγαλύτερη γιορτή για το παιδί και την οικογένεια, με δράσεις για παιδιά ηλικίας από 0 έως 12 ετών, αλλά και για δράσεις που συμμετέχουν και οι γονείς. Ένα διήμερο γεμάτο διασκέδαση, ψυχαγωγία, βιωματική μάθηση και δημιουργία. Μία εμπειρία βιωματικής μάθησης και ξέφρενου παιχνιδιού για όλη την οικογένεια. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο το KIDOT Festival με μήνυμα Beyond the Limits. Αν θέλετε, The Limit is the Sky. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάμε μια βόλτα στον κόσμο μέσα από τα μάτια των Depeche Mode για τη συνέχεια και με το συγκεκριμένο τραγούδι. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάει και όλο το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Άκου να δεις εδώ στον 102 και επιστρέφουμε με την παραγγελιά του φίλου μου του Βασιλάκη, να τα λέμε αυτά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στην Ισπανία ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση των διαταγμάτων για τη στέγαση. Απέτυχαν οι εκκλήσεις του Σάντσεθ και της Υπουργού Στέγασης. Ο Γερμανός πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σέρντερ, που έχει επικριθεί για τις στενές του σχέσεις με τον Πούτιν, έγινε μέλος της διοίκησης ρωσικής εταιρείας λιανικού εμπορίου με περισσότερα από 20 ρωσικά σούπερ μάρκετ. Μήνυμα Μητσοτάκη από την Πιερία πως για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα. Μίλησε για ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Σε εξέλιξη στο Λιτόχωρο, παρουσία του Πρωθυπουργού, εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Υπερχείλησε ξανά χύμαρο στα Ζωνιανά, ήχησε το 112 σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Ελαφρά τραυματίστηκε αλλά επέζησε και ο σύζυγος της 58χρονης Γερμανίδας τουρίστριας που έχασε τη ζωή της από κεραυνό στη Ρόδο. Βρίσκονταν στην Αμμουδιά μετά από μπάνιο στη θάλασσα. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήραν οι 6 μαθητές από τη Θεσσαλονίκη που εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης σε εκδρομή στον Όλυμπο. Πτώση νεαρών ανδρών από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου στα Χανιά, στη μονάδα δυτικής θεραπείας ο ένας χειρουργήθηκε ο δεύτερος. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Φίλε Βασίλη, πού τα βρίσκεις αυτά τα τραγούδια, δηλαδή πραγματικά, you blow our minds. Sexy Gun λέει, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, έτσι να σας βάζουμε σε mood Σαββατοκύριακο σιγά σιγά. Άκου να δεις, στον 102, απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Μ' αρέσει και αυτό που μου στείλες, η Μισήλη από εμάς λέμε να κερδίσουμε το Τζόκερ, αλλά περιμένουμε να συμπληρωθεί και να παιχτεί μόνο του το Τζόκερ. True story. Μια χαρά βαίνουμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, 24 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία, ελάτε στην παρέα, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Και φυσικά μετά από αυτό το τραγούδι, πολύ κολλάει αυτό το θέμα που ήθελα να σας μεταφέρω, περίπου 300.000 αντιγρυπικά εμβόλια αναμένεται να διατεθούν σταδιακά στα φαρμακεία του νομού Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2026-2027, ήδη έχει παραληφθεί περίπου το 50% των εμβολίων, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα αναμένεται να φτάσει στα φαρμακεία στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη. Περίοδος κατά την οποία συστήνεται ο αντιγρυπικός εμβολιασμός είναι από τα μέσα του Οκτώβρη ως το τέλος περίπου του Νοέμβρη, φυσικά χωρίς να αποκλείεται ο εμβολιασμός και αργότερα, ενώ διαφορετική, αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι η διαδικασία για τα ενισχυμένα αντιγρυπικά.

τυπικά εμβόλια τα οποία συνιστώνται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Λοιπόν, εσύ που μας ακούσαν, έχεις γενέθλια σήμερα. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια και φυσικά να πω τα χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον Μπραμπρόμη, που έχει γενέθλια σήμερα. Φιλαράκι, να είσαι πάντα έτσι χαμογελαστός, χαρούμενος, γερός και δυνατός. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Λοιπόν, έχεις γενέθλια παρέα με τον Mike Rutherford. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, είναι Βρετανός μπασίστας, κιθαρίστας, τραγουδοποιός και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Genesis, γεννήθηκε το 1950, σβήνει τα 76 κεράκια σήμερα, ενσωματώθηκε με το συγκρότημα των Genesis το 1967, το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2010, το 1984 ίδρυσε τους Mike and the Mechanics, ο Μιχαλάκης και η μηχανική του, με τους οποίους γνώρισε επιτυχία με τραγούδια όπως αυτό που ακούμε τώρα, Over My Shoulder.

Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Σταύρο που βρίσκεται εδώ στην παρέα του Άκου να δει, στον 102 της R3. Μου λέει πολύ δυναμικά σήμερα. Όχι salt and pepper pussy, το όχι sexy gun που μας είπε ο φίλος ο Βασίλης από την Καβάλα. Είπαμε να σας βάζουμε σε mood Σαββατοκύριακου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βότανο που μου εφερές, για το εκουιζέτο. Και ο οποίος μας λέει, η φίλη Στέλλα επίσης, ο Σταύρος θα μας φέρει και καρύδια. Πάρα πολύ ωραία. Ο οποίος επίσης τον ευχαριστώ πολύ, διότι μου λέγω σε καταλαβαίνω, λέει, από τη φωνή σου. Το ξέρω ότι με καταλαβαίνεις. Αυτή που ακούτε, είπαμε, οι regulars, μας καταλαβαίνετε κατευθείαν. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη, και σήμερα έχει και άλλος καλλιτέχνης γενέθλια. Αναφέρομαι στον Gordon Matthew Thomas Sumner. Θα μου πεις ποιος είναι αυτός. Ο Sting, ο Κεντρής. Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ένας από τους πιο διάσημους Βρετανούς καλλιτέχνες. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951, δηλαδή σβήνει έτσι με έναν δύσκολο μαθηματικό υπολογισμό τα 75 κεράκια. Είναι δημοφιλής φυσικά για τη συμμετοχή του στο ροκ συγκρότημα των Police από το 1978 στο 1983. Κυκλοφόρησαν 5 πετυχημένα άλμπουμς, κέρδισαν 6 βραβείο Grammy με τραγούδια πολύ γνωστά σε όλους. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος ακολούθησε ο Sting solo καριέρα, κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ το 1985. Μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 25 American Music Awards και 11 Grammy Awards. Δημοφιλή τραγούδια πολλά, αλλά εγώ είμαι mad about this song. Πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια και happy birthday.

σήμερα, σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου του 1971, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Rod Stewart με το τραγούδι Maggie May που μόλις ακούσαμε. Είναι μέρος του τρίτου άλμπουμ του τραγουδιστή με τίτλο Every Picture Tells a Story. Λοιπόν, πάμε να δούμε την εικόνα που παρουσιάζουν οι δρόμοι αυτή τη στιγμή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αυξημένη κίνηση στο κέντρο, συγκεκριμένα Μητροπόλεως, Δωδεκανήσου, Κουντουριώτου. Είμαστε λιγάκι στα κόκκινα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Μένω λίγο στους δρόμους για να σας πω ότι κλειστό θα παραμείνει και σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, από τις 11.30 σήμερα το βράδυ ως τις 5.30 αύριο πρωί Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση, ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόποδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Επίσης και αύριο το βράδυ κλειστό θα παραμείνει τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα αύριο Σάββατο από τις 11.30 πάλι το βράδυ μέχρι και τις 5.30 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Αυτά για να ξέρετε να γνωρίζετε. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα το 2000 κυκλοφορεί το 4ο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού συγκροτήματος των Radiohead με τίτλο Kid A, θα κλείσουμε όπως καταλαβαίνετε με Radiohead την πρώτη ώρα της εκπομπής που εκείλησε και για μία ακόμη φορά ως ανεράκι. Εδώ πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε μετά τις 6 εδώ στο Άκου να δεις των 102 της R3. Μπράβο μου λέει ο φίλος μου ο Αντώνης για τις super λέει μουσικές και τον ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τη φίλη μου την Νατάσα. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα, αποφάσισε η ομάδα των 7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα. Μήνυμα πως για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία και συγκεκριμένα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο παρέστη ο Πρωθυπουργός. Ακολούθως θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο. Η επίσκεψη στην Πιερία θα ολοκληρωθεί στις 7 με συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, νωρίτερα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με τους βουλευτές Α Θεσσαλονίκης, τους αρμόδιους τομεάρχες και κομματικά στελέχη, συναντήθηκε με τη διοίκηση του Μετρό. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο των επαφών για την εξαίρεση του επταπηργείου από τους χώρους εκδηλώσεων μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Στις 7, σε μία ώρα από τώρα, είναι η προγραμματισμένη συνάντησή του με τους αλλοίες στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα. Σε εξέλιξη νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μήλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα ζώνια Νά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία, λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Στο μεταξύ, μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση. Καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Σε πλήρη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών προχωράει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από απόψε στις 10 το βράδυ και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Λόγω των εργασιών αναβάθμισης, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μη διαθεσιμότητα ή περιορισμένη διαθεσιμότητα σε ψηφιακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet και η πλατφόρμα MyData. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφτάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Δύο ώρες αργότερα, στις 8 το πρωί, θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο με τελικό προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολιτική ήττα υπέστη η Ισπανική κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο, καθώς απορρίφθηκαν τα μέτρα που είχε προτείνει για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στη χώρα. Η πρόταση καταψηφίστηκε με 178 ψήφους στη Βουλή των 350 μελών, μετά την απόφαση του Καταλανικού Αυτονομιστικού Κόμματος Junts να μην τη στηρίξει. Οι κινητοποιήσεις για τη στεγαστική κρίση εντάθηκαν μετά την έξωση τον περασμένο μήνα της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι που διέμενε για 70 χρόνια. Η έξωση τελικά ανεστάλλει. Και να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται θηρίος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα, αυξημένες στη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 7 έως 25 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν στη Θράκη και την Ανατολική και Νότια Χαλκιδική, Βόρειο-Ανατολική ισχυρή έως 7 και πρόσκαιρα το πρωί 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Η άνεμη θα πνέω με τα βλητεία ως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Μωρό μου φάλτσο, που έχει και ένα φαλτσέτο στο μωρό μου φάλτσο. Ο Μιχάλης Ραγκιτζής λοιπόν και ο Κώστας Χαριδό διπλωμένος ανεβαίνουν μαζί στη σκήνα του Βεργίνα Θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη σε πρεμιέρα σήμερα Παρασκευούλα 2 του Οκτώβρη με ένα πρόγραμμα τραγουδιών από τη δεκαετία των 80's έως και σήμερα. Οι δύο καλλιτέχνες με τις επιτυχίες τους από τη δεκαετία του 80 έως και σήμερα στείλουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική εκείνης της εποχής, γνωστό μάλιστα και ως anti-aging. Πολύ μου αρέσει αυτό και οι φωτογραφίες του στην αφίσα είναι κουκλιά ζωγραφιστά. Anti-aging λοιπόν, μουσικό πάρτι, δηλαδή πάρτι αντιγύρανσης, κάτι σαν αντιρρητηδική κρέμα ένα πράγμα. Τραγούδια που πέρασαν από τις κασέτες, τα pick-up, αν οι νέοι τώρα μαθαίνετε καινούργιες λέξεις, κασέτες και pick-up. Μιας ολόκληρης γενιάς συνθέτουν το ρεπερτόριο της βραδιάς. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Μιχάλης Ραγκιντζής, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Μιχάλης Ραγκιντζής. Υπέροχοι και οι δύο και ιδιαίτερα στην αφίσα, ξανά λέω, είναι κούκλοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Παρασκευής 2 του Οκτώβρη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης πύκνωσε η κίνηση, εκτός από το κέντρο, στο ύψος της Δωδεκανήσου και Μοναστηρίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε στα κόκκινα και στο φανάρι εκεί στη Διαγόρα στην Τούμπα, αλλά και αρχίζει και φορτώνει ο περιφερειακός στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι την Άνω Πόλη. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι βαίνουμε καλώς, αλλά τα έχουμε ξαναπεί. Η κίνηση αλλάζει από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, δεχόμεθα παραγγελιές και όχι μόνο. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα συγκρότημα που ήρθε τώρα έτσι πρόσφατα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μας αρέσει ιδιαίτερα. Αυτή είναι η Κοσίν και αυτή και εγώ φυσικά είμαστε hungry.

Αυτά είναι. Λοιπόν, ξέρετε, πάρα πολύ χαιρόμαστε όποτε μιλάμε μαζί στο τηλέφωνο. Περνάμε πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, έστω και λίγο αργά, διότι μαζί σας θα είμαστε έως και στις 7. Καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας. Έχουμε πολύ μουσική, λίγο πυκνό λόγο, λιτό και απέριτο όσο μπορούμε, και κυρίως προσπαθούμε έτσι να σας μεταδώσουμε τη θετική μας ενέργεια και όχι μόνο. Λοιπόν, από τους Stereo MCs θα πάω στον Peter Gabriel, ο οποίος ετοιμάζεται και επίσημα να κυκλοφορήσει το 11ο στούντιο άλμπουμ της καριέρας του, το O.I., στις 27 Νοεμβρίου. Ο νέος δίσκος αυτός του Peter Gabriel έρχεται ως συνέχεια του E.O., ανάποδα δηλαδή, του 2023, σηματοδοτώντας το μικρότερο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει ανάμεσα σε δύο άλμπουμ του Gabriel από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Στο νέο του αυτό αλμπουμάκι συμμετέχουν μια εντυπωσιακή ομάδα από συνεργάτες, ενώ ξεχωρίζει και η παρουσία του θρυλικού του Brian Eno. Στα φωνητικά δε συμμετέχει και η κόρη του, η Melanie. Το να προσπαθώ να καταλάβω πού ταιριάζει στη ζωή είναι κάτι για το οποίο γράφω πολύ, μας λέει ο Peter ο Gabriel, και εξηγεί πως η δημιουργία του άλμπουμ του ήταν περισσότερο μαραθώνιος παρά ένα σπριντ. Μάλιστα μας λέει ο ίδιος ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, με 13 τραγούδια που ολοκληρώνουν το κοινό project των δύο αυτών albums, συνολικά 25 κομμάτια. Κάθε τραγούδι, σύμφωνα με τον Peter Gabriel, αντιπροσωπεύει ένα συνδυασμό σκέψεων και συναισθημάτων. Λέει και άλλα πολλά. Αναφέρεται σε μια ιδέα που παραπέμπει στη σεξπυρική σκέψη και σε μία από τις πιο γνωστές φράσεις του Άμπλετ. Ο Peter Gabriel υποστηρίζει ότι οι καλλιτέχνες έχουν ένα ρόλο: να κοιτάζουν μέσα στην ομίχλη και όταν διακρίνουν, σου λέει, κάτι, να σηκώνουν έναν καθρέφτη. Και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Και μετά από 32.000 σαρδάμ, πάμε να ακούσουμε Peter Gabriel, κάτι από τα 80's, το Steam, το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων, έτσι δυναμικά, και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα των 7 σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι στιγμή δικαίωσης, δήλωσε από το Λιτόχωρο ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, μήνυμα από το 112. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της μετά από χτύπημα κεραυνού. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Με κυνήγησε μέχρι έξω και με μαχαίρωνε, λέει 32χρονη, για την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της στο Λαύριο. Ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές στην Ισπανία μετά την οριακή ήττα του Πρωθυπουργού Σάντσεθ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Για τον φίλο μου τον Χρήστο το Χατζημίση, εννοείται Μαντόνα, Feel So Free, από το τελευταίο της άλμπουμ, το Confessions Do. Φτού. Το Confessions 2, τέλος πάντων. Του, ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Νομίζω ότι είμαστε πολύ ερωτική εκπομπή η σημερινή, με τα τραγούδια μας τουλάχιστον. Απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη, και από τη Μαντόνα θα πάω στους Rolling Stones. Είναι λες και κάνω ραδιόφωνο στα 80's. Οι Rolling Stones έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους μουσικό βίντεο κλιπ για το τραγούδι τους Mr. Charm, με πρωταγωνιστή τον Alexander Skarsgård. Είναι λίγο δύσκολο, είναι σουηδικό, ηθοποιός είναι ο άνθρωπος. Στο βίντεο, ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Alexander, ας μην πω ξανά το επίθετο, φτάνει σε ένα παραμελημένο μοτέλ, εννοείται, και σε ένα εστιατόριο στην έρημο, εννοείται επίσης, όπου καταφέρνει αμέσως να γοητεύσει φυσικά όλους τους θαμώνες. Μόνο μία γυναίκα, πάντα, την οποία υποδίεται ένα μοντέλο, πάντα επίσης, άρα Σαμπάιο, φαίνεται να αντιστέκεται στη γοητεία του. Τι λες τώρα. Παράλληλα, το συγκρότημα κυκλοφόρησε και ένα άλλο τραγούδι που δεν είχε δημοσιευθεί μέχρι σήμερα, με τίτλο Bad Luck Hideaway. Πρόκειται για το ντουέτο του Mick Jagger και του Keith Richards, ενώ στα drums ακούγεται και ο Charlie Watts. Το Mr. Charm περιλαμβάνεται στο πρόσφατο άλμπουμ των Rolling Stones, το Foreign Tongues, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο του 2026, ενώ ο Alexander Skarsgård είναι και ο τελευταίος από μια σειρά ηθοποιών που κατά καιρούς πρωταγωνιστούν στα μουσικά βίντεο κλιπ των Rolling Stones. Βλέπε Anya Taylor-Joy, βλέπε νωρίτερα τη Sydney Sweeney στο Angry που θα ακούσουμε σε λίγο, τον Paul Mescal, την Angelina Jolie στο Anybody Seen My Baby, κουλουπού κουλουπού. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά ο Mick Jagger, αηθαηλής, αγέραστος, φτού φτού και σε αυτόν, επιβεβαίωσε ότι οι Rolling Stones εξετάζουν το ενδεχόμενο, σου λέει, να πραγματοποιήσουν μία σειρά συναυλιών σε ένα συγκεκριμένο χώρο αντί για μία παραδοσιακή περιοδία. Μπράβο στα παιδιά, παιδιά τους λέω εγώ. 1, 2, 3, go!

Panic, wrong place, είσαι στο σωστό μέρος. Last night είναι εδώ, στο άκου να δεις, ήταν 102 της R3, απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη. Εξακολουθούμε να έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από την Τριανδρία περίπου μέχρι και την Άνω Πόλη. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι λίγο κινηματογραφικό. Πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια έχει κόψει στην Ελλάδα η Οδύσσια του Christopher Nolan, που είναι με διαφορά τελικά η ταινία της χρονιάς έως τώρα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Το μόνο που μένει να φανεί είναι αν το Avengers Doomsday ή το Dune Part 3 θα καταφέρουν να φτάσουν έστω κοντά σε αυτό που, έχουν καταφέρει οι περιπέτειες του Οδυσσέα, που ενσάρκωσε πολύ επιτυχώς, κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη, ο Matt Damon. Όσον αφορά τώρα τις ελληνικές αίθουσες, έχει επιβεβαιωθεί εδώ και καιρό ότι η ταινία που δημιούργησε αριστοτεχνικά, θα έλεγε κανείς, ο Christopher Nolan, έχει πιάσει το φράγμα του 1 εκατομμυρίου εισιτηρίων στη χώρα μας, με ακόμη 7.035 εισιτήρια από 37 αίθουσες σε όλη την Ελλάδα να προστίθενται και αυτή την εβδομάδα στο λογαριασμό. Η Οδύσσια τελικά έχει κόψει συνολικά 1.042.000,21 εισιτήρια στη χώρα μας, αλλά who's counting. Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους πλησιάζει πλέον και ρεκόρ 20ετίας για ξενόγλωσση ταινία, που κατέχει από το 2007 η ταινία 300 του Ζακ Σνάιντερ με 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια. Τις έχω δει φυσικά και τις δύο ταινίες. Τώρα, όσον αφορά το ελληνικό box office, από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου, στην πρώτη θέση ο Brad Pitt με την Καρδιά του Κτίνου, στη δεύτερη θέση οι Εκδικητές που λέγαμε νωρίτερα, στην τρίτη θέση Resident Evil, τέταρτη Minions Τέρατα και πέμπτη θέση η Οδύσσια. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτά που θα συμβούν αυτό το Σαββατοκύριακο στην όμορφη πόλη μας και πάμε σε κάτι που είναι και δωρεάν και η αλήθεια είναι ότι το ψάχνουμε κάθε Σεπτέμβρη εκεί, τέλος μάλλον του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Θα σας πάω στο Oktoberfest 2026 στη Γερμανική Σχολή της Θεσσαλονίκης, αύριο λοιπόν Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης ανοίγει τις πόρτες της, δεν ξέρω, ξεματιάστε με, πολύ σαρδά με έχει πέσει, και σας προσκαλεί σε μια ολοήμερη γιορτή γεμάτη μπύρα, γεμάτη γεύσεις, μουσική, παιχνίδι και αυθεντικό Oktoberfest feeling. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μια ξεχωριστή ημέρα αύριο Σάββατο, για μικρούς και για μεγάλους, με όσα αγαπάμε στο Oktoberfest και πολύ περισσότερα, δηλαδή και τις μπύρες και το φαγητό και τα live events, και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους που έχουν το δικό τους χώρο γεμάτο δράση και διασκέδαση, με ξυλοπόδαρους, με ακροβάτες, με τρομάζουν οι ξυλοπόδαροι μεταξύ μας, με ηλεκτρονικά παιχνίδια, πολλές εκπλήξεις, όλα αυτά, διαγωνισμοί, βραβεία, ταξίδια, τα πάντα όλα και φυσικά πολύ μπύρα και άφθονη στο Oktoberfest αύριο στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης από τις 11 το πρωί και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και μιας και μίλησα για μπύρα, hit it!

από το 2001, Μαντρουγκάντα, αγαπημένοι λατρεμένοι, Hands Up, I Love You, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 και πάμε και στο, σε μια θεατρική επιλογή, το νέο σατυρικό έργο, Όχι Άλλο Κάρβουνο, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κολοσσέο, και σήμερα λοιπόν Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη, στις 9 και 4 το βράδυ, μια κωμωδία με τραγούδια που είναι ταυτόχρονα οδή σε ό,τι μας απελπίζει και ό,τι μας ενώνει, γιατί στο τέλος της ημέρας, αν δεν γελάσεις με τα χάλια σου, πώς θα πας παρακάτω? Συμφωνώ απόλυτα. Πρωταγωνιστούν πάρα πολλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες, πλειάδα από τον Αντώνη Λουδάρο, Γιώργο Χρανιώτη, Ματφίλδη, Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Καζάκος, Μάνος Ιωάννου, Παντελής Καναράκης. Γίνεται Καζάκας, όχι Καζάκας, σωστά. Γίνεται ένας χαμός. Όχι Άλλο Κάρβουνο λοιπόν, έχουμε και άλλες επιλογές, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Οπότε κάπου εδώ θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με τη Λαλίστα τη ομιλούσα και σήμερα πάρα πολύ σαρδαμίζουσα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα κλείσουμε, μιας και είπαμε μουσικές επιλογές, με μια δική σας μουσική επιλογή. Θέλουμε να σας ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε και να είμαστε όλοι καλά. Τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5, θα ανταμώσουμε. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα. Μήνυμα ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία και συγκεκριμένα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχο, παρέστη ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Η επίσκεψη στην Πιερία θα ολοκληρωθεί το βράδυ με συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες στην Κατερίνη. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, νωρίτερα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με τους βουλευτές Α Θεσσαλονίκης, τους αρμόδιους τομεάρχες και κομματικά στελέχη, συναντήθηκε με τη διοίκηση του Μετρό στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας για τα ζητήματα δυσλειτουργίας του μέσου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο των επαφών για την εξαίρεση του Επταπυργίου από τους χώρους εκδηλώσεων μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Σε λίγο προγραμματισμένη συνάντησή του με τους αλλοιείς στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα. Σε εξέλιξη νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχοπτώση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Σε πλήρη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών προχωράει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από απόψε στις 10 το βράδυ έως και την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Λόγω των εργασιών αναβάθμισης στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μη διαθεσιμότητα ή περιορισμένη διαθεσιμότητα σε ψηφιακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών τάξης NET, αλλά και η πλατφόρμα MyData. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με προορισμό τον Πειραιά, ενώ στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το Ισπανικό Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Ντροπή, φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τη Βουλή μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα, καλώντας σε γενική απεργία. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Ακούστε. Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
1: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
0: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
1: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Θα ερχόταν η ώρα του και για την εκπομπή μας και ήρθε. Και θα είναι μια ώρα μεγαλοπρέπειας, φίλες και φίλοι. Αυτό πρέσβευε. Ο Ροζέ Βιβιέ υπήρξε ο ορισμός του ειδονισμού στο γυναικείο υπόδημα. Σε βαθμό που ακόμη και ο πάντα δύσκολος, αλλά κορυφαίος έτσι πάνω απ' όλα σκηνοθέτης Λουίς Μπουνιουέλ δεν θα πει όχι στο να... Μα γιατί να σας το πω από τώρα. Ένας απλός σχεδιαστής γυναικείων υποδημάτων, όχι. Ένα κορυφαίο σύμβολο κομψότητας. Ένας πραγματικός γλύπτης. Για πολλούς το α και το ω στη μελέτη του γυναικείου ποδιού. Ένας πραγματικός υπηρέτης του άλλου φίλου. Α, ο έρωτας, φίλες και φίλοι. Ο έρωτας αυτός είναι που πάντα μας οδηγεί στις πιο μεγάλες στιγμές μας. Αυτός μας οδηγεί στις κορυφαίες ιδέες, στην πρωτοπορία, στο διαφορετικό. Θαρρής και γεννημένος μέσα στα ποίηματα του Μεσαίωνα, που άλλο δεν έκαναν από το να υμνούν τη γυναίκα και να την ορίζουν κέντρο του σύμπαντος, ο Ροζέ Βιβιέ έζησε για να σχεδιάζει θρόνους κάτω από τα πόδια τους.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας και μια γλυκιά αγκαλιά στις ακροάτρες και τους ακροατές από τους τοπικούς ραδιοσταθμούς της ΕΡΤ σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ήταν το 1964 όταν ο Σέρζ Γκινσμπουργκ, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το «Κουλέρ καφέ». Ένα τραγούδι με πολύ καφέ και με πολύ έρωτα. Ένα τραγούδι από μία δεκαετία στην οποία θέλουμε δεν θέλουμε θα βρεθούμε. Να ξεκινήσουμε λέγοντας το εξής. Όταν σας προτείνουν κάτι, να το σκέφτεστε. Διότι πραγματικά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρετε πού μπορεί να σας οδηγήσει η πρόταση. Πολλές φορές είδαμε τον παράγοντα τύχη ή το «από το πουθενά» να καθορίζει ζωές και έργα. Λοιπόν, αυτό πάνω κάτω θα δούμε και σήμερα. Ο Ροζέ Βιβιέ γεννήθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 1907 στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού, στους κόλπους μιας ευκατάστατης οικογένειας, λόγω των πολλών εστιατορίων που είχε ο πατέρας του. Αυτό όμως δεν αποτελούσε από μόνο του εξασφάλιση επιτυχίας ή άνεσης. Βλέπετε, μόλις στα 9 του, ο Ροζέ είχε χάσει και τους δύο γονείς του και μεγάλωσε στο πλευρό μιας θείας του από την πλευρά της μαμάς του. Στα 10 του χρόνια κάποια βραδιά, σε ώρα μάλιστα που στο σπίτι της θείας υπήρχαν επισκέπτες, εκείνος πήρε ένα χαρτί και τις μπογιές του και ζωγράφησε ένα ζευγάρι γόβες. Ένας εκ των καλεσμένων, ιδιοκτήτης βιοτεχνίας υποδημάτων, εντυπωσιάστηκε, αλλά okay, μέχρι εκεί. Ένα παιδί ακόμα που ζωγραφίζει. Το σίγουρο ήταν ότι ο Ροζέ Βιβιέ αγαπούσε την τέχνη και για το λόγο αυτό όταν μεγάλωσε εγγράφηκε και συγκεκριμένα το 1924 στη σχολή καλών τεχνών της Γαλλικής Πρωτεύουσας, καθώς όνειρό του ήταν να γίνει γλύπτης. Το λοιπόν, δύο χρόνια αργότερα, δύο φίλοι του, ιδιοκτήτες ενός εργοστασίου υποδημάτων, του ζήτησαν να κάνει μερικά σχέδια για γυναικείες γόβες. Έμειναν με το στόμα ανοιχτό οι άνθρωποι. Ο ίδιος δεν αρνήθηκε την πρότασή τους να συνεργαστούν. Μπορεί και να τον κάλεσε εκείνο το παιδικό σχέδιο ως ανάμνηση. Πρώτη του δουλειά, να εγκαταλείψει τη σχολή καλών τεχνών. Τα υπέροχα σχέδιά του θα του φέρουν και τις πρώτες μεγάλες συνεργασίες, όπως ήταν η ελβετική εταιρεία Μπαλί και η αμερικανική εταιρεία υποδημάτων Ντελμάν, η οποία βέβαια είχε έδρα και στο Παρίσι και στην οποία Ντελμάν θα μπει το 1930. Ο Βιβιέ ξεπερνούσε κάθε φορά τον εαυτό του, θυμίζοντας σε όλους πως ακόμη και αν είχε παρατήσει τη γλυπτική, μέσα του θα ζούσε για πάντα ο γλύπτης. Το 1937 θα ανοίξει το δικό του ατελιέ στην Οδό Ρουαγιάλ στο Παρίσι, εκεί όπου δημιουργεί αλλά και διαθέτει προς πώληση στους ενδιαφερόμενους οίκους τα ιδιαίτερα σχέδιά του. Ο μεγάλος φωτογράφος, γλύπτης και σκηνοθέτης Μπρασάι έτρεξε τότε να βγάλει φωτογραφίες. Μπερδεύτηκε ο άνθρωπος αν μπήκε μέσα. Όλα λευκά γύρω-γύρω, τεράστια παράθυρα να μπαίνει άπλετο φως και κάτω βαριά χαλιά και έπιπλα από την εποχή του Ναπολέοντα του Τρίτου. Πιστό στην αντίληψη πως η μόδα είναι υπόθεση ιστορίας της τέχνης ή ακόμη καλύτερα και ιστορίας και τέχνης, ο Βιβιέ δεν σταμάτησε να μελετά την εξέλιξη των γυναικείων υποδημάτων ανά τους αιώνες και από όλες τις γωνιές της γης. Λάτρες της όλας πλατφόρμα με τακούνια τύπου σφήνας που είχε εισαγάγει ο Φεραγκάμο το 37, ο Βιβιέ δεν άργησε να δημιουργήσει τα δικά του παρόμοια κομμάτια, μόνο που η Ντελμάν σε ένα από αυτά είπε όχι.
Όλοι κάνουμε λάθη, φίλες και φίλοι. Και το λέω αυτό διότι τα σχέδια άρεσαν στην Έλσα Σκιαπαρέλη, που άφησε εποχή με το θρυλικό εκείνο ζευγάρι πλατφόρμες με τις κινέζικες επιρροές. Στην Τελμάν έκλαιγαν, αλλά ας μην λέγατε όχι στο ίδιο σας το παιδί. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ ζούσε στη Νέα Υόρκη και κατασκεύαζε καπέλα, όλοι κάπως πρέπει να ζήσουμε και επιστρέφοντας στη Γαλλία, στα τέλη της δεκαετίας του 40, θα κλέψει την παράσταση με τη σειρά του από κλασικές γόβες, σανδάλια και μποτάκια αστραγάλου, συνδυάζοντας καλής ποιότητας υλικά με ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία. Το κόσμημα αρχίζει να μπαίνει δυνατά στην γυναικεία υπόδηση.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο υπέροχος Charles Trenet στο τραγούδι «Le Jardin Extraordinaire» του 1957. Και θα έλεγε κανείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι παϊγάντι και με τα όλα όσα θα βρούμε μπροστά μας, διότι και ο Trenet οδηγεί τους ακροατές σε έναν κόσμο μαγικό, σε έναν κόσμο φανταστικό, σε έναν κήπο χαρούμενο, γεμάτο ιδιαιτερότητες, γεμάτο λουλούδια, γεμάτο ζώα που μιλούν, παπιά που μιλούν αγγλικά για παράδειγμα, ξωτικά στοιχεία και βέβαια μια παιχνιδιάρικη αθωότητα. Ένα τραγούδι του 1957, όπως είπαμε και νωρίτερα, μια δεκαετία στην οποία θα μπούμε σε αυτό το κεφάλαιο. Ο Βιβιέ, κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τελμά, εξέλιξε τις δεξιότητές του και υιοθέτησε το πνεύμα του πειραματισμού. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι, και είναι πάρα πολύ φυσικό αυτό, δεν ήταν ο μόνος στην αγορά. Είμαστε ακόμη στα χρόνια στα οποία ακόμη ανεβαίνει. Και σε εκείνα τα χρόνια, ο σχεδιαστής γυναικείων υποδημάτων που κυριαρχούσε και ο οποίος ήταν εξόγως αγαπητός στους μεγάλους οίκους υψηλής ραπτικής ήταν ο Αντρέ Περούτζα, ο οποίος είχε κλέψει την καρδιά του Κριστιάν Ντιόρ, ο οποίος Ντιόρ με τη σειρά του έβαζε τη Γαλλία δυνατά στη μεταπολεμική εποχή ανεβάζοντας το μήκος της φούστας. Όταν όμως ανεβάζεις το μήκο της φούστας, οφείλεις να έχεις κάτω όμορφα παπούτσια τα οποία θα κλέβουν την παράσταση. Μόνο που το 1952 ο Κριστιάν Ντιόρ αποφασίζει να αλλάξει συνεργάτη για τις γυναικείες γόβες και στρέφεται προς την εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν ο Ροζέ Βιβιέ. Η ευκαιρία του λοιπόν να μπει ξανά μετά την επιτυχία με την Έλσα Σκιαπαρέλη στους μεγάλους οίκους μόδας είχε έρθει μπροστά στον Βιβιέ η πιο μεγάλη πρόκληση.

Και τι πρόκληση, φίλες και φίλοι. Στις 2 Ιουνίου του 1953 επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η ενθρόνηση της νεαράς τότε βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης. Το φιρμάνι που έστειλε το Μπάκιγχαμ προς όλους τους μεγάλους σχεδιαστές ήχησε στα αυτιά του Βιβιέ. Ο καλύτερος ας κερδίσει. Χίλιοι δύο σχεδιαστές, φίλες και φίλοι, παρουσίασαν τις δικές τους δημιουργίες. Οι Γάλλοι το θεωρούσαν δεδομένο. Ακόμη πιο δεδομένο όμως το θεωρούσαν οι Άγγλοι. Ο άνθρωπος της εκπομπής μας κέρδισε, φίλες και φίλοι. Και κέρδισε με ένα σχέδιο μοναδικό που άφηνε κατά κάποιο τρόπο γυμνό το πόδι της Ελισάβετ χωρίς να στερεί τίποτα από το συντηρητικό στυλ της και βέβαια πάντα σε αρμονία με το πρωτόκολλο. Σας πληροφορώ ότι η νίκη του Βιβιέ, κυρίως απέναντι στους Άγγλους σχεδιαστές, έμοιαζε σαν μια ρεβάνς των Γάλλων για την τραγωδία του Βατερλό. Τα εντυπωσιακά εκείνα παπούτσια ήταν φτιαγμένα από χρυσό δέρμα, με τα κούνια τα οποία ήταν επικαλυμμένα με ρουμπίνια. Το σχέδιο ο Βιβιέ το εμπνεύστηκε από τον καθεδρικό ναό της Σάρτρ στη Γαλλία, ο οποίος διαθέτει υπέροχα παράθυρα με τριαντάφυλλα και έδωσε στις γόβες ένα μοτίβο φλεγντελί στα παπούτσια, δηλαδή τρία πέταλα κρίνου, προκειμένου να ταιριάζουν με το αυτοκρατορικό στέμα που φορούσε η βασίλισσα όταν επέστρεφε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την ημέρα της στέψης της. Ο Βιβιέ θεωρούνταν πλέον ο πιο καινοτόμος και επιδραστικός σχεδιαστής υποδημάτων στο χώρο της μόδας. Στα αξιοσημείωτα σχέδιά του από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 50 περιλαμβάνονταν γόβες με διαφανές πλαστικό, προαναγγέλλοντας κατά κάποιο τρόπο και την εκτενέστερη χρήση διαφανούς πλαστικού στα μέσα της δεκαετίας του 60, αλλά και μικρές σφαίρες, κοσμήματα στο κάτω μέρος του τακουνιού. Τακούνι, πω, αυτό κι αν δεν ήταν το μεγάλο σύμπαν του. Κατά τη διάρκεια της ιταλικής αναγέννησης τον αφορά σε περιψωμένα παπούτσια ήταν σημάδι αρχοντιάς, δύναμης, πλούτου. Στην αυλή του βασιλιά Ήλιου στη Γαλλία του 18ου αιώνα τα τακούνια ήταν το απόλυτο σύμβολο της αριστοκρατίας. Όσο πιο ψηλά ανέβαιναν, τόσο πιο κοντά αυτοί που τα φορούσαν ήταν στον ουρανό και την υπέρτατη δύναμη. Του Λουδοβίκου τα τακούνια ήταν κόκκινα για να τονίζουν την ηγεμονία του. Η αστική τάξη που ήρθε στο προσκήνιο τα άφησε στην άκρη. Οι άνδρες δεν τα ξαναφόρεσαν πλην του αιώνες μετά, του Prince και του Bono, των U2, που ήθελαν να δώσουν λίγο μπόι στη θωριά τους, κυρίως από σκηνής. Όμως η αστική τάξη τα ξαναθυμήθηκε τον 19ο αιώνα, χάρη στις χορεύτερες του Καν-Καν. Βλέπετε, έδαιναν όμορφα με τις γάμπες. Τα ψηλά τακούνια γίνονται σύμβολο θηλυκότητας. Ο Αντρέ Περούτζα, που προαναφέραμε, και ο μεγάλος Σαλβαδόρ Φεραγκάμο είχαν ήδη απογειώσει το τακούνι με τις μοναδικές δημιουργίες τους, δίνοντας πλέον στη γυναίκα ένα ακόμη σύμβολο της απελευθέρωσής της. Το άλλο φίλο είχε πάψει να περιμένει το σύντροφο να γυρίσει από το μέτωπο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Montreux en plein, φίλες και φίλοι, το επόμενό μας τραγούδι. Ζιζί Ζερμέν από το 1961.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο. Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού στη Λίνδο. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στη Χαλανδρίτσα στην Πάτρα. Το 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με αλλοί στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Δικαιωματικά την πρώτη καλησπέρα, μιας και πρέπει να είναι και η πρώτη φορά που ανταμώνουμε, θα τη στείλουμε στο όμορφο Βελεστίνο και στην αγαπημένη φίλη την Ρινιό, την οποία ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά της. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, στην αγαπημένη μας την Πατρίτσια. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα, στην Κέρκυρα, στον Δημοσθένη, την Μαρία και τον Μάκη στην Νεάπολη, τον Στέλιο, τον Χρήστο, την Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Montreux Complime, λοιπόν, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που ακούσαμε το 1961 με τη Ζιζί Ζερμέν, διότι να, σε αυτό το κεφάλαιο θα μπούμε και στη δεκαετία του 60. Ο Ροζέ Βιβιέ πήρε όλη αυτή την παράδοση, φίλες και φίλοι, στην οποία προαναφερθήκαμε, του Τακουνιού και την οδήγησε στα ύψη, δημιουργώντας την γόβα στιλέτο, κάνοντας με τον τρόπο αυτό τη γυναίκα όχι απλώς ακόμη πιο ελεύθερη αλλά και κυρίαρχη. Και όλα αυτά το 1954, όταν έκανε τα τακούνια οριακά λεπτά, πιο ελαφρά αλλά κυρίως πιο ανθεκτικά, περνώντας μέσα στο ξύλο του τακουνιού μια μεταλλική ράφα. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε, φίλες και φίλοι, γόβα στιλέτο, όπως την ξέρουμε σήμερα. Μια γόβα που μπήκε με το καλημέρα στις πασαρέλες και άλλαξε το τοπίο της μόδας για πάντα. Και όταν ο Βιβιέ είδε πως το στιλέτο άντεχε για τα καλά το βάρος, το καμπύλωσε εμπνευσμένος από την κλίση του πύργου της Πίζας, δημιουργώντας το 1959 το θρυλικό Shock Hill παπούτσι. Η οξυδερκή του ματιά για την καινοτομία, σε συνδυασμό με την

0: περιορισμό της ίδιας της έννοιας του υποδήματος. Τι λέτε, θα τα κατάφερνε κάποια στιγμή να δημιουργήσει και τη δικιά του μπουτίκ, ε? Και βέβαια, ε, το Τακούνι Κόμμα συνδέθηκε με αυτό το μεγάλο βήμα του Vivier, που άνοιξε όντως τη δικιά του μπουτίκ το 1963 στην Rue François του Παρισιού. Smoked Mirror στους τοίχους, ξέρετε, εκείνη η σκούρη σαν καπνισμένοι καθρέφτες, ένα συνδυασμός παράδοσης αλλά και avant-garde, σύγχρονο μέταλλο που παντρεύτηκε κυροπήγια του τελευταίου Λουδοβίκου. Οι γυναικείες γόβες είχαν πλέον το ναό τους. Η μεγαλύτερη όλων των εποχών του Ροζέ Βιβιέ είχε έρθει. Αυτό που χρειαζόταν ήταν ένας σχεδιαστής που τα σπάει με την εταιρεία του, μια πανέμορφη ξανθιά ηθοποιός και ένας αναρχοκομμουνιστής σκηνοθέτης. Παραμονές των φοιτητικών εξεριέρσεων στο Παρίσι, φίλες και φίλοι, ο Yves Saint Laurent, που έχει φύγει από τον Νίκο Ντιόρ και έχει κάνει τη δικιά του εταιρεία και ο οποίος έχει κατακρίνει την ιμπεριαλιστική αποικιοκρατική πολιτική της Γαλλίας, χρήζεται μέτρα της τέχνης της ασυμμετρίας και επιδίδεται στους συνδυασμούς χρωμάτων. Κυρίως όμως αναδεικνύεται ο ρόλος του στην νεανική επανάσταση της δεκαετίας του 60. Ο Yves Saint Laurent ζει ανάμεσα στους υπαρξιστές της αριστερής όχθης του Παρισιού, λατρεύει τα μαύρα τους ρούχα, τη ριζοσπαστική σκέψη τους. Η ευαίσθητη φύση του, που αντιλαμβανόταν τα ερεθίσματα των καιρών εγκαίρως, τον προέτρεψε να ανατρέξει στη ζωγραφική. Και εκείνος έφτασε στους καμβάδες του μεγάλου ζωγράφου Μοντριάν για να δημιουργήσει το δικό του Μοντριάν φόρεμα που θα παρουσιάσει στην ομώνυμη κολεξιόν του 1965. Τι κάνει? Απευθύνεται στο Ροζέ Βιβιέ, καθώς θέλει ένα ζευγάρι μαύρες γόβες με μέτριο τακούνι για να τις συνδυάσει με το φόρεμα. Ο Βιβιέ δέχεται και δημιουργεί τις πιο όμορφες και ιστορικές γόβες όλων των εποχών, που ξεχώριζαν και ακόμη ξεχωρίζουν για το απαλό φινιρισμένο δέρμα τους, το χαμηλό μπαρόκ τακούνι, αλλά και το σήμα κατά τεθέν του Βιβιέ, την μεταλλική αγράφα πάνω στο κουντεπιέ. Είναι οι θρυλικές μπάκλ που ωστόσο θα μείνουν στην ιστορία ως Belle Vivière. Βλέπετε, ανεξάρτητα από την επιτυχία της επίδειξης, που ήταν πραγματικά τεράστια, εκείνοι που έβαλαν τις γόβες στην ιστορία ήταν κυρίως ο μεγάλος σκηνοθέτης Louis Buñuel, που βρήκε στο πρόσωπο της Catherine Deneuve τη γυναίκα που, φορώντας τες, θα ενσάρκωνε την κομψότητα, το λούσο, αλλά και την ηθική παρακμή της αστικής τάξης στην ανεπανάληπτη ταινία «Η ωραία της ημέρας» του 1967.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta...

Το Βεζούρ, φίλες και φίλοι, είναι πόλη της Γαλλίας. Θα βρεθεί κάποτε εκεί. Ο άνθρωπος που μόλις τώρα ακούσαμε, ο υπέροχος τραγουδοποιός Ζακ Μπρέλ, εντυπωσιάστηκε. Μίλησε εκεί με τους ανθρώπους και είπε: εγώ θα γράψω τραγούδι μια μέρα για την πόλη σας, και τήρησε τελικά την υπόσχεσή του. Ένα τραγούδι του 1968, το οποίο, να το, ήρθε. Η γαλλική νεολαία βγαίνει στους δρόμους. Ο Μάης του 68 παγκοσμίως θα αλλάξει τα πάντα, όχι μόνο σε επίπεδο ιδεολογίας, αλλά και σε επίπεδο αισθητικής. Ο σεισμός των οδομαχιών στο Παρίσι και των νέων ετοιμάτων δεν θα άφηναν ανεπηρέαστους τους σχεδιαστές. Άλλους για λόγους καθαρά εμπορικούς. Άλλους για λόγους ξεκάθαρα πολιτικούς, όπως ο Yves Saint Laurent, στον οποίο προαναφερθήκαμε, που μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε πιστός στις ιδέες της αριστερής όχθης του Παρισιού. Ο Vivier, που ποτέ δεν είχε ξεχάσει ότι οι μπότες είναι και αυτές ένα σύμβολο στο χώρο της γυναικείας μόδας, αποφάσισε να ξαναγυρίσει σε αυτές. Από μακριές που ξεκινούσαν από το γόνατο και έφταναν μέχρι τον αστράγαλο, μέχρι και αυτές που ίσα ίσα ξεπερνούσαν τον αστράγαλο, ο Vivier δεν σταμάτησε να παντρεύει τα καλύτερα υλικά με τις πιο καινοτόμες ιδέες. Όμως η εποχή, φίλες και φίλοι, ζητούσε πλέον το πρέτα-πορτέ, το έτοιμο να το πάρεις και να φύγεις, το έτοιμο προς χρήση. Είχαν περάσει πλέον οι εποχές της λεγόμενης μανιφακτούρας. Όχι πως ο Vivier σταμάτησε ποτέ το χειροποίητο υπόδημα. Παρ' όλα αυτά, άνοιξε, χωρίς δογματισμούς, την πόρτα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Αρχίζει πλέον η περίοδος των μεγάλων συνεργασιών του με κορυφαία ονόματα της μόδας, που ήθελαν με τη σειρά τους να κάνουν τη μεγάλη στροφή στον κόσμο του μαζικού ρούχου και αναπόφευτα υποδήματος. Νίνα Ρίτσι, Γκυλαρός, Μαντάμ Γκρέ και βέβαια πάντα στο πλευρό του Yves Saint Laurent, για λογαριασμό του οποίου δημιουργεί τις στενές μπότες κατά από το γόνατο με σχέδια που παραπέμπουν σε μπόλικη ψυχεδέλεια και Λατινική Αμερική. Η δεκαετία του 70 είναι για τον Vivier η δεκαετία της Trumpet Hills. Εκεί όπου γόβες και τακούνια, κυρίως όμως το μπροστινό μέρος, εκεί στα δάχτυλα, πάβουν να είναι τετραγωνισμένα, αλλά αποκτούν μια γλυκιά ανεπαίσθητη καμπύλη. Δεν είναι όμως οι μόνες δημιουργίες του. Στη δεκαετία του 70, ο Vivier ντύνει τις γόβες και με μετάξι, δημιουργώντας μια επίσης ιστορική σειρά των λεγόμενων απογευματινών υποδημάτων. Είχε κουραστεί όμως. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 αποφασίζει να αφήσει το Παρίσι και να εγκατασταθεί στο Περιγκόρτ. Από εκεί σχεδιάζει, βέβαια, και ασχολείται εκ νέου όλο και περισσότερο με την γλυπτική. Να ήταν η νοσταλγία, να ήταν η αίσθηση, εγώ το θεωρώ λάθος, πολλών όταν αντιλαμβάνονται πως ο χρόνος που απομένει είναι λιγότερος από αυτόν που προηγήθηκε, το σίγουρο είναι ένα. Ο Vivier δεν σταμάτησε να δημιουργεί. Απλώς τη δεκαετία του 80 αποφασίζει να ζήσει τα λεγόμενα χρόνια της αναβίωσης. Μια σειρά αναδρομικών εκθέσεων για το έργο του Vivier, ακριβώς το 1980, σηματοδότησε, φίλες και φίλοι, την αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για τη δουλειά του.
Έτσι κι αλλιώς η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από πολλές αναβιώσεις στο χώρο της μόδας. Αναβιώσεις της δεκαετίας του 40, του 50 και του 60, συμπεριλαμβανομένης της επανεμφάνισης των κλασικών γυναικείων γοβών, των pumps, σε στυλ δεκαετίας του 50, γεγονός που ενέπνευσε τον Roger Vivier τόσο να δημιουργήσει νέα σχέδια, όσο και να εξυγχρονίσει τα εμβληματικά στοιχεία του παρελθόντος, όπως τα τακούνια σε σχήμα κόμματος, τα τακούνια με κοσμήματα σε μορφή σφαιριδίων ή τις μπότες που έφταναν ως τον μυρό, αλλά και τα σανδάλια που κάλυπταν το κουντεπιέ. Κορυφαία μουσεία, το ένα μετά το άλλο, παρουσιάζουν εμβληματικά σχέδια του Vivier σε συλλογές τους, διοργανώνονται εκθέσεις σε διάφορες πόλεις και ο ίδιος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να ανοίξει μια νέα μπουτίκ στη Νέα Υόρκη, καθιστώντας τις δημιουργίες του και πάλι διαθέσιμες τόσο σε έτοιμα υποδήματα, τα πρέτα-πορτέ, τα ready-to-wear, όσο και σε παραγγελία σουγμιζού, όπως λένε οι Γάλλοι έτσι, πάνω στο σχέδιο του παιδιού ή made to order, όπως είπαν οι Αμερικανοί τότε όταν άνοιξε την μπουτίκ. Σουρμιζούρ, διότι και κατά ψέματα, φίλες και φίλοι, αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τέλους, κατά βάθος, του χειροποίητου ήταν.

Αυτός ήταν φίλοι και φίλες ο υπέροχος Joe Dassin στο Salut του 1976, μια πραγματικά μεγάλη επιτυχία του μεγάλου αυτού Γάλλου καλλιτέχνη. Ήταν πολύ μεγάλος και πάνω απ' όλα πολύ ιδιαίτερος ο κόσμος όλων αυτών των ανθρώπων, φίλες και φίλοι. Ακούστηκαν κάποια ονόματα: Yves Saint Laurent, Catherine Deneuve, Louis Buñuel, ο Roger Vivier, τον οποίον φιλοξενούμε. Είναι όλος εκείνος ο κόσμος που επέλεξε πριν από χρόνια μια συγκεκριμένη περιοχή του Παρισιού, την αριστερή όχθη του Σικουάνα, μαζί με τους υπαρξιστές, το καφέ De Flo, την Brasserie Lip, το καφέ De Mago, το La Closerie De Lila, όχι για να αυτοπεριοριστεί, για να αυτοπεριθωριοποιηθεί και να συγκρίνει τον εαυτό του με έναν άλλον κόσμο. Απλά γιατί ήθελε πάρα πολύ απλά να αντέξει σε αυτό το οποίο ερχόταν. Και ήρθε και στην τέχνη, ήρθε κατ' επέκταση και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Και αυτό που ερχόταν δεν ήταν τίποτα περισσότερο από την αποποίηση του πολιτιστικού ονείρου, αποποίηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών περιόδων, εθνών, πολιτισμών, επαναλαμβάνω, με στόχο το όσο το δυνατόν περισσότερο χρήμα. Όλος αυτός ο κόσμος δεν αγάπησε τα μέσα ενημέρωσης και δεν μπήκε σε καμία περίπτωση στη λογική του να τα εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα προκειμένου να παραμείνει ζωντανός. Ένας εξ αυτών, ο μεγάλος Roger Vivier, ο οποίος το 1992 θα χαρίσει την τελευταία μεγάλη του δημιουργία, τις γόβες Talon Epin. Μαύρο σώμα, χρυσό τακούνι, το οποίο ωστόσο ως κλαδί τριανταφυλιάς φέρει αγκάθια. Οκτωβρίου 1998 είχε πατήσει τα 91 ο Vivier, δόξαση που θα λέγαμε. Είπε να κλείσει τα μάτια του και να φύγει, αφήνοντας στους συνεχιστές το δύσκολο έργο να δημιουργεί γόβες που μοιάζουν κοσμήματα. Έκλεινε ένας μεγάλος κύκλος. Έφευγε ένας ακόμη από εκείνους τους κορυφαίους που πάλευαν το δέρμα με τα χέρια, γιατί ήθελαν όταν θα το χαϊδεύει κάθε κυρία σκουπιδάκι να μην βρίσκει στα χέρια της. Έφευγε ένας που ήξερε καλά, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των σημερινών διαχειριστών, όπως τους αποκαλώ, ότι μόδα είναι τέχνη, είναι ιστορία, είναι πολιτισμός. Φίλες και φίλοι, το κορίτσι του τελευταίου μας τραγουδιού είναι ένα κορίτσι το οποίο φοράει διαρκώς τακούνια. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ένα κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στην τελετή έναξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή στην τροχιά προόδου που έχει επιλέξει. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφορικά με την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, τόνισε ότι η σφραγίδα του Διεθνούς Οργανισμού αποτελεί διαρκή επενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα είχαν συνάντηση σήμερα οι βουλευτές της Αλφα Θεσσαλονίκης, τους αρμόδιους τομεάρχες και κομματικά στελέχη, οι οποίοι συναντήθηκαν με τη διοίκηση του Μετρό στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας για τα ζητήματα της λειτουργίας του μέσου. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοιείς στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει, διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο μετά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 μποφόρ. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Περιορισμένη, αδύνατη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω αναβάθμισης των συστημάτων από τις 10 το βράδυ έως και τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών τάξης NET αλλά και η πλατφόρμα MyData. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από την Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 3 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Χαλανδρίτσας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 5 χιλιόμετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το Ισπανικό Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Ντροπή φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τη Βουλή, μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα και καλώντας σε γενική απεργία. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out. Fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, Παρασκευή, Παρασκευάρα 2 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε το 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα και στην Ευτυχία που έστειλε το πρώτο μήνυμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους εύχεται. 693-0078-228, ο αριθμός του Viber του σταθμού, για να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Και πάμε να δούμε λίγο τι έχει η μέρα. Έχουμε ούτε έκθεση να ήταν. Τρεις αρχηγούς κομμάτων εδώ και τον Πρωθυπουργό και άλλους δύο. Θα τα πούμε αναλυτικά. Για την ώρα να γνωρίζετε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό δρόμο της πόλης. Από τις 11.30 λοιπόν μέχρι τις 5.30 το πρωί του Σαββάτου θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά, στην περιφερειακή οδό με κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Θα αφορά το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Και αύριο θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό, σύμφωνα με ανακοίνωση τροχιάς, τις ίδιες ώρες, 11.30 το βράδυ του Σαββάτου έως 5.30 το πρωί της Κυριακής, αυτή τη φορά και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να ξαναμείνει έφταναν όλα αυτά, από Δευτέρα θα έχουμε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο δρόμο Κλειδί και Μάλγαρα εκεί στην Παθέ. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν, από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή θα έχουμε κλειστή την αριστερή λωρίδα στο δρόμο της Παθέ. Τετάρτη 7 Δεκάτου έως και Τρίτη 13 Δεκάτου κλειστές η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο δρόμο, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά στο ρεύμα προς Βέρεια, από την Τρίτη έως και το Σάββατο κλειστές η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Έχετε το νου σας, από Δευτέρα νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί στην Παθέ, μετά το Γολγοθά που είχαμε εκεί στα διόδια των Μαλγάρων.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Και ούτε death να είχαμε. Μέχρι πριν από μια εβδομάδα ήταν, πριν από ένα μήνα ήταν όλοι εδώ, οι αρχηγοί των κομμάτων. Σήμερα και αύριο θα είναι και πάλι εδώ. Ο Πρωθυπουργός από το πρωί βρίσκεται στην Κατερίνη για την και επίσημα ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο της πολιτιστικής κληρονομιάς, των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μάλιστα έκανε και πεζοπορία ο Πρωθυπουργός, ο γνωστός για τις αθλητικές του δραστηριότητες, και μέχρι πριν από λίγο ήταν στο κέντρο της Κατερίνης. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας με την επιστροφή του από το Άγιο Όρος, πριν από λίγο συναντήθηκε με αλλοιείς που έχουν δέσει κυριολεκτικά τα καΐκια τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης, άκουσε τα προβλήματά τους, και οι δύο θα είναι αύριο εδώ και θα προσθεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρωθυπουργός το πρωί στις 10.30 θα βρίσκεται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων με τη Βουλγαρία, τη συμφωνία που έγινε. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει στις 11 στο Επταπύργιο, θα έχει συνάντηση εκεί με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, εκπροσώπου Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, για τα ζητήματα που έχουν δοθεί σχετικά με το γεντί κουλέ, το δημόσιο και ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου και την προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Και στη μία το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα βρίσκεται και αυτό στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να συναντηθεί με τους αλλοιείς που έχουν δέσει τα καΐκια τους στο λιμάνι και στην παλιά παραλία εκεί, διαμαρτυρώμενοι για το κόστος των καυσίμων και γενικά για το κόστος παραγωγής όσον αφορά το επάγγελμά τους. Οπότε αύριο παίζει μέσα στην πόλη, όλο και κάποιον να τρακάρετε. Έχετε το νου σας, τρεις αρχηγοί κομμάτων θα κυκλοφορούν.

Είδαμε χθες Εθνική και είδαμε Ευαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος στις δηλώσεις του αμέσως μετά είπε ότι ένα κατάμεστο γήπεδο στην πόλη όπου γεννήθηκα απέναντι στην Ολλανδία, μια χώρα που θα είναι πάντα λίγο ξεχωριστή για μένα, καθότι εκεί έπαιζε, ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα. Έτσι είπε, ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα. Και μάλιστα ένας Ευαγγέλης Παυλίδης μπορεί να μη σκόραρε, αλλά γενικά στους αγώνες που παίζει τελευταία με την Εθνική, αποδεικνύει γιατί είναι τόσο πολύτιμος. Μάλιστα ο Φαν ντε Φαρτ είπε ότι πάντα πίστευα ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν καλός, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα είναι τόσο καλός, ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Ο Φαν ντε Φαρτ, που παλιός Ολλανδός, ο οποίος είναι, έχει ρόλο σχολιαστή στην Ολλανδική τηλεόραση. Και χθες μπορεί μας άφησε κάποια πίκρα αυτό το 2-2 τελικά, αλλά θα σας πω εγώ να σκεφτείτε το εξής. Αν πριν ξεκινήσουν οι αγώνες των ομίλων, πριν δηλαδή παίξουμε με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, μας έλεγε κάποιος ότι μετά από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές θα είχαμε 7 βαθμούς, θα το αγοράζαμε σίγουρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο. Καταγγελίες και για δεύτερη κλινική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δεκάδες οι κόκκινες δομές υγείας. Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απογορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στη Χαλανδρίτσα στην Πάτρα. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντησή του Αλέξη Τσίπρα με Αλή στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Thank you.

Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα, η οποία εύχεται καλό Σαββατοκυριακό και καλησπέρα σε όλους. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Παρασκευή βράδυ, ο καιρός είναι υπέροχος. Όσοι δεν είστε έξω ή ακόμα και έξω να είστε, μπορείτε να βάλετε στο κινητό να ακούτε 102. Πάμε λίγο στην Κατερίνη, γιατί αποκαλύφθηκε σήμερα μια σπήρα, η οποία με πυραμιδικό σύστημα φαίνεται ότι εξαπάτησε, σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 10.000 ανθρώπους, πείθοντάς τους να επενδύουν σε κρυπτονομίσματα, υποτίθεται. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τους υπόσχονταν πλαστό κέρδος και έπαιρναν τα χρήματα. Σε βάρος τους 17 συλληφθέντες, με, όπως φαίνεται από την αστυνομία, δύο στρατιωτικούς στο επάγγελμα ως εγκεφάλους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα χθες, αύριο στον ανακριτή η 9 και τη Δευτέρα οι υπόλοιποι. Σε βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Είναι αυτό που λέμε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όπως φαίνεται λοιπόν, από το 2025, με πρόσχημα το διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου, με χαμηλό ή ακόμα και με μηδενικό ρίσκο, έτσι λέγανε, φαίνεται πως κατάφερε να εξαπατήσει 10.000 επενδυτές και να αποκομίσει παράνομο όφελος ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων. 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ήδη έχουν εντοπιστεί 18 άτομα που έχουν εξαπατηθεί και η έρευνα συνεχίζεται, γιατί υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν εξαπατήσει 10.000 ανθρώπους. Πώς πείθεται κάποιος τόσο εύκολα να βάλει χρήματα σε οτιδήποτε το οποίο θα του επιφέρει, υποτίθεται, ο τόσο μεγάλο κέρδος, δεν ξέρω. Τα λεφτά βγαίνουν δύσκολα, εύκολα φεύγουν, αλλά τις εποχές που ζούμε πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι για το παραμικρό. Έχετε το νου σας.

0: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που στέλνει την παρέα την καλησπέρα της εδώ συντροφιά με ωραία ακούσματα λέει. Καλησπέρα και στον Δημήτρη που ωραίοι κλάς λέει, μ' αρέσουν πολύ. Στο διπλό δίσκο Σαντινίστα έχουν διαμάντια. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά, για την παρέα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός που μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μήνυματά σας. Και μιας και λέγαμε για κρυπτονομίσματα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις δραχμές. Εντάξει, μην αρχίσετε να ψάχνετε τώρα σε ντούκια και διάφορα τέτοια για να βρείτε δραχμές και να δείτε μπας και κοστίζουν κάτι. Ωστόσο, όλο και κάποιοι έχουν κρατήσει δραχμές με την ελπίδα ότι ίσως κάποτε θα γίνουν vintage και θα αποκτήσουν κάποια αξία. Αύριο εδώ είναι Εθνική Αργία, λέει ο Δημήτρης και συνεχίζει, και πέφτει μέρα Σάββατο. Στα σούπερ μάρκετ έχει ουρές. Το εδώ είναι, αν θυμάμαι σωστά, είναι Γερμανία, δεν θυμάμαι καν, Δημήτρη. Αν μας βοηθήσεις που είναι το εκεί που βρίσκεσαι και από πού μας ακούς και μας στέλνεις τα μηνύματά σου. Λοιπόν, λέγαμε για τις δραχμές. Υπάρχουν ωστόσο site τα οποία βάζουν σε δραχμές σε δημοπρασία. Υπάρχουν διάφορες τιμές. Σε μία από αυτές λοιπόν τις πλατφόρμες δημοπρασιών έχει ένα νόμισμα των 500 δραχμών του 1982 Βερολίνο. Είδες, απάντηση αμέσως από τον Δημήτρη. Βερολίνο λοιπόν, Γερμανία δεν είπα εγώ, καλά θυμόμουν. Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη για τα μηνύματα και την παρέα. Μια λοιπόν ανώτημα των 500 δραχμών του 1982 που εκδόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και ο λόγος δημιουργίας ήταν οι πανευρωπαϊκοί αγώνες στίβου που είχαν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, έχει για την ώρα τιμή εκκίνησης στο 1 ευρώ. Αν όμως κάποιος θέλει να το αγοράσει κατευθείαν, χωρίς να περιμένει να ξεκινήσει τη δημοπρασία, πρέπει να καταβάλει 106 ευρώ. Ο ίδιος πολιτής έχει μια συλλογή με δραχμές του 1960, είναι τα νομίσματα των 20 δραχμών και είναι διακοσμημένα με το πρόσωπο του βασιλιά Παύλου. Μέχρι στιγμής η τρέχουσα προσφορά είναι στα 4 ευρώ. Μέχρι να κλείσει η δημοπρασία ωστόσο θα ανέβει αρκετά. Πάντως το πιο σπάνιο έβριμα είναι ένας φοίνικας, το πρώτο νόμισμα της νεότερης Ελλάδος που κόπηκε την εποχή του Ιωάννη Καποδίστρια, 1830. Είναι χάλκινο νόμισμα το οποίο Έγινας κόπηκε και η τρέχουσα προσφορά φτάνει τα 265 ευρώ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ετοιμάζεται πυροτοδός για τη νέα σεζόν στο NBA και μάλιστα υπό τις συνδικίες του Eric Spoelstra στους Miami Heat για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ανεβάζει διάφορα βίντεο στο λογαριασμό του, άλλα έχουν να κάνουν με το μπάσκετ, αλλά όχι και τόσο. Ωστόσο, πριν από λίγο πρόσφατα ρωτήθηκε σχετικά με το πόσα χρόνια σκοπεύει να αγωνίζεται ακόμη στο NBA. Απάντησε ότι θα ήθελε να βρίσκεται για αρκετό καιρό ακόμα και πιο συγκεκριμένα για περισσότερες από άλλες 7 σεζόν. Έχει ήδη 13. Θέλει, όπως είπε, τουλάχιστον 20 χρόνια. Και όχι, ο λόγος δεν είναι καμιά σύνταξη ότι θα συμπληρώσει τα ένσημα ο άνθρωπος. Απλώς, όπως είπε, ο λόγος είναι ότι δεν είναι και τόσο βέβαιος, κρίνοντας από την συμβίωση με τη σύζυγό του και τα παιδιά, 4 νομίζω, αν η γυναίκα του μπορεί να τον αντέξει στο σπίτι. Γιάννη, μια συμβουλή που είναι αλάνθαστη. Στο σπίτι μου γίνεται πάντοτε αυτό στο οποίο υπακούω εγώ.

Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση για να ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στην τελετή ένταξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή στην τροχιά προόδου που έχει επιλέξει, με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφορικά με την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, τόνισε ότι η σφραγίδα του διεθνούς οργανισμού αποτελεί διαρκή υπενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Αύριο στη μία μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοιείς στην παραλία της Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το απόγευμα συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση εδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 αμποφόρ. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Περιορισμένη, αδύνατη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω αναβάθμισης των συστημάτων από τις 10 το βράδυ έως και τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών τάξης NET και η πλατφόρμα MyData. Κατηγορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας τον 32χρονο για το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφός του με τον φίλο της, πάζοντας την τζαμαρία με βαριοπούλα, προκαλώντας με μαχαίρι πολλαπλά πλήγματα και στους δύο. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 5 χιλιόμετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, αστυνομικοί της Μονάδας Αντιμετώπισης Ταραχών συγκρούστηκαν με μαθητές λυκείων σήμερα σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις συνδικαλιστικές ενώσεις να απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποίησεις, καθώς η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να περιορίσει τις διαδηλώσεις με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102FM.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε να δούμε μια Ferrari 550 Maranello του 1997 που πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ. Η τιμή της έφτασε τα 2,38 εκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασία, ξεπερνώντας περισσότερο από 4 φορές το προηγούμενο ρεκόρ για το συγκεκριμένο μοντέλο. Απλώς η συγκεκριμένη Ferrari δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ήταν μια σπάνια Ferrari που βγήκε στο σφυρί, καθώς ανήκε από το 1997 στον Michael Jordan, την εποχή που ο θρύλος του NBA κυριαρχούσε με τους Chicago Bulls και την αγόρασε λίγο μετά την κατάκτηση του 5ου τίτλου της ομάδας του. Το είπαμε, 2,38 εκατομμύρια ευρώ. Το ενδιαφέρον μάλιστα ήταν έντονο καθ' όλη τη διάρκεια της δημοπρασίας. 43 προσφορές συνολικά έγιναν και ενώ η αρχική τιμή είχε υπολογιστεί περίπου μεταξύ 705.000 ευρώ και 1,15 εκατομμυρίων, τελικά έφτασε τα 2,38. Φυσικά λόγω του Jordan. Και μάλιστα έχει φωτογραφηθεί ο Michael Jordan να οδηγεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο λίγες μόνο ώρες μετά την κατάκτηση εκείνου του τίτλου, του 5ου στη σειρά, γεγονός που μετέτρεψε αυτή τη συγκεκριμένη Ferrari σε συλλεκτικό supercar. Και αυτό που την κάνει ακόμα περισσότερο συλλεκτική είναι η πινακίδα κυκλοφορίας της, η οποία γράφει MJ5, Michael Jordan. Το πέμπτο. Είδα το πέμπτο πρωτάθλημα που πήρε ο Michael Jordan. Την είχε τη Ferrari μέχρι το 2002, μετά την πούλησε άγνωστο σε ποιον και τελικά ένας ο οποίος έψαχνε προκειμένου να τη βγάλει σε δημοπρασία και να δει που κατέληξε, κατάφερε μετά από 20 χρόνια να την βρει και την αγόρασε χωρίς να έχει προηγουμένως την δει από κοντά. Απλώς από τις περιγραφές του ιδιοκτήτη. Τελικά την κατάφερε, την πήρε και την έβγαλε σε δημοπρασία με το ποσό ρεκόρ.

0: Και μιας και μιλούσαμε για Ferrari, ξέρετε ότι δεν είναι η μόνη προϋπόθεση για να αγοράσεις Ferrari να έχεις τα χρήματα. Υπάρχουν και διάφορα άλλα κριτήρια και η Ferrari έχει βάλει διάφορους διάσημους στην blacklist που είτε θέλουν είτε δεν είχαν, είτε είχαν Ferrari και την κατέστρεψαν εντός εισαγωγικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και δεν τους ξαναπουλά το αυτοκίνητο παρόλο που έχουν τα χρήματα να το αγοράσουν. Ποιοι λοιπόν είναι persona non grata για την ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία? Λοιπόν, Justin Bieber, ο διάσημος καλλιτέχνης, είχε βάψει, λέει, σαν καρνάβαλο την 458 Ιταλία που διέθετε και η Ferrari τον έχει βάλει στη μαύρη λίστα. Ο καλύτερος πυγμάχος της τελευταίας 20ετίας, ο Floyd Mayweather, πούλησε την δική του Ferrari σε λιγότερο από 12 μήνες από τη στιγμή που την αγόρασε, κάτι που απαγορεύεται αφού πρέπει ο ιδιοκτήτης να την πουλήσει αφού έχει κλείσει έναν χρόνο στην κατοχή του το αυτοκίνητο. Ο 50 Cent, ο διάσημος ράπερ, δεν θα ξανααποκτήσει ποτέ Ferrari, καθώς για τις ανάγκες ενός βίντεο κλιπ την έπλαινε τότε τη δική του Ferrari με σαμπάνια, προκαλώντας πανικό στην αυτοκινητοβιομηχανία. Απαγορευτικό και στην Paris Hilton, γιατί έβαψε ροζ την κόκκινη Ferrari της, ή ως γνωστόν απαγορεύεται, και για τον ίδιο λόγο, για τις πολλές τροποποιήσεις στο χρώμα του αυτοκινήτου, και η Kim Kardashian δεν θα ξαναπάρει Ferrari. Διάσημος δημοσιογράφος Chris Harris επίσης είναι στη μαύρη λίστα, γιατί κάποια στιγμή φέρεται να έγραψε ότι η Ferrari προσέφερε καλύτερα αυτοκίνητα στους δημοσιογράφους για δοκιμές από αυτά που πουλούσε στους πελάτες της. Τέλος, και ο πολύς Nicolas Cage είναι σε αυτή τη λίστα, που πούλησε την περίοδο της οικονομικής κρίσης της ΗΠΑ τη Ferrari Enzo του για πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που διαπραγματεύονταν εκείνη την περίοδο στην αγορά των συλλεκτών το συγκεκριμένο μοντέλο. Έχει προβλήματα ο κόσμος αν είναι πλούσιος.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ένα ζευγάρι influencer από αυτούς εδώ που κάνουν καριέρα στο διαδίκτυο λοιπόν έφτασε στα άκρα για λίγα κλικ και που αλλού στην Αμερική έχει ένα βίντεο που δημοσιεύεται στα social και φαίνεται λοιπόν ένας άντρας από αυτούς τους influencer ντυμένος στα λευκά να ποζάρει στην είσοδο ενός ασθενοφόρου που είναι σταματημένο έχοντας τσιγάρο στο στόμα ενώ η γυναίκα που τον συνοδεύει τραβάει φωτογραφίες για να τις ανεβάσουν στα social media. Και μάλιστα ο ένας άντρας του ζήτησε να απομακρυνθούν γιατί επρόκειτο για ασθενοφόρο που περίμενε να πάρει η ασθενή. Άρχισαν να ενοχλούνται από την παρατήρηση και την ίδια ώρα στο ασθενοφόρο έφτανε και το φορείο με τον ασθενή για να ξεκινήσει διακομιδή σε νοσοκομείο. Άλλος TikToker, πάλι αυτή εδώ τι είναι, έχει γίνει γνωστό στην πλατφόρμα, επειδή όμως αυτή τη φορά αυτός στυλιτεύει την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά των influencer, παρέθεσε ότι σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο άρθρο του ποινικού κώδικα της Καλιφόρνιας, στην περιοχή που έγινε λοιπόν, ορίζει ότι όποιος καθυστερεί ή παρεμποδίζει αστυνομικούς ή εργαζόμενους σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μπορεί να πληρώσει πρόστιμο έως και 1,000 δολάρια ή να εκτίσει ποινή φυλάξης έως και 1 έτος. Καλό θα ήταν για να τους βάζει στην τάξη, αλλά το καλύτερο είναι ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση που λέει «Κανονικά το να είσαι influencer θα έπρεπε να επισύρει την ποινή ισόβιας κάθειρξης».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απογορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Δεν εκτελούνται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη, προβλήματα και στις πτήσεις. Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο. Καταγγελίες και για τη δεύτερη κλινική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δεκάδες οι κόκκινες δομές υγείας. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με Αλή στη Θεσσαλονίκη, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
7: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής της έζησε μια νύφη στην Αυστραλία, όταν, και μάλιστα όχι μόνο την έζησε, έχει ανέβει και στο διαδίκτυο. Καλησπέρα στην Ιωάννα που στέλνει την καλησπέρα της στην καθημερινή παρέα. 693-00-78-228 αριθμός του Viber, για να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Όχι μόνο λοιπόν την έζησε, αλλά έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Ένα απόσπασμα λοιπόν από τον γάμο της. Την ώρα λοιπόν στον όρκων, των γαμήλιων όρκων ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ο γαμπρός, αντί να την πει με το όνομά της, που είναι Έμα, την αποκάλεσε Έμιλι. Και αυτό δεν θα έχει κανένα τεράστιο λάθος, άντε πες θα μπορούσε να συγχωρηθεί, αλλά το θέμα είναι ότι η Έμιλι είναι η αδελφή της. Και έγραψε η ίδια η νύφη, στέκεσαι στο βωμό και ο άντρας σου σε αποκαλεί με λάθος όνομα. Είναι το όνομα της αδελφής μου. Ακόμη δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι με είπε Έμιλι στο γάμο μας. Το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και έγινε χαμός. Πολλοί πήγαν, θέλησαν να το παρομοιάσουν με τη θρυλική σκηνή από τα Φιλαράκια, όταν ο Ρος λέει κατά λάθος το όνομα της Ρέιτσελ την ώρα που παντρεύεται την Έμιλι. Και η νύφη πάντως, μετά από τα χιλιάδες σχόλια κάτω από το βίντεο, ξεκαθάρισε ότι δεν ανησυχεί. Αν ήταν ένα τυχαίο όνομα θα ανησυχούσε περισσότερο, μάλιστα λέει. Η αδελφή μου είναι η καλύτερη φίλη μου και δεν ανησυχώ, αποδίδοντας το λάθος στο τεράστιο άγχος που είχε ο σύζυγός της εκείνη την ημέρα.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Μια απίθανη θεωρία συνωμοσίας κάνει το γύρο της Βραζιλίας και έχει να κάνει με τον στάρ της Ρεάλ, τον Vinicius Junior. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την τρελή θεωρία συνωμοσίας, χρήστες του διαδικτύου υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός Vinicius έχει εξαφανιστεί και στη θέση του εμφανίζεται ένας σωσίας. Επειδή έτσι και στο τελευταίο διάστημα ο άσος της Εθνικής Βραζιλίας δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τις εμφανίσεις του, στα social media άρχισε να αναπαράγεται αυτή η θεωρία, σύμφωνα με την οποία δεν είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής. Μάλιστα, οι χρήστες που το υποστηρίζουν αυτό συγκρίνουν παλιότερες και νεότερες εικόνες του Vinicius και ισχυρίζονται ότι στο σώμα του ποδοσφαιριστή δεν διακρίνονται ορισμένα από τα τατουάζ που είχε στους μυρούς του όταν ως ο άσος της Real Madrid. Αυτή τη στιγμή τον καιρό βρίσκεται στη Βραζιλία, παίζει με την Εθνική. Από αυτή λοιπόν την λεπτομέρεια γεννήθηκε ο ισχυρισμός ότι ο πραγματικός Vinicius έχει εξαφανιστεί και έχει αντικατασταθεί από έναν άνδρα που του μοιάζει. Στη συζήτηση έχει εμπλακεί ακόμα και η αισθητική επέμβαση που έκανε στο πηγούνι του το προηγούμενο καλοκαίρι ως στοιχείο για αυτή τη θεωρία της συνωμοσίας. Όσο περισσότερο εξαπλώνεται η ιστορία, τόσο πιο ακραίες γίνονται οι εκδοχές της και ωστόσο δεν έχει καμία τεκμηρίωση όλο αυτό, αλλά όπου δούμε είναι η αλήθεια θεωρίες συνωμοσίας με διάσημους, μας κάνει να έχουμε μια ίντριγκα και είναι ωραίο, μας αρέσει. Ο Real Madrid και Vinicius δεν έχουν δώσει καμία σημασία στη θεωρία αυτή, αφού αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να επανέλθει στα γνωστά στάνταρ ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

Λοιπόν, στις 6 Οκτωβρίου θα είναι η μέρα που ο Λιονέλ Μέση θα εμφανιστεί για τελευταία φορά με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του απέναντι στο Μπενίν, στο Monumental του Buenos Aires, είναι το πρώτο θέμα στην Αργεντινή. Και ο άνθρωπος που διδάσκει μαθήματα ποδοσφαίρου στο χορτάρι θα προσθέσει ακόμη έναν τίτλο στο παλμαρέ του, αφού πλέον θα είναι και καθηγητής εκτός γηπέδου. Το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires αποφάσισε ομόφωνα να του απονείμει τον τίτλο του Doctor Honoris Causa, την υψηλότερη τιμητική διάκριση του Ιδρύματος, σε μια τελετή που θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του, λίγες ώρες εκεί από το Last Dance του Λιονέλ Μέση. Το παιχνίδι είναι sold out και μάλιστα έγινε σε μόλις 90 λεπτά. Εξαντλήθηκαν και τα 85.000 εισιτήρια από τον κόσμο που θέλει να ζήσει από κοντά το αντίο του καλύτερου ίσως παίκτη στην ιστορία της Αργεντινής.

Κάπου εδώ και η σημερινή εκπομπή παρασκευιάτικη του Fade Out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ή ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Περισσότερο ευχαριστώ τον Κώστα Σαββίδη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027. Έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Ο κύριος Μητσοτάκης συνέδεσε την οικονομική πορεία της χώρας με την πολιτική σταθερότητα, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυτήν δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και στις πιέσεις που δημιουργεί για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η επιλογή της να διατηρεί δημοσιονομικές εφεδρίες αποδεικνύεται υπεύθυνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα και την οικονομία με το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, κάνοντας λόγο για ταραγμένα γεωπολιτικά νερά. Σε αυτό το περιβάλλον, η εμπειρία ως δύναμη προωθητικής αλλαγής έχει μεγάλη αξία, είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τοποθετούμε τη χώρα σωστά. Κλείνοντας την ομιλία του, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς που συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέμε. Τότε αξίζει να μας εμπιστευτούν στις εκλογές του 2027. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Αύριο στη μία μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοί στην παραλία της Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει, διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιοχή. Πριν από λίγο συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού από τα δυτικά έως και τα ανατολικά. Οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Κρήτη. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 36 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Αλβανία στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπου στα 9 αμποφόρ. Δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Λόγω των καιρικών συνθήκων, των θυελλωδών ανέμων, της χαμηλής ορατότητας αλλά και των καταιγίδων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά δρομολόγια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης από τον Νίκος Καζαντζάκης. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα του Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από το 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά, ενώ στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από την Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μεσσηνία, με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Μελιγαλά. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Νωρίτερα σημειώθηκε σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή της Πάτρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, αστυνομικοί της μονάδας αντιμετώπισης ταραχών συγκρούστηκαν με μαθητές λυκείων σήμερα σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις συνδικαλιστικές ενώσεις να απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να περιορίσει τις διαδηλώσεις με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 14 και 24 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε να κλείσουμε όσο δυνατόν καλύτερα αυτή την εβδομάδα. Σε λιγότερο από 2 ώρες θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω για τους περισσότερους να μην δουλεύετε και να το εκμεταλλευτείτε. Να κάνετε βόλτες, να διασκεδάσετε. Είστε συντονισμένοι στον 102. Είναι η εκπομπή Νυχτερινή Βάρδια. Δευτέρα με Παρασκευή κάθε βράδυ στις 10 με 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα έχω παρέα στην κονσόλα τον Κώστα Σαββίδη. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber.

Σήμερα η μέρα έχει αρκετές άσχημες ειδήσεις και πολλή δράση. Θα ξεκινήσουμε με μια επιχείρηση διάσωσης που έγινε στον Όλυμπο σήμερα το μεσημέρι. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. 29 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 17 έως 18 ετών από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο εδώ στην πόλη μας αποφάσισαν να κάνουν εκδρομή στον Όλυμπο και να επιχειρήσουν ανάβαση. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής και της ανάβασης, 6-17 χρόνοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία. Η πιθανότερη αιτία είναι από κάποιο φαγητό που κατανάλωσαν στην περιοχή του Λιτόχωρου, όχι στο καταφύγιο Πετρόστουγκα, που ήταν οι πρώτες πληροφορίες. Ειδοποίησαν αμέσως και το καταφύγιο αλλά και τις αρχές κάτω στο Λιτόχωρο. Στήθηκε μια επιχείρηση διάσωσης. Ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας σηκώθηκε, εκτέλεσε ολόσωστα την αποστολή διάσωσης για τους 6 μαθητές, τους μετέφερε στο Λιτόχωρο όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Αυτοί οι άνθρωποι που κάθε τόσο τους χρειάζονται για επιχειρήσεις διάσωσης στον Όλυμπο είναι πραγματικά ήρωες. Είχα την τύχη να γνωρίσω αυτό το καλοκαίρι κάποιους. Οι περισσότερες κλήσεις που γίνονται για βοήθεια θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, δηλαδή με λίγη περισσότερη προσοχή αυτοί που επιχειρούν να ανέβουν το βουνό, που δεν είναι εύκολο, νομίζει ο κόσμος ότι είναι εύκολο. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικοί, οι μισές περιπτώσεις θα τις είχαμε αποφύγει. Είναι καλά στην υγεία τους, πήραν και εξιτήριο οι μαθητές. Είναι κάτι που το συνηθίζει το συγκεκριμένο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Το έχει ξανακάνει, δηλαδή εκδρομή στον Όλυμπο. Ήταν ένα απρόπτο, όλα πήγαν καλά και δεν είχαμε κάποιο περισσότερο δυσάρεστο νέο.

Κρατήστηκε κανένα ευρώ στην άκρη, γιατί οι Rolling Stones του χρόνου θα κάνουν περιοδεία και στην Ευρώπη, φυσικά στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη. Οπότε αν είστε φανατικοί, θα χρειαστείτε αρκετά λεφτά για να τους δείτε. Και είναι και από τις τελευταίες τους εμφανίσεις, φαντάζομαι. Πάντως, σε κάποιες εμφανίσεις που τους είδανε φέτος, είπαν ότι έχουν ενέργεια 50 οι Rolling Stones. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν, αλλά από ενέργεια δεν ξεμένουν ποτέ. Στον Όλυμπο δεν ήταν μόνο οι μαθητές που αισθάνθηκαν αδιαθεσία, αλλά ήταν και ο Πρωθυπουργός μας. Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αλλά φυσικά και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτήν, υπογράψει ο Πρωθυπουργός μας σήμερα, μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο, νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλώς το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με τη σπάνια βιοποικιλότητα. Όπως σημείωσε, με την ένταξη του Ολύμπου, η Ελλάδα αποκτά πλέον μαζί με τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Μην το ξεχνάμε, έγινε μεγάλη κουβέντα φέτος για τον Όλυμπο, αλλά ήδη ήταν τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Αναγνωρίζονται παγκοσμίως για την πολιτιστική και οικολογική του σημασία και τόνισε: για την πατρίδα μας υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε. Αισιόδοξα τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Δεν έκανε μόνο δηλώσεις. Νωρίτερα στον Όλυμπο έκανε πεζοπορία ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνος του, ήταν και πολίτες από την περιοχή αλλά και επαγγελματίες. Σε ορεινά μονοπάτια του Ολύμπου, από την θέση Πριόνια, για όποιον γνωρίζει, έως την ιερά μονή Αγίου Διονυσίου. Μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Πολύ μέτρια δυσκολία. Την έχω κάνει. Αν είσαι. Αν το κάνεις για πρώτη φορά, ίσως σου φανεί δύσκολη. Αν είσαι έμπειρος πεζοπόρος, είναι αρκετά καλή διαδρομή. Στη διαδρομή, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από πολίτες και επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή και είχαν την ευκαιρία και να απολαύσουν τη φύση, αλλά και να συζητήσουν τα προβλήματα της περιοχής. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα βρίσκεται στην πόλη μας για μια σπουδαία δράση αύριο. Στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και του ομολόγου του της Βουλγαρίας, του Ρούμεν Ράντεφ, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Σπουδαία δράση. Το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα. Έχει αναπατρίσει αρκετά πράγματα που ήταν στο εξωτερικό και από ό,τι μαθαίνουμε συνεχίζει και θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις πάνω σε αυτό το τομέα. 1, 2, 3.

Δεν θέλω διαμάχη στους ακροατές μας. Δεν είπα ότι μόνο ο Όλυμπος είναι πολύ ωραίος. Όλη εκείνη η περιοχή είναι ευλογημένη και το φαράγγι του ΕΝΙΠΕΑ που μας λέει ο φίλος ο ακροατής είναι καταπληκτική περιοχή για να πάτε να πιείτε τον καφέ σας, να πιείτε τα τσίπουρά σας. Έχει και μια πολύ ωραία πεζοπορική διαδρομή, όντως, όπως μας ενημερώνει. 12 με 13 χιλιόμετρα την έχω κάνει, είναι πολύ ωραία και αυτή την περίοδο τρέχουν και τα νερά, τα παγωμένα, είναι φανταστικά. Και όχι μόνο, Πλαταμόνας, Πλάκα Λιτοχώρου, το ίδιο το Λιτόχωρο το χωριό είναι πανέμορφο. Αξίζει να πάτε αυτό το Σαββατοκύριακο μια κοντινή εκδρομή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απογορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη, προβλήματα και στις πτήσεις. Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Οι χώρες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με Αλής Θεσσαλονίκη, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Διάσωση 36 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Κατηγορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας τον 32χρονο για το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Αν και είναι Παρασκευή, δεν γίνεται να μην μεταδώσουμε κάποιες ειδήσεις, όσο τραγικές και αν είναι. Σήμερα στη Ρόδο είχαμε έναν τραγικό θάνατο μιας τουρίστριας. Χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ περπατούσε με το σύζυγό της στην περιοχή Λοθάρικα και κατέληξε επί τόπου. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων, η 58χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό και κατέληξε επί τόπου. Η τουρίστρια περπατούσε στην περιοχή Λοθάρικα στη Λάερμα μαζί με τον σύζυγό της όταν έγινε το τραγικό συμβάν, όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς φυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια. Με αφορμή αυτό το περιστατικό και επειδή θα έχουμε αρκετές φορές φέτος ακραία καιρικά φαινόμενα μέσα στο χειμώνα, έψαξα και βρήκα τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που έχουμε έντονα φαινόμενα κεραυνών. Αυτό που συμβουλεύει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Το κινητό δεν βγαίνετε από το αυτοκίνητο, κάντε στην άκρη του δρόμου και να είστε μακριά από δέντρα ή ψηλά καλώδια και πυλώνες. Ανάβετε φυσικά τα αλάρμ για να μπορούν να σας βλέπουν οι υπόλοιποι οδηγοί και μένετε μέσα με κλειστά τζάμια. Το αυτοκίνητο κάνει ένα είδος μόνωσης όταν πέφτουν έξω κεραυνοί, οπότε δεν κινδυνεύετε. Αν είστε σε εξωτερικό χώρο ή στην Ήπεθρο, αναζητήστε άμεσα καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο, μη στέκεστε κάτω από ψηλά ή μεμονωμένα δέντρα, απομακρυνθείτε από νερά, λίμνες, θαλάσσιες ακτές. Αν είστε μέσα στη θάλασσα, και το λέω γιατί μου έχει τύχει πριν πάρα πολλά καλοκαίρια, στη Χανιώτη, ενώ ήταν πάρα πολλοί κόσμοι μέσα στη θάλασσα, άρχισαν να πέφτουν κεραυνοί και σηκώθηκε ελικόπτερο για να μας ειδοποιήσει να βγούμε από τη θάλασσα. Τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα εκείνη τη μέρα. Και αν είστε σε χώμα το οποίο είναι βρεγμένο, δηλαδή έχει προηγηθεί βροχή ή βρέχει και εκείνη την ώρα παράλληλα με τους κεραυνούς, καθίστε στο έδαφος σε θέση προστασίας, κύψτε με τα πόδια ενωμένα στις φτέρνες, τα δάχτυλα στο έδαφος και τα χέρια στα αυτιά, κάνοντας τον εαυτό σας όσο πιο μικρό γίνεται. Μικρότερη έκταση του σώματός σας, μικρότερη επιφάνεια, λιγότερη ο κίνδυνος να σας χτυπήσει κεραυνός. Και το λέμε αυτό γιατί πάρα πολλοί κάνουν το λάθος και ξαπλώνουν ή ανάσκελα ή μπρούμητα, γιατί νομίζουν ότι έτσι θα περάσει ο κεραυνός στο έδαφος και όχι σε αυτούς. Δεν είναι σωστή αυτή η στάση. Η στάση είναι αυτή που λέμε. Πρέπει να κάθεστε σε θέση προστασίας, μικραίνοντας την επιφάνεια του σώματός σας.

Παρόμοια περίπτωση με τον Γιώργο Μαζονάκη και το θάνατο που βρήκε σε ιατρικό κέντρο έχουμε και στη Φιλανδία. Σε μια κλινική στη Φιλανδία συγκεκριμένα ερευνάται για το θάνατο της πολύ γνωστής influencer της Ολίβια Ωρας. Είναι πασίγνωστη στη Φιλανδία. Η κλινική μπαίνει στο στόχαστρο καθώς ασθενείς καταγγέλει ότι αρνούνται οι συγγενείς του ασθενή δηλαδή αρνούνται να δώσουν το ιατρικό φάκελο της κυρίας, ενώ εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι τα σωληνάκια λιποαναρρόφησης πλένονταν σε υγρό πιάτων. Πάρα πολλές αστοχίες και εκεί δηλαδή. Η επέμβαση που πήγε να κάνει συγκεκριμένη influencer ήταν λιποαναρρόφηση και δυστυχώς κατέληξε. Θα μάθουμε αν είναι η κλινική αυτή που φταίει για το θάνατο της κυρίας, αλλά θέλω να πω ότι συμβαίνουν και σε άλλες χώρες αυτό, γιατί ξεκίνησε μια κουβέντα ότι στην Ελλάδα είμαστε ένα ξέφρεγο αμπέλι, δεν γίνονται έλεγχοι. Σαφώς θα μπορούν τα πράγματα να γίνουν ακόμη καλύτερα και να ελέγχονται περισσότεροι χώροι και πιο προσεκτικά, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις είναι κάποια πράγματα που θα ξέφευγαν έτσι κι αλλιώς από τα μάτια των έλεγκτων. Να λαφρύνουμε λίγο το κλίμα, να μην μιλήσουμε άλλο για θανάτους και πάμε να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Κυπριανό και την Ιουστίνα. Το 322 π.Χ. πέθανε ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος ο Αριστοτέλης. 75 ετών γίνεται σήμερα ο Sting, Άγγλος τραγουδιστής και ένας από τους διασημότερους Βρετανούς καλλιτέχνες. Φυσικά ήταν μέλος του συγκροτήματος The Police μέχρι και το 1985, όπου αποφάσισε ή καλύτερα να πούμε ότι ο μάνατζερ του αποφάσισε να κάνει σόλο καριέρα. Έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει τιμηθεί με 17 βραβεία Grammy. Το 1998 αποχαιρετούμε τη Λιλή Ζωγράφου. Ήταν μία από τις πιο σημαντικές, αντισυμβατικές και δυναμικές φωνές της ελληνικής λογοτεχνίας και δημοσιογραφίας του 20ου αιώνα. Μιλούσε για την ελευθερία του λόγου, τα γυναικεία δικαιώματα, τη σεξουαλική απελευθέρωση, θέματα που τα έφερε στο φως σε μια εποχή που δεν μιλούσαν για αυτά. Και το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Ροκ Χάτσον, Αμερικανός ηθοποιός που ενσάρκωνε πάντα τον ετεροφιλόφιλο Γόη, με χιλιάδες θαυμάστριες να είναι ερωτευμένες μαζί του. Όμως στην προσωπική του ζωή ήταν ομοφιλόφιλος και το Hollywood τον ανάγκαζε να το κρατάει κρυφό. Ο θάνατός του από AIDS συγκλώνησε τότε τον κόσμο. Ήταν ο πρώτος διάσημος που έφυγε από αυτή την ασθένεια και άνοιξε την κουβέντα για τη μάστιγα των AIDS, αλλά και την καταπίεση των ομοφιλόφιλων ηθοποιών στις ΗΠΑ. Τους ανάγκαζαν τα στούντιο να κρύβουν την σεξουαλική τους ταυτότητα για να μπορούν να ενσαρκώνουν ρόλους ετεροφιλόφιλων, αρενοπών κτλ. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν μια διπλή ζωή εν ολίγης, μπροστά από την κάμερα και πίσω από την κάμερα.

Όλοι εμείς που έχουμε την ελπίδα ότι οι πολεμικές σειράξεις γύρω μας στη Μέση Ανατολή αλλά και στο πεδίο της Ουκρανίας θα τελειώσουν κάποια στιγμή, μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Σήμερα η Ουκρανία χρησιμοποίησε τον πρώτο δικό της βαλιστικό πύραυλο, τον Πελεκάνο, τον έχει φτιάξει ίδια και έτσι αποδεσμεύεται από την ανάγκη που είχε να τη στηρίξουν τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη. Επί της ουσίας η Ευρώπη θα πλήρωνε για να αγοραστούν βαλιστικοί πύραυλοι από τις ΗΠΑ. Ο καινούριος αυτός πύραυλος έχει την ικανότητα να πετύχει στόχους βαθιά μέσα στη Μόσχα και λύνει τα χέρια των στρατιωτικών της χώρας. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτός ο πόλεμος έχει υπάρξει ένα πεδίο δοκιμών, δηλαδή καινούργια όπλα δοκιμάζονται στις πολεμικές συγκρούσεις, τόσο από την πλευρά της Ρωσίας όσο και από την Ουκρανία. Φυσικά ξέρετε ότι η Ουκρανία έχει γίνει μια μεγάλη κατασκευάστρια drones, έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία. Κανείς θα μπορούσε να πει ότι έχει τα καλύτερα drones σε επίπεδο πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι αυτά επί της ουσίας που την κράτησαν στη μάχη με πολύ μικρό κόστος. Κατάφεραν να πλήττουν στόχους πολύ σημαντικούς των ρωσικών στρατευμάτων και το τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο δηλαδή, και μέσα στην Ρωσία, όχι μόνο στο ουκρανικά εδάφη. Ο καινούριος αυτός πυράβλος τον είδαμε να σηκώνεται, δηλαδή να εκτοξεύεται, δεν τον είδαμε να προσγειώνεται. Παρ' όλα αυτά, οι Ουκρανοί λένε ότι ήταν πολύ πετυχημένη η πρώτη του χρήση σε κανονικές συνθήκες μάχης. Δεν ξέρουμε αν έχουν κατασκευάσει κι άλλους, δεν μας λέει. Το μόνο που είπε ο Ζελένσκι, δημοσιοποίησε τον πύραυλο και μας τον σύστησε. Πριν από λίγο διάβαζα ότι και στο άλλο κομμάτι, στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία μαζεύει στρατό και όπλα για να και ετοιμάζει μια μεγάλη επίθεση εναντίον των Χούθη. Όχι ότι σταμάτησαν ποτέ οι μάχες, απλά δεν είχαν τόσο μεγάλη έκταση. Και τώρα σκέφτεται να κάνει μια μεγάλη αντεπίθεση η Σαουδική Αραβία προς την πλευρά των Χούθη, οπότε άλλο ένα μέτωπο ανοίγει.

Ένας από τους λόγους που χαίρομαι που ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο μπάσκετ, που ανεβαίνουν επίπεδο δηλαδή, είναι γιατί θα σταματήσουν οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί να ζουν στο μικρό κόσμο τους και να νομίζουν ότι μόνο αυτές οι δύο ομάδες υπάρχουν και να δημιουργούν ένα τοξικό κλίμα για το άθλημα. Ελπίζω δηλαδή να συμβεί κάτι τέτοιο. Χθες τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna, στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο Κάρε έβαλε ένα τρίποντο και κέρδισε το παιχνίδι η ομάδα της Ιταλίας. Πανηγύρισαν οι παίχτες, η βασική πεντάδα, και σμπρώξε ένα, σμπρώξε ο άλλος. Βρέθηκαν προς η πλευρά του κυρίου Μπαρτζόκα, έπεσαν πάνω του, είναι η αλήθεια, χωρίς να το θέλουν, δεν έγινε σκεμμένα, έγινε πάνω στο τελείριο του πανηγυρισμού. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μπαρτζόκας αντέδρασε λίγο άκομψα και έσμπρωξε τους παίχτες και έβρισε αρκετά. Και σήμερα ο Παναθηναϊκός με επιστολή του προς τη EuroLeague ζητάει την παραδειγματική τιμωρία του Μπαρτζόκα. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή σε έναν αγώνα που δεν συμμετείχε έστειλε επιστολή στη EuroLeague για να τιμωρηθεί ο προπονητής του Ολυμπιακού για έναν αγώνα που δεν τον αφορά. Με τούτα και με εκείνα θα γίνει πάλι το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες και θα τρέμει το φιλοκάρδι μας μην γίνουν πάλι επεισόδια. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η επιδίωξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών και παρατήρησε: «Είναι εύκολο να ανοίξω το πουγγί. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει να χτίσουμε την πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυριλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει. Υπάρχει κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία εν ώψη εκλογών. Εμείς πρέπει να περιγράψουμε το εξής: πώς ο συλλογικός πλούτος θα γίνει ατομική ευημερία». Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ σήμερα έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού, από τα δυτικά έως τα ανατολικά. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Λόγω των καιρικών συνθήκων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης από τον Νίκος Καζαντζάκης. Το πρόβλημα πάντως φαίνεται πως αποκαθίσταται και τα τελευταία λεπτά έχουν γίνει προσγειώσεις. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 Μποφόρ. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Αύριο στη 1 το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοιείς στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το απόγευμα συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Στο 5,1% εκτινάχτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Τα τρόφιμα είναι η μόνη κατηγορία που οι τιμές έχουν συγκρατηθεί αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ήδη οι βιομηχανίες έχουν προαναγγείλει ανατιμήσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα με βάση το πρόβιο γάλα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στη φέτα οι αυξήσεις διαμορφώνονται στο 7% και θα ακολουθήσουν ψωμί του ΤΟΣ και δημητριακά λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής των σιτηρών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ζητά από τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών για 2 ακόμη μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Ήδη 440 κωδικοί έχουν πάρει το πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα έως τις 31 Δεκεμβρίου, εκ των οποίων 373 επώνυμοι και 67 ιδιωτικής ετικέτας. 2 κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, την διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των διαφορών της χώρας του με τη Βουλγαρία, ζήτησε ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μιτσκόσκι, κατά την συνάντηση που είχε σήμερα στα Σκόπια με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, καθώς λόγω των ζητημάτων που παραμένουν άλυτα έχει παγώσει η ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεμήνησε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Βόρειας Μακεδονίας μπορεί να συνεχιστεί, αφού πρώτα η χώρα τροποποιήσει το σύνταγμά της προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

4 Οκτωβρίου στη Τούμπα η Ελλάδα υποδέχεται τη Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ με σκοπό να πάρει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τους Ολλανδούς. Πολύ καλό το κλίμα στην Εθνική. Τραυματίστηκε και ο Τζόλης χθες, θα λείψει από το επόμενο παιχνίδι. Στη θέση του κλήθηκε μάλλον από τον Γιοβάνοβιτς ο Πέλκας του ΠΑΟΚ. Τους ευχόμαστε των διεθνών τα καλύτερα. Μπορούν, το απέδειξαν μέσα στη Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι πια η παλιά παραδοσιακή η δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει καλά στοιχεία, δεν λέμε ότι είναι μια αδύναμη ομάδα, αλλά σίγουρα η Ελλάδα, ειδικά στις αντεπιθέσεις, μπορεί να κάνει τη ζημιά. Το έδειξε και χθες. Λίγο πιο σοβαρή να ήταν χθες την άμυνα και να μην οπισθοχωρούσε αρκετά στο δεύτερο ημίχρονο, θα είχαμε πάρει και την νίκη και θα ήμασταν ακόμη πιο άνετοι στο κυνήγι της πρώτης θέσης για το National League. Αύριο ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Basket League στην Ελλάδα, το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ πάει στη Μύκονο και αντιμετωπίζει στις 3 την ομώνυμη ομάδα, με σκοπό φυσικά να μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα. Στις 5:30 ο Άρης πηγαίνει στην Καρδίτσα, αντιμετωπίζει πάλι την ομώνυμη ομάδα και έχει και αυτό στόχο να κερδίσει αυτά τα μάτς. Αυτά τα μάτς πρέπει να τα καθαρίσουν αυτές οι δύο ομάδες αν θέλουν να είναι κοντά στους δύο αιώνιους. Και την Κυριακή ο Ηρακλής 5:30 υποδέχεται τον Ολυμπιακό, που ελπίζουμε να είναι κουρασμένος και να δούμε και μια έκπληξη. Γιατί να μην κερδίσει ο Ηρακλής στην πρεμιέρα δηλαδή. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα για την EuroLeague συνέτριψε την Maccabi Tel Aviv με 90-67. Ασφυκτική άμυνα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός τόσο στο πρώτο ημίχρονο όσο και στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ανάγκασε τους Ισραηλινούς σε πάρα πολλά λάθη, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν κιόλας. Δεν ήταν μόνο καλή άμυνα. Έφευγαν συνέχεια στον εφνιδιασμό. Σκόραραν πάρα πολλοί παίχτες από τον Παναθηναϊκό. Πολυφωνία. Και ακόμη μια εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague. Αυτή τη στιγμή έχει και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για το National League. Η Γαλλία προηγείται της Ιταλίας με 1-0.

Αύριο είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα για να βγείτε. Θα σας προτείνουμε κάποια πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Στο θέατρο Αυλαία επιστρέφει η παράσταση «Ο Μουνής» σε σκηνοθεσία Νατάσας Παπαμιχαήλ. Ένα κομμωτήριο στην ελληνική επαρχία γίνεται ο καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας μέσα από κουτσομπολιά, ανεκπλήρωτους έρωτες, όνειρα, βία και τρυφερότητα. Σε μια παράσταση με έντονα κωμικοτραγικά στοιχεία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων 2026, παρουσιάζεται η κωμική όπερα «Viva la Mama» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Στο Cine Alex μπορείτε να δείτε μια πάρα πολύ ωραία ταινία, το Ρέντε για πρόεδρος του Σαντιάγκο Σεγκούρα. Ο ακροδεξιός ρατσιστής και φαλοκράτης πρώην αστυνομικός Χωσέ Λουίς του Ρέντε, απόλυτα πεπισμένος πως μόνο αυτός μπορεί να σώσει την Ισπανία από τη χειρότερη κρίση που έχει περάσει ποτέ, βάζει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος ερμηνεύουν τραγούδια από το δίσκο Μικρή Πατρίδα του Γιώργου Ανδρέου. Και θα κλείσουμε στη Μονή Λαζαριστών. Ο Μασχέ Μινιμάλ παρουσιάζει μια ξεχωριστή ατμοσφαιρική συναυλία με καλεσμένους Αντριάννα Μπάμπαλη, Μαρία Παπαγεωργίου και Μαζόχα. Νοσταλγία, ρομαντισμός και απελευθέρωση εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Ωραίο βράδυ αύριο το Σάββατο για να βγείτε. Πολλές οι επιλογές σας, να περάσετε καταπληκτικά.

Ο μεγάλος συνθέτης μας, ο Σταύρος Οξαρχάκος, ζήτησε την απόσυρση σπότ του αρχηγού των Δημοκρατών, του Στέφανου Κασελάκη, επειδή σε αυτό ακούει τη μουσική του. Όχι επειδή έχει κάτι με τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά επειδή, όπως τονίζει ο ίδιος, ποτέ δεν έχει δώσει άδεια σε κόμματα να χρησιμοποιούν τη μουσική του σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, γιατί δεν επιθυμεί να ταυτίζεται το έργο του με παρατάξεις ή πρόσωπα. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απαγορευτικό από μπλους σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, προβλήματα και στις πτήσεις. Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Οι χώρες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού, πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση με αλλοιείς στην Παλιά Παραλία, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Διάσωση 36 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της νυχτερινής βάρδιας για αυτήν την εβδομάδα. Πολιτική κρίση στην Ισπανία. Μένονται οι διαδηλώσεις στη Μαδρίτη αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Χιλιάδες κόσμου έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους και δεν φεύγουν από εκεί, με αφορμή τη στεγαστική κρίση της χώρας. Κρατώντας κατσαρόλες και φωνάζοντας συνθήματα όπως έχουμε δικαίωμα στη στέγαση, οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ισπανίας και ζητούν προσιτή στέγη για όλους. Είναι ένα από τα βασικά προβλήματα της Ισπανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είδανε πολύ νωρίτερα από εμάς τις τιμές των ενοικίων αλλά και για αγορά σπιτιού να ανεβαίνουν. Αφορμή στάθηκε, θυμίζουμε, μια έξωση μιας ηλικιωμένης από ένα σπίτι. Πολύ σκληρές εικόνες. Την ανάγκασαν να φύγει από το σπίτι, τη σήκωσαν με το αναπηρικό καροτσάκι και τη βγάλαν έξω. Η άτυχη γυναίκα χρειάστηκε να πάει μέχρι και στο νοσοκομείο από το σοκ που έπαθε. Και από ό,τι φαίνεται, μπορεί να έχουμε και πρόωρες εκλογές. Ο Σάντσεθ έθεσε πρόταση για λύση του στεγαστικού προβλήματος με δύο νομοθετικές διατάξεις, όμως καταψηφίστηκε από την Ισπανική Βουλή και έτσι ο Σάντσεθ σκέφτεται μέχρι και να κάνει εκλογές ακόμη

Όσο δύσκολα περνάει ο Σάντζες στην Ισπανία, τόσο και χειρότερα περνάει ο Μακρόν στη Γαλλία. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να μην να μπορέσει να διεκδικήσει την επόμενη προεδρία στη Γαλλία. Η δυσχαρέσκεια των πολιτών τόσο για την ακρίβεια, όσο για το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει και στο Παρίσι, όσο και για την ανεργία. Ανεβαίνει η ανεργία στο Παρίσι, παιδιά. Απίστευτα πράγματα. Στους δρόμους βγήκαν οι μαθητές. Πεδίο μάχης έχει γίνει το Παρίσι, αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν κάποια βίντεο που κυκλοφορούν που δίνουν μάχη σώμα με σώμα μαθητές με τους αστυνομικούς. Κάδοι να καίγονται, αυτοκίνητα να πυρπολούνται. Οι μαθητές δεν υποχωρούν. Προς το παρόν οι αστυνομικοί είναι... συγκρατιούνται, έχουν συλλάβει αρκετά παιδιά, 1.960 παιδιά έχουν συλλάβει, 1.800 από αυτούς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βία κατά των αστυνομικών αλλά και για καταστροφές δημόσιας περιουσίας. 400 σχολεία είναι κλειστά, παραμένουν κλειστά, λουκέτο, δεν πρόκειται να ανοίξουν, καταλήψεις εν ολίγης. Σιγά σιγά όμως στον αγώνα των μαθητών μπαίνουν και οι γονείς τους. Και αυτό είναι που φοβάται ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τι ζητάνε οι μαθητές? Καλύτερες συνθήκες στα σχολεία τους, περισσότερες τάξεις, περισσότεροι δάσκαλοι, να καλυφθούν τα κενά. Ξεκίνησε η χρονιά και δεν υπάρχουν δάσκαλοι να διδάξουν στη Γαλλία. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Χρηματοδότηση μεγαλύτερη, περισσότερα βιβλία, καλύτερες συνθήκες, γιατί το καλοκαίρι που είχαν αυτό τον καύσωνα, οι Γάλλοι είχαν σχολείο. Μπορεί εμείς τα σχολεία μας να τελειώνουν νωρίτερα, αλλά εκείνοι είχαν σχολείο. Και υπέφεραν τα παιδιά μέσα σε τέτοιες συνθήκες με 45 βαθμούς Κελσίου. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τη γαλλική κυβέρνηση, και δεν είναι μόνο η Ισπανία και η Γαλλία. Σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και ζητάει τα βασικά. Αυτά που χρειάζονται για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Είναι η Ευρώπη σε ένα σημείο καμπής που, αν δεν καταλάβουν οι ηγέτες της ότι πρέπει να κοιτάξουν και να προσέξουν τον κόσμο της, θα ανεβαίνουν συνέχεια κόμματα της ακροδεξιάς και τότε θα πέφτουν από τα σύννεφα.

Κύριε Χρυσάν, διαβάσω τα μήνυματά σας. Η Δάφνη μας λέει ότι την έκανα με παρέα μέχρι να ετοιμαστεί για να βγει έξω, για να πιει τα ποτά της. Καλά να περάσει, Δάφνη, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Και η Όλγα από την άλλη, δείτε τώρα αντίθεση. Η μία ετοιμάζεται να βγει και η Όλγα διαβάζει. Είναι περίοδος που οι φοιτητές δίνουν εξεταστική. Έχουν εξεταστική και η Όλγα, από ό,τι φαίνεται, το έριξε στο διάβασμα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, Όλγα. Λοιπόν, μία από τις λύσεις που σκέφτονται οι Ευρωπαίοι στο πρόβλημα της ενέργειας που αντιμετωπίζουν τα τελευταία δύο χρόνια μετά από την έναρξη των πολέμων τόσο στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία που γυρνάμε στον πέμπτο χρόνο, είναι η πυρηνική ενέργεια. Και έψαξα και βρήκα ποιες χώρες αυτή τη στιγμή έχουν πυρηνικούς αντιδραστήρες και είναι πολλές, δεν είναι λίγες. Είναι 10 χώρες στην Ευρώπη. Πρώτη και με περισσότερους αντιδραστήρες είναι η Γαλλία. Έχει 18 σταθμούς, 57 αντιδραστήρες. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 5 σταθμούς και 9 αντιδραστήρες. Ισπανία 5 σταθμούς, 7 αντιδραστήρες. Η Ουκρανία 4 με 15 αντιδραστήρες. Η Ελβετία, κάτι που δεν ήξερα, έχει πυρηνική ενέργεια. Έχει 4 σταθμούς. Η Σουηδία έχει 3 σταθμούς. Η Τσεχία έχει 2 σταθμούς. Η Φιλανδία, η Σλοβακία και το Βέλγιο. Ακούστηκε και για τη χώρα μας ότι μπορεί να γυρίσουμε στην πυρηνική ενέργεια. Είμαστε μια χώρα σεισμογενής και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Αν είναι να γίνει κάτι, δηλαδή θα πρέπει αυτοί που θα αναλάβουν το έργο να είναι 100% σίγουροι. Έχουμε δει κατά το παρελθόν τι μπορεί να πάει στραβά σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Αλλά ας μην τα σκεφτόμαστε αυτά. Έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και η τελευταία της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Σαββίδη που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σας περιμένω τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Να περάσετε καταπληκτικά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μήνυμα του 112 ήχησε το απόγευμα στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης από τα προβλήματα λόγω των καιρικών φαινομένων. Νωρίτερα σημειώθηκαν καθυστερήσεις και αλλαγές σε πτήσεις, κυρίως εξωτερικού, οι οποίες προωθήθηκαν σε άλλα αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 Μποφόρ. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη, και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Πιερία, επισκέφθηκε το απόγευμα τα εργοτάξια του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Κατερίνης αλλά και του Πολιτιστικού Κέντρου. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράσταξης και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συζήτηση που είχε με ψαράδες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην Παλιά Παραλία. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί μαζί τους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το ράλι στις τιμές των καυσίμων οδήγησε τον πληθωρισμό στο 5,1% για το μήνα Σεπτέμβριο στη χώρα μας, από το 3,7% που κατεγράφει τον προηγούμενο μήνα. Στο 3,8% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, στο υψηλότερο επίπεδο των τριών τελευταίων χρόνων. Αύξηση 25,4% σημείωσαν τα καύσιμα, ενώ ακριβότερες κατά 6,3% καταγράφονται και οι υπηρεσίες. Αντίθετη ήταν η πορεία στα τρόφιμα, οι τιμές των οποίων υποχώρησαν οριακά κατά 0,2%, καθώς τέθηκε σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ασκεί πιέσεις στις βιομηχανίες προκειμένου να παρατείνουν το μέτρο της μείωσης των τιμών μέχρι το τέλος του έτους. Δύο κρουαζιεροπλοία καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σήμερα το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία συνεχίζονται οι επεισοδιακές μαθητικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Περισσότερα από 700 σχολεία τελούν υποκατάληψη, χιλιάδες μαθητές βρίσκονται στους δρόμους, ενώ αποκαλυπτικά είναι τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Στην Ισπανία, σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Οργισμένοι διαδηλωτές έξω από τη Βουλή καλούν σε γενική απεργία. Και δύο λόγια για τον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

slow down. We'll get there. Take your time. Don't walk so fast.